σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η ξαστεριά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αρχίζω να γελάσω. Θέλω να ξεσπάσω. Θέλω να φωνάξω, να αλλάξω, μην διστάσω, να πετάξω και να φύγω.

σαν σκιά στον χρόνο την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Έτσι λοιπόν, άσε με να σου κάνω ό,τι σου κάνει άνοιξη στις
1: κερασιές. Τι κάνει άνοιξη στις κερασιές, Νίκο μου, τι κάνει άνοιξη στις κερασιές.
0: Τι κάνει στις κάμπιες, τι κάνει.
1: Τι ήθελες κι εσύ, πώς την έλεγε, πίσω ναι, από
0: ναι, ο Φωτόπουλος. Ο Θόδωρος και το Δίκανο. Τι έκανε στις κάμπιες.
1: Όχι, την κάμπια ήσουνα.
0: Κάμπια ήσουνα, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι έκανε στα πεύκα, κάμπια ήσουνα. Δε εδώ τον Τόμ Κρουζ, τον Τόμι.
1: Τον είδα, μωρέ, τον είδα.
0: Αγέραστος.
1: Και πόσο χρόνο είναι τώρα ο Τόμ?
0: Είναι, νομίζω είναι το 64 γεννημένος.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο, μεγαλύτερος.
0: Ή το 62, ή το 62, ή το 64. Πάντως, 60 κάτι είναι σίγουρα, 60 κάτι είναι σίγουρα. Και ποιος χορός τον έκανε, 62 ή το 62 ή το 64. Πάντως 60 κάτι είναι σίγουρα, 60 κάτι είναι σίγουρα. Και ποιος χορός τον έκανε διάσημο, γιατί έχει χορέψει πολλούς χορούς τώρα. Ποιο λέει εδώ πέρα.

0: έκανε διάσημο.
1: Α, ήταν. Α, από την πρώτη ταινία, εκείνο το Risky Business, πώς το λέγανε. Ναι, που ήταν στο σπίτι μόνος του. Και ήταν πολύ πιτσιρικάς. Ναι. Πω, την έχεις δει αυτή την ταινία?
0: Την έχω δει. Και βλέπω πόσο ευλίγιστος ήταν τότε και πώς δεσεί το κορμί. Σιγά σιγά εγκαταλείπεται στη φθορά. Αλλά όπως διάβασα εχθές από την σοφή πλέον, πέρα από όμορφη, Μόνικα Μπελούτσι, ότι οι επιλογές είναι δύο. Ή θα γεράσεις ή θα πεθάνεις. Γιατί τη ρώτησα, ναι, πάρα πολύ μου άρεσε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, γιατί λέμε, άρα μεγαλώνουμε, ναι. Ή θα μεγαλώνεις ή θα πεθάνεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Και αν το αποδεχθείς, βλέπεις με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και το γεγονός ότι μεγαλώνεις, ότι είναι ευλογία να είσαι εδώ μεγαλώνοντας.
1: Αλλά αυτό, κάποιοι δεν θέλουν να γεράσουν.
0: Δεν θα γεράσουν.
1: Είναι μια τρίτη επιλογή.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτό ότι το κορμί γερνάει και δεν είναι ευέλικτο και ισχύει νομίζω και για την περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, και γι' αυτό έχει προβλήματα.
0: Να σου πω κάτι, όχι φίλε. Εκεί γερνάει το μυαλό του προπονητή της Πορτογαλίας που δεν μπορεί να δει ότι αυτός παραμένει ακόμα νεότατος.
1: Α, παίρνεις δηλαδή τα κομμάτια του Ρονάλντο εσύ.
0: Κοίταξε, ποτέ δεν ήμουν με τον Ρονάλντο, δεν τον συμπαθούσε καθόλου.
1: Ούτε εγώ. Απορώ, γι' αυτό απορώ για αυτή την υπερασπιστική γραμμή.
0: Είχε αυτή την αλαζονία πάντοτε, αυτή την εγωπάθεια που σε μένα δεν ταιριάζει. Αλλά το είπα μόνο και μόνο γιατί τα κανόνα κατά έτσι δεν παίζει. Σου λέει με έβαλες δύο φορές το παιχνίδι, σηκώνομαι και φεύγω.
1: Ξέρεις που του δημιουργήθηκαν αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα του Κριστιάνου?
0: Ναι, ξέρω, στο 2004.
1: Όταν 19 χρονών έβαλε τα κλάματα και μετά πήγε με τον ψυχολόγο του μέσα στα αποδυτήρια και είπε: όχι, δεν θα το ξαναεπιτρέψω αυτό στον εαυτό μου. Άρε Καραγκούνη, τι του κάνες? Άρε Καραγκούνη, άρε Χαριστέα. Άρε...
0: Ζαγοράκη ήταν αρχηγός, επειδή ξεχνιέσαι και πας στους άλλους, γι' αυτό
1: μου λες, ο Ζαγοράκης πάσαρε, ο Χαριστέας σκόραρε. Έτσι Φάνη, Λιάκο, Κατεριανάκη. Και νομίζω ήταν και ο Κατεριανάκης στην αποστολή εκείνης ομάδας. Έτσι, νομίζω ήταν δεύτερος, τρίτος τερματοφύλακας.
0: Έτσι είναι.
1: Με τον μεγάλο βέβαια τον Νικοπολίδη βασικό τερματοφύλακα. Και τι θυμόμαστε τώρα?
0: Τι θυμάσαι, ας μείνουμε εδώ στο σήμερα. Μακάρι, αυτή, πράγματα η
1: γενιά,
0: σήμερα.
1: Μακάρι αυτή η γενιά, η σημερινή. Και σημερινή είναι όνομα και πράγμα, γιατί σήμερα παίζει εδώ.
0: Μπράβο.
1: Να τους ξεπεράσει.
0: Είναι βέβαιο ότι θα τους ξεπεράσει.
1: Κοίταξε, εδώ πέρα μια ολόκληρη Αγγλία και δεν κατάφερε ποτέ στην ιστορία της να πάρει Euro.
0: Με το ποδόσφαιρο.
1: Είναι, θέλει λίγο και η συναστρία να σε θέλει. Εκείνη την ομάδα και γενικά εκείνη την εποχή, αν θυμηθείς, τι είχαμε πάρει ως χώρα το 2004 και το 2005, έτσι μέσα σε 12-13 μήνες,
0: τα είχαμε πάρει όλα, τα είχαμε πάντα. Σηκώσει την μπάγκα. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι τότε η αλήθεια είναι ότι έγιναν μαγικά πράγματα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την κορυφή. Τώρα χρειάζονται να κάνουμε λιγότερα, γιατί το ταλέντο είναι ακόμα μεγαλύτερο από τότε. Δηλαδή εκεί υπήρξε και ένας Ρεχάγκελ που έστησε μια ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα μεγαθύρια. Τώρα έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρωταγωνιστούν στα ξένα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν.
1: Ναι, θυμάμαι τότε οι ποδοσφαιριστές μας οι καλοί για να πάρουν λίγο χρόνο για να παίξουν ένα ημίχρονο σε κάποια από τις ξένες ομάδες που είχαν πρώτο μεταναστεύσει, ήταν θέμα. Ενώ τώρα... Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να συνηγορήσουν πολλοί παράγοντες.
0: Φυσικά. Να το πούμε ότι, εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι Ρεχάγκελ, αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν ξέρω τι λες, αλλά ο Γιωβάνοβιτς μίλησε και χθες στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι είμαστε στην πόλη μου και το χαίρεται πάρα πολύ, δηλαδή το ότι παίζει στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά το Ρεχάγκελ, δε, αυτό που λέω και εγώ και που λένε και οι περισσότεροι που το βλέπουν είναι ότι είναι αγέραστος. Αγέραστος.
0: Σαν τον Ρονάλντο. Και σαν τον Ντόμ Κρουζ, για να ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα μας.
1: Μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Την καλημέρα μας και στο Θείο Τάσο, ο οποίος μας έστειλε από αρκετές μέρες.
0: Έλα, βρε Θείε μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είναι.
0: Χαθήκαμε.
1: Πιστεύω καλά είναι. Βρήκε εκεί την Τζοάννα του. Λοιπόν.
0: Και του έδωσε ελπίδα. Γκίμι, χοπ. Τζοάννα, γκίμι. Χοπ, Τζοάννα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, η πόλη ξύπνησε ή τουλάχιστον προσπαθούμε εμείς να ξυπνήσει.
0: Ξύπνησε, εμείς είμαστε ξύπνοι και εμείς ξύπνησε λίγο ξύπνοι. Με μεγαλύτερη ψυχρούλα σε σχέση με χθες.
1: Αυτό, Μπάμπη, αυτό πώς νομίζω φάνηκε,
0: το διαπιστώσαμε.
1: Πώς σου φάνηκε?
0: Μα την καταλαβαίνεις τη διαφορά με το που βγαίνεις, όπου σήμερα τσιμπάει.
1: Εγώ σήμερα με μία επιφύλαξη είπα θα βάλω μπουφάν κανονικό, λίγο πιο...

0: γιατί μέχρι χθες φόραγα ένα σαν αδιάβροχο που δεν ήταν. Τέλος πάντων, και λέω, σήμερα είχα μία αίσθηση ότι πρέπει να βάλω λίγο πιο χοντρό.
1: Ναι, όχι από.
0: Και με έπιασε και μάλιστα ακόμη που τη φορούσα πιο χοντρό, πάλι το ένιωσα ότι έχει λίγο πιο δροσιά.
1: Στο αυτοκίνητο μπαίνοντας, εχθές έγραφε 18 βαθμούς. Όταν το έβαλα μπρος στα πεύκα, σήμερα έλεγε 15. Έχει διαφορά και το καταλαβαίνουμε και, και στο κορμί μας. Στη διάθεσή μας πάντως όχι, δεν πέφτει. Όπως δεν πέφτουν ακόμα οι τιμές στα βενζινάδικα. Εχθές είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σήμερα που πήρα το αυτοκίνητο, ναι, το βενζινάδικο, το κλασικό, εδώ και πάνω από μία εβδομάδα έχει τις ίδιες ακατέβατες τιμές.
1: Με αυτό λέω ότι σήμερα.
0: 2,128 και 2,088.
1: Μπορώ να λέω κι εγώ κάτι σε αυτά τα 11 λεπτά, Νίκο. Ξεκινάω να πω κάτι και μονίμως.
0: Βρε, ολοκληρώνω την πρόταση. Ότι
1: όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια να ολοκληρώνω. Θα αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Προειδοποιώ. Θα παίρνω την ατάκια και θα την πηγαίνω. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ότι ενώ η θερμοκρασία έπεσε. Δεν πέφτουν οι τιμές στα βενζινάδικα, αλλά δεν χρειάζομαι. Έλα, συνέχισε, πάμε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, γιατί περίμενες εσύ ότι μετά την εξαγγελία.
1: Συνεχίζει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Μέσα σε 10 ώρες.
1: Όχι, αλλά από πρώτη του μήνα υποτίθεται ότι αρχίζουν να εφαρμόζονται τα μέτρα. Θα μας πούν πάλι ότι με αυτές τις τιμές είχαν γεμίσει, όπως μας λένε και τις άλλες φορές, 10 δικαιολογίες για να μην κατέβει η τιμή ούτε στο μισό λεπτό. Ενώ κάθε φορά που συμβαίνει στραβή, από το ένα 24 μέχρι το άλλο μπορεί να ανεβεί και κανένα δύο φορές η τιμή. Στο κατέβασμα έχουν πρόβλημα. Στο ανέβασμα ανεβαίνουν με απίστευτη ταχύτητα.
0: Μάλιστα. Είπαμε για την αλλαγή του μήνα, αλλά δεν ευχηθήκαμε καλό μήνα. Μπήκαμε στον Οκτώβρη. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι.
1: Μπήκαμε στον Οκτώβρη που είναι και αυτός ένας μήνας της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν και ο προηγούμενος με την έκθεση. Έρχεται 28η ο Άι Δημήτρης, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και πάλι τα φώτα της πόλη, της χώρας θα είναι στραμμένα στην πόλη μας για τις εορταστικές εκδηλώσεις.
0: Και τα Δημήτρια βέβαια μαζί με και οι πολιτικές εκδηλώσεις. Έκανε και συνέντευξη τύπου τις προηγούμενες μέρες ο Δήμαρχος για το πρόγραμμα των Δημητρίων. Κάποτε τα Δημήτρια απασχολούσαν πολύ την πόλη. Τώρα βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαμό. Γιατί γελάς?
1: Αργύρης το Βλατζής. Άσε ρε πάμε να τα πει ο Νίκος. Συνέχεια τον κόβεις, λέει, καλό μήνα.
0: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Αργύρη τον Δουμπλατζή.
0: Καλημέρα Αργυράκο.
1: Καλημέρα και στον Αλέξη τον Χατζηδιαμαντίδη, που έχει ξεκινήσει και αυτός να σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου, του πρωινού ξυπνήματος, της πρωινής οδήγησης μέχρι να φτάσει στον επαγγελματικό του προορισμό. Καλό δρόμο, Αλέξη, καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, καθημερινές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη Μπάμπη και όλο έχουμε και νέες αποκαλύψεις όσον αφορά ιατρικές δραστηριότητες. Τώρα βλέπω εδώ, θα τα συζητήσουμε μετά με τον Βασίλη τον Πεκλάρη βέβαια, συνταραχτικές λέει αποκαλύψεις για τον Γιώργο Πατούλη, προαναγγέλιο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έχει πολλά παρεδώσει με τον ιατρικό κλάδο. Με τον ιατρικό κλάδο θα επικοινωνήσουμε και εμείς σήμερα, εκεί κάπου μετά τις 8.30, και θα μιλήσουμε με τον κλάδο των δερματολόγων, όπου πολλά έχουν εμφυλοχωρήσει μέσα σε αυτόν τον κλάδο.
1: Και έχουν κάνει,
0: ναι,
1: εμφυλοχωρήσει.
0: Και έχουν,
1: το σημειώνω, εμφυλοχωρήσει.
0: Ναι, να το σημειώσω, πώς το έλεγε σε εκείνη την σειρά στους 10 μικρούς Μίτσους, τότε με την Χίρα Μίτσι, που τις έλεγε διάφορες ατάκες ο στρατηγός και τις μάθαινε και τις άρεζαν πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
1: Στο Λαζόπουλο.
0: Στο Λαζόπουλο.
1: Χρόνια έχω να τον παρακολουθήσω.
0: Εντάξει, ναι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε ρε φίλε σε αυτή την τρομερή ιστορία με το αεροσκάφος και την περιπέτεια που πέρασαν οι Ισραηλινοί επιβάτες. Βλέπω εδώ τις εικόνες της συνάντησης ενός από τους επιβάτες, δεν ξέρω αν είναι ο υδραυλικός, με τον Νετανιάχου, ο οποίος πηγαίνει κουστουμαρισμένος να τους υποδεχθεί μετά την περιπέτεια που έζησαν και αγκαλιάζει τον επιβάτη, ο οποίος ακόμα φορούσε την μπλούζα που ήταν γεμάτη στα αίματα, σαν τους κρεοπόλες που πηγαίνουμε καμιά φορά και κόβοντας αυτή το κρέας έχουν λερωμένη την ποδιά τους. Έτσι ήταν
0: η
1: ο επιβάτης.
0: Η ποδιά τους, όχι τη φωλιά τους. Ναι, βλέπεις, ναι, όμως και αντανακλαστικά του Νετανιάχου, επιχειρησιακός, ναι, σου λέει κατευθείαν εκεί θα πάω. Δεν ξέρω αν άλλοι θα το έκαναν. θα περίμεναν, ξέρεις, θα καλούσαν την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα τους επιβάτες στο Προεδρικό Μέγαρο για να τους υποδεχθούν και να τους υποβάλουν τα συγχαρητήρια τους. Ο ίδιος πήγε αμέσως εκεί πέρα και τους περίμενε.
1: Μήπως έχουν εκλογές κοντά.
0: Και αγκαλιάστηκε, πρόσεξε. Δεν τον νοιάζουν για το κουστούμι, ούτε τα αίματα, ούτε τίποτα.
1: Ναι. Αν στήθηκε επικοινωνιακά, είναι πολύ πετυχημένο. Αν το έκανα από καρδιάς, είναι πραγματικά συγκλονιστική στιγμή.
0: Εγώ τον βλέπω πάντως ότι διαχειρίζεται καλά αυτές τις στιγμές και σε ένα αεροσκάφος, πρέπει να πούμε, στο οποίο δεν ήταν μόνο Ισραηλινοί, γιατί ήταν πτήση της Fly Dubai, δεν ήταν Ελλάδα, ας πούμε. Απλά είχε μέσα πολλούς Ισραηλινούς.
1: Οι οποίοι έδειξαν, Νίκο, μεγαλύτερα αντανακλαστικά από τον Νετανιάχου. Εμένα αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ξεκινάει η περιπέτεια με τον έναν τον πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, σε μια προσπάθεια να ρίξει μετά ο ίδιος το αεροπλάνο, ενδεχομένως και μέσα στο Ισραήλ, υπήρχε αυτή η πληροφόρηση, και κινητοποιείται το κομμάτι εκείνο των επιβατών που είναι Ισραηλινοί, και σύμφωνα με όσα είπε και ο Τραμπ, ένας από αυτούς, υδραυλικός στο επάγγελμα, μπαίνει στο πιλωτήριο, συμπλέκεται και βγάζει τον συγκυβερνήτη που είχε το μαχαίρι έξω, πέφτουν οι υπόλοιποι και τον εγκλωβίζουν. Και ο ίδιος, λέει, χωρίς να έχει γνώση με το χειρισμό αεροσκάφους, επειδή παρακολουθούσε αυτή τη σειρά με τις πτώσεις των αεροσκαφών, που ήταν και αγαπημένη μου, κάποτε την παρακολουθούσα και εγώ, ήξερε ότι άμα τραβήξει πίσω τον μοχλό, γιατί ήταν σε κάθετη πτώση, σχεδόν σε κάθετη, ήταν σε πτώση το αεροπλάνο.
0: Έχανε ύψος γρήγορα.
1: Κατάφερε να το σταθεροποιήσει. Και στη συνέχεια, λέει, από συγκυρία και μόνο, υπήρχαν μέσα δύο Ισραηλινοί πιλότοι, οι οποίοι έπρεπε να είναι στο αεροσκάφος, γιατί ενδεχομένως, εάν άλλαζε πορεία, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά για ρουτίνας, θα έπρεπε να αναλάβουν αυτοί, και μπήκανε και σώθηκαν οι άνθρωποι. Αλλιώς θα είχαν άλλη τύχη, την οποία την αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα ρεπορτάζ που έρχονται, στο κόκπιτ ήταν ο πιλότος, ο κυβερνήτης, μαζί με ένα συγκυβερνήτη, ο οποίος, λέει, ήταν από το Ομάν. Είχε αναλάβει δράση εκεί πέρα τους τελευταίους 6-8 μήνες. Φαινόταν ότι είναι έτσι πολύ πειθαρχημένος μουσουλμάνος στο θρήσκευμα. Λέει, δεν χαιρετούσε ποτέ, λέει, με χειραψία τις γυναίκες. Έκανε συνέχεια τις προσευχές του, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Και ο οποίος, δεν ξέρω τώρα ποιανόν όργανο ήταν, αν ήταν κάτι τόσο οργανωμένο ή του τη βάρεσε και δεν ξέρω τι αποφάσισε να κάνει. Κάποια στιγμή επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης πρόλαβε, παρότι ήταν ο άνθρωπος μαχαιρωμένος σε
1: τη διάστηση και εκείνος ήταν σοβαρά τραυματισμένος.
0: Ναι. Άφησε ανοιχτό, γιατί ξέρεις ότι κλειδώνει. Άφησε ανοιχτή την τέτοια και ίσως την πόρτα του πιλωτηρίου, και ίσως πρόλαβε να ειδοποιήσει και φωνητικά τους επιβάτες ότι κάτι τρέχει.
1: Αλλιώς, ήταν κλειστό το πιλωτήριο, δεν μπορούσαν να μπουν.
0: Ήτανε μέσα στους επιβάτες, ίσως να πήγαιναν και για μια επόμενη πτήση της εταιρείας, 4 πιλότοι από όσο είδα εγώ από τα ρεπορτάζ.
1: Εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι ήταν στη συγκεκριμένη, γιατί πολλές φορές αναλόγως με το πώς είναι τα πράγματα εκεί, αλλάζει πορεία ένα αεροσκάφος. Και ενδεχομένως, κάνοντας μεγαλύτερο κύκλο για να αποφύγει, ξέρω εγώ, τη μία ενδεχόμενη ανάφλεξη στην περιοχή, θα είχαν συμπληρώσει τις ώρες που επιτρέπονται οι πιλότοι. Και ήταν σαν να ήταν backup μέσα στο αεροπλάνο.
0: Τόση πολύ, γιατί διάβασα για τετράδα. Τέλος πάντων. Και βοήθησαν και αυτοί, βοήθησε και ο κόσμος, κάποιοι από τους πιο έτσι τολμηρούς, όπως ο υδραυλικός.
1: Ρε φίλα, έχουν αντανακλαστικά Ισραηλινοί.
0: Και τους περίμενε μετά, εντωμεταξύ, το Ισραήλ, όταν έφτασε η Σαουδική Αραβία, προκλήθηκε εκεί και ένα διπλωματικό θέμα. Γιατί λέγανε να τους ξαναστείλουν πίσω με Fly Dubai.
1: Μπράβο.
0: Αλλά
1: οι επιβάτες λέγανε δεν ανεβαίνουν.
0: Ναι, μόνο, λέει, με Ισραηλινή εταιρεία.
1: Εγώ όμως θα θυμίσω, Νίκο, ότι πριν από λίγες ημέρες ο Νετανιάχου είχε βγει και είχε πει ότι υπάρχει κίνδυνος και να είμαστε προετοιμασμένοι για την εκδήλωση τρομοκρατικής ενέργειας τώρα εν όψη των επερχόμενων εκλογών, και μάλιστα κάποιοι σκέφτονται να χτυπήσουμε στο Ισραήλ. Το κρατάω γιατί μου ήρθε σαν φλασιά στο μυαλό μετά που έγινε το συγκεκριμένο το γεγονός, και λέω, λες να είχαν και εδώ τις πληροφορίες τους, γιατί είχε βγει και το είχε πει, και λέγανε κάποιοι, ρε παιδί μου, μήπως παίζει τώρα κανένα παιχνιδάκι για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Να το. Πριν ο Νετανιάχου λαλήσει τρεις, είχαμε το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
0: Ο επιβάτης αυτός, ο πιθανός έτσι ο υδραυλικός που λέμε, είπε ότι προσπαθούσε ο δράστης να καταστρέψει τα χειριστήρια, δεν ξέρω τι είχε πιάσει κανένα τσεκούρι, ώστε να αποσταθεροποιήσει το αεροπλάνο. αποκάλυψε επίσης ότι φώναξε και άλλους Ισραηλινούς επιβάτες να τον βοηθήσουν, ενώ το αεροσκάφος έπαιρνε ήδη απότομη κλίση. Μπήκανε δύο αυτός και ένας ακόμα, και μετά ήρθαν και οι πιλότοι, το σταθεροποίησαν. Το αεροπλάνο λέει άρχισε να ισιώνει λίγο περισσότερο και συνέχεια ο κυβερνήτης μου είπε ότι αναλάμβανε από εκεί και πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πήδηξα ξανά μέσα, άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τα τραβάω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά είπε ότι έχοντας εικόνες από το May Day.
1: Μην το γελάς, μην το γελάς, μην το γελάς.
0: Όλα σας χρειάζονται σε αυτή τη ζωή.
1: Εγώ βλέπω τον μικρό μου, τον junior, τον Γιωργάκη, ο οποίος στο τάμπλετ του παίζει διάφορα πράγματα, όπου είναι σαν εικονική πραγματικότητα και είναι χειρίζεται τρένο, το βάζει μπρος, χειρίζεται αεροπλάνο. Θέλω να πω, δεν είναι στο μυαλό των, τουλάχιστον των νέων παιδιών, κάτι ξέρω, δεν είναι σαν και μας έλεγε, τι είναι αυτά εδώ. Εδώ βλέπω 100 κουμπιά και 32 μοχλούς, τι να πατήσω.
0: Τον έφερες όμως όταν ήρθατε και πήγατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί δεν μου είπες να κανονίσουμε να πάει σε έναν εξομοιωτή εκεί πέρα του F-35, του F-16.
1: Πέταξε με F-16.
0: Μπήκε στον εξομοιωτή.
1: Ναι, κάθε χρόνο πετάει. Ναι. Και αυτός και η Ελευθερίτσα.
0: Πώς τα πήγε, καλά, εντάξει.
1: Μια χαρά. Έκανε και κάτι.
0: Αεροπλανικά που λένε,
1: αεροπλανικά στροφές και τα λοιπά, το πετούσα ανάποδα και τέτοια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θέλω να πω, έχουν μια εξοικείωση κάθοτε και έχουν
0: αν
1: μια
0: αλλάξει
1: εικόνα.
0: Αν αλλάξει τον προσδιορισμό του για τρένα και το γυρίσει στα αεροπλάνα.
1: Από τα αεροπλάνα πήγαμε στα τρένα.
0: Με το καλό να γίνει και πιλότος της ομάδας ZEVS και να τον βλέπουμε να κάνει τα αεροπλανικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι.
0: Φαντάζεσαι έτσι τώρα πόσο είναι, 7 είναι, είπαμε.
1: Ναι, είναι τρίτη. Είναι 7 στα 8.
0: Φαντάσου και μετά από 20 χρόνια εγώ μαθουσάλας να περιγράφω καμιά παρέλαση και να λέω και τώρα θα δούμε τον Γιώργο, τον υποσμηναγό Γιώργο Τζιομπάνογλου,
1: ναι,
0: να κάνει τους ελιγμούς.
1: Γερός να είναι και να κάνει αυτό που ονειρεύεται. Εγώ είχαμε έναν συνάδελφο, θα σου πω μετά το όνομα, είχαν βγει τότε κάτι παιχνίδια προσομοίωσης όπου έκανες πραγματική πτήση, δηλαδή ναι, με όλες τις διαδικασίες. Ξεκινούσες με ένα αεροπλάνο, ας πούμε, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και ταξίδευες στη Νέα Υόρκη με τον ίδιο τρόπο που υποτίθεται ότι θα ταξίδευες αν είσαι ο κανονικός πιλότος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν ξέρω αν πήρε και κανένα δίπλωμα και έκανε τέτοιες πτήσεις. Έμπαινε σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο και έκανε πραγματικά ταξίδια.
0: Μπορεί, ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και σχετικά προγράμματα, εφαρμογές που μπορείς να τα βάλεις σε ένα home computer και να κάνεις ένα εικονικό πιλωτήριο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην πτήση, η οποία ευτυχώς δεν αποδείχθηκε μοιραία. Χαιρετίζω, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα
1: μπράβο,
0: του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν
1: μπράβο
0: το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους Ισραηλοί υπήκοοι, ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση και είπε ότι είναι ένας πραγματικός ήρωας.
1: Τώρα, στο άλλο κομμάτι, ο πιλότος, ο οποίος επιτέθηκε από το Ομάν, συνελήφθη.
0: Ναι, νάτος εδώ, λέει, είχε προσληφθεί.
1: Τον κρατούν, οι Σαουδάραβες ή τον πήραν οι Ισραηλινοί, ερώτηση.
0: Φαντάζομαι.
1: Για να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή
0: φαντάζομαι
1: του.
0: Επειδή προσγειώθηκε στην Σαουδική Αραβία και σίγουρα μπήκανε και δυνάμεις ασφαλείας μέσα στο αεροπλάνο, φαντάζομαι θα τον κρατούν οι Σαουδάραβες. Προσευχόταν, λέει, υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν χειραψίες με γυναίκες.
1: Μάλιστα, αυτά το μάραναν. Δεν μπορώ τον εξτρεμισμό, Νίκο.
0: Ίσως, λέει, είχε σκοπό μια δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
1: Δεν μπορώ το τυφλό μίσος. Δεν τον μπορώ. Δηλαδή, και μάλιστα στο όνομα οποιασδήποτε θρησκείας. Ρε καλέ μου, ρε ξέ μου, είσαι μουσουλμάνος, κάνω ό,τι θες, δεν σε ενοχλούμε. Πιστεύεις όπου θες, είσαι.
0: Μπορεί να είσαι Ινδουιστής,
1: ό,τι να είναι.
0: Εμείς
1: ως άνθρωποι που πιστεύουμε, ας πούμε, στον χριστιανισμό, δεν έχουμε πρόβλημα επειδή εσύ είσαι κάτι άλλο. Αυτή ρε παιδί μου εκεί, δηλαδή στο όνομα της θρησκείας, να ρίξω ένα αεροσκάφος τώρα με 179 ψυχές, ανάμεσά τους άκουγα τα πιτσιρίκια που κλαίγαν από το φόβο. Και ανάμεσά τους δεν ήταν μόνο Ισραηλοί, ήταν και άλλοι. Γιατί βρε παιδάκι μου.
0: Προφανώς αυτός ήθελε να εκδικηθεί για κάποιο τρόπο και το Ισραήλ για τις επιθέσεις. Μπαίνανε πολλά κίνητρα μέσα. Από εκεί και πέρα, ναι, κάποιοι ζούνε, νομίζουν ότι ζούνε και από μία συγκεκριμένη θρησκευτική, κάποιες θρησκευτικές κάστες, νομίζουν ότι ζουν ακόμα την εποχή του. Πες το.
1: Των Σταυροφοριών.
0: Ακριβώς. Όπου θα υπερασπιστούν τα ιερά εδάφη τους και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν ξέρω, Νίκο μου. Δηλαδή, πολύ μίσος. Προφανώς έχουν γίνει πολλά πράγματα και από τις δύο πλευρές στη Μέση Ανατολή. Πολύ μίσος, ρε παιδί μου, που κάθε φορά με ένα τέτοιο επόμενο βήμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και από τις δύο πλευρές. Ένας κύκλος αίματος που δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή όσο συμβαίνουν τέτοιες ιστορίες. Είχε, λέει, σκοπό να το ρίξει μέσα στο Ισραήλ. Και εγώ το ξαναλέω, σου θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες ο Νετανιάχου είχε βγει και είχε δώσει αυτή την πληροφορία ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν πάλι να χτυπήσουν μέσα στο Ισραήλ. Τέλος πάντα.
0: Λοιπόν, μετά από όλη αυτή την χυμαρόδη αρχή μας, ας πάμε και σε ένα τραγουδάκι, αφού βέβαια θυμίσουμε ότι έχουμε μαζί μας τον Φάνη Λιάκο Κατεριανάκη, σου είχε κολλήσει πλέον, έτσι. Ελπίζω να μην παρεξηγεί το Κατεριανάκης ο πραγματικός.
1: Εγώ νομίζω ο Φάνης ο δικός μας, δε φίλε.
0: Όχι, ο δικός μας
1: δεν είναι. Κατεριανάκης, ο... γιατί μια χαρά παιδί είναι. Και αν τον δεις, τώρα εσύ το βλέπεις σαν ηχολήπτη. Εγώ τον έχω δει δύο φορές, έχει κάνει μπλοζόν και έχω πάθει πλάκα.
0: Μπλοζόν, πω που έχω πολύ καιρό να την ακούσω αυτή την έκφραση. Έτσι. Μπλοζόν χρειάστηκε χθες να κάνουν και οι δικοί σας κάποια στιγμή.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ όμως.
1: Νομίζω ότι ακολουθήσαμε το μοτίβο του Άρη. Δηλαδή ήμασταν απογοητευτικοί και ανήσυχοι κτλ.
0: Καλά, κοίταξε.
1: Και μετά πήρε μπρος η ομάδα.
0: Ο Άρης στην αρχή ήταν τρακαρισμένος, αλλά του πήρε λιγότερο νομίζω. Χθες ίσως για περισσότερο, επειδή ίσως έπαιζε και μπροστά στον κόσμο του ο ΠΑΟΚ, ήταν υπερβολικά κομπλαρισμένοι και μάλιστα έτσι όπως το έβλεπα το μάτς, λέω μέχρι τέλους θα πάει έτσι.
1: Αλλά κοίταξε, στο τελευταίο δεκάλεπτο... Δύο παίκτες καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και άλλαξαν αυτό το ντέρμπι έτσι όπως έγινε το παιχνίδι. Ο ένας κατά την άποψή μου ήταν ο Καλάθης, ο οποίος μπήκε και ηρέμησε την ομάδα.
0: Πάντο
1: τον άκουσα μετά στις δηλώσεις που είπε ότι ήμασταν, λέει, τακαρισμένοι, αλλά τους είπα, παιδιά, πάμε να παίξουμε μπάσκετ, δηλαδή αυτό που κάνουμε και μας αρέσει. Και τον είδα ότι από τη στιγμή που μπήκε άρχισε να ελέγχει το ρυθμό του ΠΑΟ και άρχισε να ηρεμεί την υπόλοιπη ομάδα. Και μπήκε μέσα βέβαια και ο Μπρίνο Ταϊρή, ο οποίος άνοιξε το χέρι. Αλλιώς το λέμε στο μπάσκετ όταν κάποια στιγμή είναι ο άλλος χεράς. Και ό,τι σηκωνόταν έμπαινε μέσα. 20 πόντους έβαλε με καθοριστικά 4 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τον έβλεπαν τον Ταϊρή, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τους πρωταγωνιστές που έμεινε από την περσινή χρονιά και για τον οποίο κιόλας είχαν γίνει συζητήσεις. Αλλά είδες πόσο σημαντικό ήταν που παρέμεινε στην ομάδα σας.
1: Εγώ τον ήθελα. 4 στα 5 τρίποντα έβαλε, 2 στα 2 δίποντα. Και καθοριστικούς πόντους σε σημεία που έπρεπε, ώστε ο ΠΑΟΚ να μπει και αυτός με το δεξί στη διοργάνωση. Τι επιβεβαιώνεται όμως, Νίκο, ότι μπορεί να έχουμε ανεβάσει τον πήχη για τις ομάδες μας, αλλά δεν είναι μια εύκολη διοργάνωση. Δηλαδή δεν θα πάμε αέρα και θα πάρει ένας από τους δύο το κύπελο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι αξιόλογες και θέλει στο πεδίο που λέμε, επί χόρτου θα έλεγαν τα ποδόσφαιρο, να αποδεικνύουν οι ομάδες μας ότι μπορούν.
0: Και εγώ θα έλεγα ότι κάτι που σκέφτηκα και πέρσι, γιατί ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε ένα μεγάλο βαθμό και πέρσι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ότι έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ, ό,τι ομάδα και να είχε, ακόμη και με αυτούς τους πολύ καλύτερους παίκτες που διαθέτει φέτος, ότι αυτοί οι αγώνες γίνονται ντέρμπι. Αυτοί οι αγώνες γίνονται ντέρμπι. Το θυμάμαι δηλαδή και πέρσι και πρόπερσι, αλλά και βλέπω και φέτος. Το καλό φέτος, για να κλείσουμε έτσι αυτόν τον μικρό εισαγωγικό κύκλο του μπάσκετ, είναι ότι σε αυτήν την αγωνιστική, 4 αγώνες, 4 νίκες.
1: Των ελληνικών ομάδων, λες.
0: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός μέσα στη Λιθουανία. Ο
1: Παναθηναϊκός με τη
0: Βιλερμπάν. Δύο ελληνογαλλικές μάχες, μία του Άρη με τη Λεμάν και μία του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν και μία ελληνοϊσπανική χθες με τον ΠΑΟΚ, 4 στα 4.
1: Ευχαριστώ τον φίλο τον Δημήτρη. Με ενημερώνει ότι ο Ταϊρή είναι ακόμα λύση στο παλατάκι και σουτάρει, λέει, και βάζει αυτή την ώρα. Παιδιά, σου σταματήσει κάποιος, θα τελειώσει η μπαταρία. Πηγαίνω να το φορτίζετε.
0: Τώρα που μιλάμε για μπαταρίες, κύριε Φάνη, βρήκαμε καμία μπαταρία εδώ για το ρολόι του στούντιο? Είναι κλειστά.
1: Δεν πρόλαβα, λέει,
0: εντάξει, είναι κλειστά. Τώρα θα έρθει η Τζούλη, θα τα ανοίξει όλα ο κλειδούχος κλειδοκράτορας και θα μπούμε μέσα να πάρουμε μπαταρίες.
1: Αλλά αφού πρώτα ξεκλειδώσουμε το κομμάτι το οποίο προανήγγειλες και στο οποίο δεν πήγαμε.
0: Λοιπόν, ναι, ξεκινήσαμε να πούμε για το πήγε και 25 ξεκίνησα να το λέω και μισή πήγε.
1: Έλα, είδες.
0: Και μισή πήγε. Ένα μετά του μπάσκετ. Τι να κάνω. Εγώ όμως έκανα μία εισαγωγή για την ομάδα σας. Τι να κάνω.
1: Είσαι μεγάλη καρδιά, Νίκο.
0: Το ξέρω και είμαι.
1: Αλλά
0: και,
1: είναι και η δικιά μας μεγάλη ομάδα, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θέλετε Νεφέλη Φασούλη ο κόσμος, ένα ωραίο τραγούδι του Δελιβοριά. Θέλετε ξένο τραγουδάκι. Θέλετε Τότο και Ροζάνα.
1: Όποιο από τις τρεις επιλογές μέχρι τώρα, μην πεις την άλλη, είναι η πιο έτσι ξεσηκωτική για να μας δώσει ένα ακόμα πουσάρισμα να ξυπνήσουμε περισσότερο.
0: Ξεσηκωτική.
1: Ναι, δηλαδή
0: ωραία,
1: να
0: πάμε
1: μην...
0: σε Μάνο Χατζηδάκη.
1: Okay. Φέρε μου το μαξιλάρι εδώ.
0: Λοιπόν, σήμερα σας έχω τραγούδια και για καφέ.
1: Πάμε στον Άδωνη για καφέ, το πιάσα το υπονοούμενο.
0: Έχω τραγούδια για καφέ, όχι ειδικά για τον καφέ, για τον καφέ. Με έχει και ένα τραγούδι που λέγεται...
1: Τον Παντελή τον καφέ.
0: Κόκκι καφέ.
1: Τον Παντελή τον καφέ.
0: Τον παίχτη του Πάου, το μαλλιό, με το μαλίτο. Λοιπόν, άντα, που θες ξεσηκωτικό, πάμε στο Johnny Come Home και Fine Young Cannibals. Τους θυμάστε αυτούς τους κυρίους?
1: Τους Cannibals δεν μας κυνήγησαν 4 φορές, τους δύο τους πιάσαμε.
0: Ήταν εξαιρετικοί αυτοί οι μικροί φοβεροί κανίβαλοι. Fine Young Cannibals και... Έλα ρε εσύ, γιατί δεν το βλέπεις? Κόλλησε το σύστημα. Βέβαια, τόσο που το πειράζεις εκεί πέρα, κόλλησε.
1: Παιδιά, θα χρειαστούμε κανέναν μάτζιο να έρθει εδώ για
0: λοιπόν,
1: να φτιάξει την ομάδα.
0: Κόλλησε το έτσι. Ρολόι, κόλλησε το σύστημά μας, το Dalet. Έλα, Fine Young Cannibals, πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

0: Σήμερα διάλεξα πολλά τραγούδια, Μπάμπη, είτε παλιά είτε φρέσκα, τα οποία όμως είναι σε ρυθμό bossa nova, έτσι λίγο για να
1: ταξιδέψουμε. Μας αρέσει, φυσικά, μας αρέσει.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, μάλλον δεν λέγαμε νωρίτερα, προσπάθησα χθες να το θυμηθώ, το ξέχασα, μου ήρθε σήμερα, για τις μετεγραφές των φοιτητών.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τώρα αυτή την εποχή, και πρέπει να θυμίσουμε ότι μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα, και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ την ελληνική κοινωνία.
1: Φυσικά,
0: αυτή την εποχή.
1: Και με την ακρίβεια
0: αυτό,
1: που υπάρχει.
0: Αυτό, και θυμίζοντας ότι αύριο, μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για τις μετέγραφες, θυμάμαι τα λόγια πριν από λίγες μέρες του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιθανότατα το είδες και εσύ, γιατί πήρα αρκετή
1: έκταση.
0: Έβγαλε
1: η Αθανασία Ισταμοπούλου για τους 400 φοιτητές που
0: 400 που δεν εμφανίστηκαν να κάνουν εγγραφή. 400, όχι 10, όχι 50, όχι 100, 400, και μάλιστα εξ αυτών οι 8
1: στην ιατρική.
0: Η ιατρική, η οποία είναι όνειρο ζωής, στόχος ζωής, αλλά μας δείχνει αυτό πόσο δύσκολα κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες και κάποια παιδιά τα βγάζουν πέρα.
1: Αλλά δεν το συζητάμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι...
0: Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι. Δηλαδή η Πάτρα, που είναι μία από τις 3-4 μεγάλες ελληνικές πόλεις. Δεν θα πάει ο άλλος δηλαδή τέρμα κόσμου ή κάπου,
1: ναι,
0: που...
1: Αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι. Είσαι ίσα, Νίκο. Γιατί αν έρθει στη Θεσσαλονίκη θα πάει τέρμα κόσμου, αλλά ας προσπαθήσει να βρει να νοικιάσει
0: ένα
1: σπίτι.
0: Είναι ακριβή ζωή γενικότερα, ναι.
1: Είναι υψηλό το κόστος. Τα βάλαν κάτω, το μετρήσανε και είπαν ότι, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Κάνει μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, να περάσεις του χρόνου σε μια σχολή εδώ στο σπίτι μας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι φοβερό. Με την αύξηση και του κόστου ζωής αλλά και των ενοικίων, δεν μπορεί να βγει μια οικογένεια που σπουδάζει ένα παιδί. Φαντάσου να έχεις ένα παιδί που να σπουδάζει ήδη και να έχει περάσει και το δεύτερο το παιδί.
0: Και θα σου πω, επειδή μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με αυτή την πλατφόρμα πριν από αρκετά χρόνια. Όταν το ένα από τα κορίτσια είχε περάσει στην Ξάνθη και λέγαμε για την πιθανή, ας πούμε, επιδότηση του ενοικίου της φοιτητικής στέγης. Τα εισοδηματικά κριτήρια και πάλι ήταν πολύ πολύ στενά, πάρα πολύ στενά. Έλα όμως που ενώ ήδη από εκείνη την εποχή έχουν ανέβει, έχουν εκτοξευθεί τα ενοίκια, φαντάζομαι ότι τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, μην
0: τώρα
1: το
0: πολύ περισσότερο με τα εισοδηματικά κριτήρια που υπάρχουν για να επιδοτηθεί αυτή η φοιτητική στέγη, είναι πολύ δύσκολα. Δεν τα βγάζει δηλαδή όχι μία οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, ούτε μία οικογένεια με μέσο εισόδημα.
1: Μπράβο. Έχει γίνει, αυτό λέγεται φτωχοποίηση, όπως λέει ο σύντροφος ο Κουτσούμπας. Φτωχοποίηση, ναι, της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι τιμές είναι στα ύψη, τα νίκια στα ύψη, τα προϊόντα στα ύψη, ακόμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, δεν βγαίνει. Οι υποχρεώσεις συνέχεια ανεβαίνουν, οι λογαριασμοί μεγαλώνουν. Σκεφτόμαστε πότε να ανοίξουμε το φυσικό αέριο και πόση οικονομία να κάνουμε για να μην το πατήσουμε το κουμπί. Γιατί ξέρουμε ότι τον επόμενο μήνα θα έρθει ο λογαριασμός και θα τρέχουμε.
0: Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση χθες που μας έστειλε η Ευαγγελία ένα από τα μηνύματα ότι άναψε λίγο τη θέρμανση.
1: Σαν να έκανε ζαβολιά.
0: Ναι.
1: Σαν να έκλεψε.
0: Μου έκανε εντύπωση. Και ενώ μιλάμε και για Λάρισα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένιωσαν τόση ψύχρα στη Λάρισα. Δεν ξέρω αν εσύ ένιωσες ακόμα την ανάγκη στο σπίτι εδώ να ανάψεις θέρμανση.
1: Ας πούμε, υπήρξε βράδυ που σου είπα ότι και η πικέ, η κουβερτούλα, ένιωσα ότι δεν έφτανε. Δηλαδή ότι και με την πικέ πάλι υπήρχε μια ψυχρούλα.
0: Βγάλε και στις φλοκάτες. Σαν τον Τζέλιγκα. Πάρε και μια φλογιά.
1: Βάλε και δυο ζωντανά μέσα στο σπίτι.
0: Τραγούδα και την Γκόλφο.
1: Δίπλα να τα αγκαλιάζεις και με τα χνότα τους να σε ζεσταίνουν.
0: Τραγούδα και την Αστέρο, μάλλον πήγαν από την Γκόλφο. Την Αστέρο την έχουμε. Άρα θα
1: όχι,
0: σου βάλω.
1: Φίλε, όχι, σε
0: θα σου βάλω. Άρα
1: είπαμε
0: Αργύρι
1: ότι, παίζεις
0: Αστέρο,
1: τραγούδια παλιών δεκαετιών. Μην φτάσουμε και στην Αστέρο, σε παρακαλώ.
0: Γιατί είναι
1: Θεούλη μου, Θεούλη μου,
0: δακρυσμένα. Λοιπόν, για να δούμε τι προβληματάκια έχουμε σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, η Ευαγγελία, πριν πάμε στα προβληματάκια.
0: Πρόλαβε, μας έστειλε.
1: Τώρα μόλις λέει.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ημέρα υπήρξε η ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, χθες λέει, δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Υπάρχουν μέρες που είναι πιο κρύες από τις άλλες και λες, πάτα το Κιμ, πάτα το και τι γίνει. Δηλαδή, λέω,
0: κοίταξε, υπάρχουν και μέρες που μπορεί να έχουμε ταλαιπωρηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, να έχουμε μία κούραση και να πέσει μία υποθερμία, να αισθανθούμε δηλαδή ότι είναι λίγο πιο κρύα η ατμόσφαιρα από όσο πραγματικά.
1: Ναι, αλλά όταν, ας πούμε, είμαι στην οικογένεια, η σύζυγος λέει, λίγο σήμερα τσιμπάει, και λες, ναι, δεν έχει να κάνει με το πόσο κουρασμένος είσαι εσύ, αλλά με το πόσο κρύο είναι το περιβάλλον. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με χαρά, υγεία και αισιοδοξία μας εύχεται η φίλη μας η Όλγα.
0: Να είσαι καλά, βρε Όλγα μου.
1: Θα πούμε μακάρι ή θα πούμε ο Κύριος.
0: Καλό μήνα, γιατί και ο Οκτώβριος προμηνύεται για διάφορα γεγονότα, αλλά και για αυτά που έχουμε με τα πετρέλαια, πετρέλαια θέρμανσης, σε όλα αυτά εδώ. Προβλέπεται δύσκολος μήνας. Εγώ να σου πω, στοχεύω περισσότερο στο Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας,
1: ναι,
0: που πέρα από το ότι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια στολίζουμε κάποια στιγμή, έτσι, ναι, φτάνουμε και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Όχι, συγγνώμη, είπε στολίζουμε. Μπήκα σε μεγάλο κατάστημα.
0: Α, δεν το πιστεύω.
1: Και έχει τα Χριστουγεννιάτικα από τώρα. Πήγα προχθές.
0: Κανονικά στη βιτρίνα.
1: Όχι, κανονικά μέσα στο κομμάτι του μαγαζιού. Τώρα μην πω ποιο είναι.
0: Νομίζω, φαντάζομαι.
1: Έχουν βγει όλα όμως τα Χριστουγεννιάτικα. Πήγα να πάρω στον μικρό κάτι που του είχα τάξει ένα μικρό και μπαίνω μέσα και είναι και έτοιμα τα Χριστουγεννιάτικα από μήνα.
0: Αυτό έγινε
1: χθες,
0: που ήταν 30 Σεπτεμβρίου.
1: Προχθές.
0: Σεπτέμβριο ακόμα.
1: 29, ναι, Σεπτέμβριο.
0: Χωρίς καν να μπει ακόμη ο Οκτώβριος.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Εγώ είχα δει, το είχα σταθεροποιήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί παλιά ήταν ακόμα πιο αργά. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα φαίνονταν μετά την 28 Οκτωβρίου.
1: Ισχύει.
0: Μετά
1: και,
0: την 28
1: και πάλι λέγαμε.
0: Και πάλι λέγαμε πάρα πολύ
1: νωρίς είναι, ναι, παιδιά. Μην το σκίσετε, μην πω καμιά άλλη έκφραση.
0: Άμα το πάμε με ηλικιακές περιόδους, παλιά έμπαινε 1η Δεκεμβρίου για να μπούμε σε αυτό το μούτ.
1: Ακριβώς.
0: Μετά πήγαμε 15-20
1: μέρες.
0: Μετά πήγαμε 28 Οκτωβρίου. Τώρα εντάξει, άμα το ξεφτυλίσουμε.
1: Πήγαινε, θα σου πω που είναι. Πήγαινε μια φορά, θα πάθει σοκ. Μπαίνει και λες, τι έγινε, παιδιά. Σε 15 μέρες Χριστούγεννα αρχίζει και αντίστοιχο φιλμ.
0: Εδώ που λέει ο λόγος ακόμα με τις Βερμούδες, μπάνιο κάναμε.
1: Τι γίναμε, Αυστραλία, να έχουμε Χριστούγεννα λίγες μέρες μετά από τη βουτιά στη θάλασσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τα βγάλανε ήδη.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι, εγώ πριν από 10 μέρες έκανα το τελευταίο μπάνιο. Πριν από 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Δευτέρα ήταν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πάντως σήμερα μιλάμε για θέρμανση. Τα air condition δεν θα μπορούν να τα ανάψουν, αλλά ούτε τους καυστήρες του αερίου. Ψήξη
1: θέρμανση.
0: Εκεί στην...
1: Λαδιανός και πάνω το συνέδριο.
0: Επαγγελματικά ψυγεία κλπ. Θυμάμαι το φίλο μου τον Αλέκο με τα φρυγκορί. Άντε θα το πω κιόλας. Λοιπόν, στο πανόραμα από τις 8 μέχρι τις 10 δεν θα μπορούν να ανάψουν, γιατί έχει διακοπή ρεύματος. Έτσι. Ακόμα και αν κρυώσατε, παιδιά. Ναι. Από τις 8 μέχρι τις 10
1: ανάψτε
0: το πρωί.
1: Ανάψτε το τζάκι.
0: Στην προξένου Κορομιλά, Μακεδονομάχων, Νταλίπη, Καπετάν Κώτα, Φιλελίνο, Μποτονάκη, Μυτιλίνη, Σταδίου και άλλοι εκεί παρακείμενοι δρόμοι στο πανόραμα 8 με 10 χωρίς ρεύμα.
1: Εν τω μεταξύ, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά για τη χθεσινή πρώτη κινητοποίηση απεργιακή στο μετρό.
0: Βεβαίως.
1: Ο Νίκος είχε πει από την αρχή ότι να δούμε ότι αναλόγως με την συμμετοχή σε μια κινητοποίηση,
0: ναι,
1: επηρεάζονται ή όχι τα δρομολόγια.
0: Ας κρατήσουμε, έλεγα, μικρό καλάθι.
1: Είτε αυτό αφορά, ξέρω εγώ, τον ΟΑΣΤ, είτε αφορά κάποιο άλλο μέσο. Το πόσοι πολλοί εργαζόμενοι θα συμμετέχουν, επηρεάζουν ή όχι.
0: Και
1: εχθές,
0: τώρα που είπες για ΟΑΣΤ και τα συνδικάτα του, ναι, ΟΑΣΤ, ας πούμε, έχει μια τεράστια παράδοση, έχει και ένα ισχυρό συνδικάτο.
1: Μπράβο.
0: Που φαντάζομαι ότι δύσκολα παρεκκλίνουν κάποιοι εργαζόμενοι τις αποφάσεις.
1: Να, σαν και εμάς.
0: Του...
1: Σαν και εμάς, σαν την Ένωση Συντακτών.
0: Έχουμε που... και εμείς ισχυρό. Ναι.
1: Μπράβο. Δεν βγαίνουμε.
0: Αλλά το άλλο είναι
1: το έλεγε σύστατο. Λοιπόν ο Νίκος ότι, ρε παιδιά, έχει απεργιακή κινητοποίηση, αλλά περιμένετε να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή στα δρομολόγια, ναι, ή πώς θα επηρεάσει. Τι έγινε λοιπόν εχθές, Νίκο, που πήγες?
0: Θέλησα να το κάνω ρεπορτάζ, γιατί ακριβώς για να δούμε κατά πόσο πάμε με την πραγματικότητα. Γιατί πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι και αυτά που λέμε ή και αυτά που διαβάζουμε από δελτία τύπου δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα.
1: Γιατί
0: πάντοτε.
1: Τι δεν συμβάδιζε χθες από αυτά που λέγαμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για μας. Λέω γενικότερα. Μπορεί οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές να παίρνουν κάποια δελτία τύπου να διαβάζουν, αλλά πρέπει να μπαίνει και κάτω στην κοινωνία να βλέπει τι γίνεται.
1: Όχι, να πας να κάνεις ρεπορτάζ, αυτό λέγαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και εκεί 1 με 5 είχε προκηρυχθεί η απεργία, η στάση εργασίας, συγγνώμη, και κατά τις 12.30 μία παρά πήγα σε 2 σταθμούς να δω λιγάκι. Εντάξει, είχα και ένα προσωπικό ενδιαφέρον για τη μικρή που ήθελα να το χρησιμοποιήσει εκείνες τις ώρες.
1: Και διαπίστωσες.
0: Να δω, από πριν τι θα συμβεί. Θα κλείσουν οι πόρτες, θα έχει δρομολόγιο κάθε 20 λεπτά ή κάθε μισή ώρα, θα έχει κανονικά, να
1: και
0: δούμε
1: τελικά
0: τι θα γίνει. Και μου λέει ο υπεύθυνος του σταθμού ότι όχι κύριε, και μάλιστα πρέπει να... Με είδε που ερχόμουν και ήταν έτοιμος, προφανώς και 2-3 ακόμα θα τον είχαν ρωτήσει, οπότε το είχε έτοιμο. Μου λέει, όχι λέει, κανονικά θα λειτουργήσουμε με μειωμένο προσωπικό, αλλά τα δρομολόγια κανονικά. Δεν μου είπε δηλαδή ούτε καν ότι θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ή κάτι τέτοιο.
1: Άρα δεν επηρεάστηκε καθόλου η κυκλοφορία των σειρμών.
0: Κινήθηκαν κανονικά ο κόσμος.
1: Ωραία. Ναι. Το κρατάμε, γιατί είπαμε ότι τώρα φτιάχνουμε εμπειρία κινητοποιήσεων σε σχέση με το μετρό. Δεν είχαμε, τώρα μας ήρθε το μετρό. Οπότε, φίλες και φίλοι, μπορεί να υπήρχε αυτή η στάση την οποία εξήγηλαν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν επηρέασε καθόλου την, τα δρομολόγια.
0: Πήραμε
1: του
0: την
1: μέτρο.
0: Πρώτη μας γεύση, λοιπόν.
1: Έτσι ας είναι, δεν μας πειράζει.
0: Και ρεπορτάζ κάναμε σήμερα. Εντάξει, βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησα και το αυτοκίνητο μετά από αρκετές μέρες. Οπότε πήγα, στάθηκα, κοντοστάθηκα να δω τι γίνεται εκεί πέρα με τα έργα της ΕΙΑΘ. Και ναι, παρεπιπτόντως είδα. Ναι.
1: Έχουν ανέβει.
0: Στην περιοχή της Πέτρου Συνδίκα είδα κιόλας και τις μεγάλες σωλήνες, κάτι τεράστιους αγωγούς, ναι, που πρόκειται να μπουν εκεί μέσα, γιατί είναι αυτά τα έργα για να ανανεωθούν οι αγωγοί.
1: Τον στέλνω, φίλες και φίλοι, και λέω, σας έρχεται έλεγχος. Και λένε, ποιος είστε, και κλείνω και έγινε τουτ, τουτ, τουτ, τουτ, και μετά από 3 λεπτά εμφανίζεται ο λαδιανός, είτε στην Πέτρου Συνδίκα, στο εργοτάξιο, δηλαδή, πώς προχωράνε τα έργα, είτε στο μετρό με την κινητοποίηση. Χτυπάει το τηλέφωνο, ακούνε μία έκδοση που λέει, έρχεται έλεγχος. Και ξέρουνε. Πανικός δεν ξέρει, έρχεται ο λαδιανός να ελέγξει.
0: Λοιπόν, και πέρασα λοιπόν, μετά από πολύ καιρό, μετά από μήνες, έχουν φύγει το εργοτάξιο της ΕΙΑΘ από το κάτω μέρος της Πέτρου Συνδίκα. Άνοιξε μετά από πολύ καιρό η Συνδίκα σε εκείνο το κομμάτι, ήταν κλειστό. Και έχει μεταφερθεί το εργοτάξιο στο πάνω τμήμα της Συνδίκα. Κλείνει εκεί στη Βασιλής Όλγας, αντί για τις αριστερές λωρίδες έχουν κλείσει οι δεξιές, και έχει κλείσει και η πρόσβαση, να σας το λέω αυτό, εκεί πέρα στην Βίλα, δεν θυμάμαι να δεις, μετά την ανάληψη τέλος πάντων,
1: ναι, ναι,
0: στο ανώτερο τμήμα της Συνδίκα, δεν μπορείτε να περάσετε. Και νομίζω το βλέπεις και εσύ, έχει μπει και σχετικό εικονίδιο εδώ.
1: Εδώ είναι η Πέτρου Συνδίκα.
0: Όχι, Πέτρου Συνδίκα. Όχι, όχι. Εδώ πέρα, αυτό εδώ, μην λάβετε υπόψη την σήμανση στους χάρτες της Google. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Αυτό ακριβώς εδώ, το απαγορευτικό και διακεκομένη, πρέπει να μεταφερθεί σε εκείνο το κομμάτι, Μπάμπη. Δηλαδή πάνω από την Όλγα.
1: Okay. Ότι στήρωτος δηλαδή δεξιά, ωραία.
0: Ναι. Έχει ανοίξει το κάτω τμήμα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι και σήμερα ο δρόμος εκεί θα έχει θέμα.
1: Πάντως, και όπως το λέγαμε από νωρίς χθες το πρωί, δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα στην Εθνική Οδό, στη Δυτική Οδό της πόλης, στο κομμάτι από Χαλάστρα προς Σύνδο,
0: ναι,
1: όπου τις προηγούμενες ημέρες έφαγε τεράστια ταλαιπωρία όποιος έκανε το λάθος ή δεν είχε την τύχη να βρεθεί στο σημείο. Εχθές δεν υπήρξε το παραμικρό, σαν να σταμάτησαν τα έργα. Δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση επίσημη εταιρεία. Πάντως εχθές, σαν να μην είχε, σαν να μας δώσανε κάποιες ανάσες, Νίκο.
0: Γενικά είναι αυτό το θέμα, δεν ενημερώνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, ναι, πες, ναι, στο πρώτο, εκεί που έχει μπει πρώτη μπαριέρα, πώς το λέμε, βάλε και μια μεγάλη ταμπέλα που να λέει ότι θα γίνουν έργα για τον επόμενο μήνα, για τις επόμενες 15 μέρες.
1: Περίμενε, να βάλω το ρολόι μας.
0: Δημήτρης Μισερλόπουλος. Δημήτρης Μισερλόπουλος ήρθε με καινούριο ρολογάκι, με καινούρια μπαταρία μάλλον. Γιατί μέχρι τώρα ήμασταν στα τυφλά. Αυτό το παιδί, ο Μισερλόπουλος, για όλες τις δουλειές. Πώς έλεγε, άνθρωπος για όλες τις δουλειές, έλεγε η ταινία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Τίτλους επικαιρότητας, έχουμε έναν. Ναι. Έχει 10 λεπτά μπροστά.
0: Πάμε στους τίτλους επικαιρότητας. Πάμε χωρίς τραγούδι. Άντε, πάμε.
1: Πάμε, πάμε. Πάμε, γιατί θα τους προλάβουμε διαφορετικά. Οι 72 δόσεις για παλιές οφειλές γίνονται 120. Πολύ, ναι, σημαντικό, και αυστηροποιούνται, λέει, οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης, για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών ο Πυρακάκης, οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται, όπως το έχουμε ξαναπεί, ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Θα δούμε βέβαια και τι υπόθηκε και για τα καύσιμα που μας καίει και μας ζέχνει. Πάμε στο επόμενο θέμα.

0: Λοιπόν, πάμε και στα καιρικά. Επιδείνωση του καιρού με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, όπως λέγαμε ήδη από χθες με τον Μπάμπη, η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα, θυελώδεις βοριάδες ως εννέα μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά τα σχολεία στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.
1: Μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να πέσει σήμερα τέτοιο ποσοστό βροχής.
0: Όσο δύο οκτώβριδες. Καλά το είδαν.
1: Μπράβο, όσο αυτό ακριβώς. Σαν να μπορεί να βρέξει σαν δύο μήνες μαζί, όσο βρέχει δύο μήνες μαζί. Και μάλιστα μήνες Οκτωβρίου. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν με ακρίβεια αυτά που λένε, γιατί θα έχουν τρομερά προβλήματα
0: και άλλη,
1: οι σύντεκνοι.
0: Και άλλη συνέπεια στο λιμάνι της Σούδας, λέει, έδεσε εκτάκτως το κουραζιερόπλαιο Queen Anne. Με 2.841 επιβάτες θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
1: Φοβερό. Παιδιά, αλλάζει το κλίμα. Εγώ το ξαναλέω. Παλιότερα έκανα το σταυρό μου και έλεγα: τι ωραία που είμαστε εμείς εδώ μέσα στη Μεσόγειο προστατευμένοι.
0: Και Κοντζαμάν κουραζιερόπλαιο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι κανένα. Καμιά φελούχα.
1: Όχι. Με 3.000 κόσμο. Που... Τώρα πλέον δεν ξεμητά για να μην βρεθεί αντιμέτωπο με την κακοκαιρία που θα περάσει τις επόμενες ώρες, εάν δεν περνάει ήδη από την Κρήτη. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητά η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστου των επιχειρήσεων.
1: Χος Γκελντί, θα έλεγε ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν, αν ήταν.
0: Αν ήταν Ερντογάν.
1: Αν ήταν Ερντογάν, αν ήταν Τούρκος. Αυτός είπε.
0: Μπεμβαίνει.
1: Καλώς ήρθατε πίσω. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο, ακούστε στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ του Βρετανού για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έκανε τέτοια πρόταση τελικά, ναι, ο Μπέρναμ. Και νομίζω... Αφού περάσανε την περιπέτεια με τον Κάμερον και με εκείνη την αστοχία που είχε.
1: Με το φάλσο. Ναι, δηλαδή, ναι, ότι, ναι, μπορεί, ναι, να βγήκαν και κατά λάθος από την Ευρωπαϊκή.
0: Επηρεάστηκε από τον Φάρατς ο Κάμερον και αποφάσισε να κάνει δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και βρέθηκε εκτός. Με τα δημοψηφίσματα, όσοι τα αναγγέλλετε, να τα προσέχετε, γιατί στο τέλος βγαίνουν διαφορετικά από ό,τι θα τα θέλατε.
0: Μπήκανε σε φοβερή τρικυμία όλα τα τελευταία χρόνια με αυτή την περιπέτεια του Brexit οι Βρετανοί. Δηλαδή έχουν χάσει το μπούσουλα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια.
1: Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ετοιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίσταται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και στρατιωτική ακολούθεια από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Εδώ να σημειώσω ότι βλέπω αναρτήσεις φίλων Κυπρίων, οι οποίοι, ρε παιδάκι μου, σχολιάζουν με περηφάνεια αλλά και με μια αίσθηση ασφάλειας αυτές τις διελεύσεις των ελληνικών μαχητικών πάνω από τον ουρανό της Κύπρου.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε λίγο πιο ανατολικά, μπαίνουμε στα χωράφια της Μέσης Ανατολής. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες μέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης.
1: Καλά. Bear the way.
0: Μα πραγματικά, τους τελευταίους μήνες, αντί για βόμβες, αυτό είναι πολύ καλό, βλέπουμε βόμβες δηλώσεις. Μπράβο. Και μόνο δηλώσεις, πόλεμο δηλώσεις.
1: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στον Ιρανό ομόλογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη.
1: Το μπούλο. Τους είπε, σας ανεχθήκαμε πολύ, σας παρακαλώ πολύ, το μπούλο. Με τέτοιο τρόπο δηλαδή. Καμία διπλωματική αφρότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ προς το Ιράν. Με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Γελάς.
0: Σκέφτηκα, ξέρεις.
1: Δεν τους πετάνε τα πράγματα από το ξενοδοχείο.
0: Μήπως ο Αραγκτζή και η παρέα του έχουν αράξει εκεί γιατί σκέφτονται να ζητήσουν κανένα πολιτικό άσυλο.
1: Λοιπόν, παράλληλα συνεχίζει την πίεση, όπως ξεκίνησα να λέω, των ΗΠΑ προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία.
0: Έχει ακόμα το μυαλό του στις βαλίτσες που πετιούν.
1: Όχι, όχι, γελάω, γιατί μοιάζονται δηλαδή στην Τεχεράνη για τη διεθνή οικονομία που πλήττεται από τον αποκλεισμό. Όταν αυτοί βομβαρδίζουν εγκαταστάσεις πετρελαϊκές γειτονικών χωρών, ή όταν αυτοί δεν αφήνουν τη διέλευση
0: τον, ή όταν βομβαρδίζουν τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής
1: Αραβίας. Δεν νοιάζονται, αλλά νοιάζονται ότι, ρε παιδάκι μου, κινδυνεύει η διεθνή οικονομία από τον αποκλεισμό των Αμερικανών.
0: Από
1: μάλιστα.
0: Από την αρχή της κρίσης, αυτό ήταν ο γνώμονας. Λοιπόν, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές της συμπλοκής στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai, με περισσότερους από 170 επιβάτες. Όπως είπαμε, ο Βενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
1: Και βέβαια, και με αυτό θα κλείσουμε, βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Εμάς μας αρέσει, δημοσιογράφοι, να λέμε άνοιξαν στόματα μετά την πρώτη καταγγελία, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση, αλλά και για υπέρογκες χρώσεις, για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Τώρα όμως θα μας συνοδεύσει σε αυτά τα δύο λεπτάκια που έχουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Μέχρι να το εκδώσουμε, παιδιά, λοιπόν, καθίστε να το γράψουμε.
0: Πάμε λίγο με Μάνο Χατζηδάκη και τα λέμε μετά το δελτίο.
1: Μείνετε εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων έως και 120 δόσεις για παλιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των επεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των services για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Σε 15 μέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί έως σήμερα. Την δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου του. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης, προσήχθησαν άλλα 3 άτομα, ενώ εξετάζεται και η σύνδεσή του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και τα νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Goat τέθηκε έως την Κυριακή Κρήτη, όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος κρουαζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν καιρικές συνθήκες. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Είχε προηγηθεί η Ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Την Προεδρία θα ασχίσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα η 1η Οκτώβρη στη Λευκωσία. Την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ για την πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
6: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ3.
5: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν...

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Είμαστε στον αέρα, κύριε Μπάμπη.
1: Είμαστε στον αέρα και πάλι εδώ.
0: Βέβαια, κύριε Νίκο.
1: Κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, είμαστε στον αέρα.
0: Κύριε Φάνη, μα έχει βγάλει στον αέρα. Κύριε Φάνη. Πού έλεγε σε κάποια ταινία, δεν έλεγε Κύριε Φάνη.
1: Ναι, ναι. Αλλά έχουμε δει τόσε.
0: Εκτό από τον κύριε Στέφανε, έλεγε Κύριε Φάνη, έλεγε σε κάποια ταινία.
1: Λοιπόν, έλα. Τσαγάκι
0: του βουνού.
1: Τσαγάκι, καμή. Ευαγγελία. Πέρα από τον καλό μήνα, λέει, εγώ θα πω και επίσημα καλό χειμώνα. Άντε, Ευαγγελία μου, γιατί ξεκίνησα να το λέω νωρίτερα και είδε εδώ τι αντιμετώπισα. Ξεκινήσαμε, λέει, τα τσαγάκια με την έναρξη των πρώτων συμπτωμάτων, κρυολογημάτων και ιώσεων.
0: Τι σου έλεγα στο διάλειμμα, Μπάμπη.
1: Προσέχετε,
0: Ευαγγελία,
1: φίλες και φίλοι.
0: Έλεγα στον Μπάμπη, γιατί τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες ένα πρόβλημα με το πόδι του και παίρνει τη φλεγμονώδη. Του λέω, πρόσεχε, μην πάρει, λέω, και τίποτε άλλο. Γιατί έκανε τη μαγιά και βγήκε πριν έξω, όπως ήμασταν στο στούντιο, βγήκε να πάρει καφέ από απέναντι.
1: Κοντομάνικος.
0: Με το κοντομάνικο, όπως ήμασταν μέσα στο στούντιο που είχε και ζεστούλα εδώ, υδρώνουμε κιόλας. Και μου λέει, αμάν, λέει, έκανα χαζομάρα που δεν έβαλα κάτι.
1: Ναι, παιδιά, γιατί βγήκα. Κρύωσε. Πήγα απέναντι να πάρω ένα καφέ και κρύωσα. Δηλαδή, είπα, έκανα βλακεία, δεν έπρεπε να βγω έτσι.
0: Και του λέω, πρόσεχε, λέω, στο οικογενειακό περιβάλλον ήδη τρεις. Έχουμε, ξέρεις, τώρα με τις κατάρροούλες, με αυτά το συναχάκι,
1: συναχάκι.
0: Και,
1: και
0: στη δουλειά, επίσης και στη δουλειά.
1: Ναι, ναι, παιδιά, προσέξτε, αρχίζει και κυκλοφορεί.
0: Και ήδη στο σχολείο της... αρχίζουν τα σχολεία.
1: Μπράβο. Στο σχολείο της κόρης μου έχουμε ήδη τις πρώτες απουσίες συμμαθητών. Τι έγινε, να η τάδε έμεινε σπίτι, ήταν αρρώστησε. Να η άλλη συνταγώθηκε.
0: Κοίταξε, βέβαια μου κάνει και εντύπωση το εξής. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό με τα παιδιά για τον εξής λόγο. Κάποιοι γονείς, δεν ξέρω, σκληραγώγηση, δεν ξέρω. Βλέπεις, ρε παιδί μου, έβλεπα και προχθές που ήταν, ήμασταν στην παραλία το βραδάκι, έτσι τη βόλτα που κάνω συνήθως την νυχτερινή, όπου και χθες, ακόμη και με μπουφανάκι, κρύωνες. Ναι. Είχε πολύ υγρασία.
1: Ξαναβγαίνεις τα βράδια,
0: και
1: έτσι.
0: Και βλέπω κάτι γονείς που έχουν τα πιτσιρίκια τους, και κάτι πιτσιρικάκια που μιλάμε τώρα σπιρτόξυλα, έτσι. Τα έχουν εκεί με το φανελάκι, το κοντομάνικο, το πολύ πολύ ελαφρύ. Εντάξει, δηλαδή. Μετά δεν θα αρρωστήσουν και δεν θα λείπουν από τα σχολεία.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι για τη σκληραγώγηση. Είναι ότι. Ναι. Έλα, μωρά, αφού δεν κατεβάσαμε ακόμα τα υπόλοιπα, ας βάλει αυτό.
0: Εντάξει,
1: που έβαλε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το έχεις 1η Οκτωβρίου όπως το έχεις 1η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κοίταξε, φίλε, εμείς που είμαστε ποντιακής και μικρασιάτικης καταγωγής, έχουμε μεγαλώσει με τις μανάδες μας να λένε βάλε τη ζακέτα που έχει γίνει το viral στην Ελλάδα, βάλε το μπουφάν, βάλε την μπλούζα, μην κρυώσεις. Το μην κρυώσεις το είχαμε πάντοτε.
0: Ναι.
1: Ή φάει, μην αρρωστήσεις.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Δηλαδή ήμασταν αυτοίς, είμαστε. Και εγώ το κάνω αυτό στα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ με μέτρο, αλλά είμαι αυτός που θα πει: βάλε του ζακέτα, Μαρία, γιατί. Μα σιγά μου ρωτά. Όχι, βάλε του ζακέτα ή βάλε του από κάτω φόρμα, γιατί έχει κρυώσει ο καιρός.
0: Και εμάς έτσι είναι οι ισορροπίες στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Εγώ το κάνω συνέχεια τις παρενέσεις. Ναι.
1: Εσύ έχεις και 1, 2, 3, 4 κορίτσια να διαχειριστείς και είναι λίγο δύσκολο, φίλε.
0: Άσε. Και παραγγείλανε χθες και τον μπουφάν από το ίντερνετ και δεν βγήκε το μπουφάν που νόμιζαν.
1: Είναι
0: αυτά εδώ τα διαδικτυακά τα τέτοια. Πρέπει να το ψάξεις. Δεν ήταν το
1: ναι.
0: Δεν ήταν το Ντέζ, ήταν το Αλέξης.
1: Να σου, τύπος του μπουφάν. Πες μου τώρα ότι είναι σαν κάτι παραγγελίες που περιμένεις ότι θα είναι τέτοιου μεγέθους και τελικά σου έρχεται τόσο εδώ μικρούλι.
0: Καλά, θα σου πω εγώ το εξής. Καλά, αυτό μπορεί να σου μπει και σε άλλες περιπτώσεις. Γελάει.
1: Εγώ το φαντάζομαι σε μπουφάν, να σου έρθει μινιόν. Ενώ νόμιζα ότι
0: σου πω το εξής. Έκανα μία μοναδική και ήταν και τελευταία φυσικά φορά. Νομίζω θα περιμένω.

0: ενεργοποιήσω και την εφαρμογή από αυτό το περίφημο τέμου. Θα το πω, εντάξει, τώρα τι λοιπόν.
1: Ναι.
0: Με έπεισε κάποιος φίλος εκεί ότι αυτό και αυτό και τα άλλο και τα άλλο.
1: Ναι.
0: Και το σκεφτόμουν. Τώρα έχει μπει και ένα 3 ευρώ ναι. του εκτελονισμού εκεί πέρα που έβαλε η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Από
0: την ώρα
1: που μπήκε δεν έχω παραγγείλει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως ήταν πολύ φθηνό. Δηλαδή ήταν κάτι, μία σειρά έτσι από shorts έτσι για.
1: Αν νομίζω κάθε... από σλιπάκια.
0: Ναι. Όχι, όχι. Λοιπόν. Έτσι για δουλειά, για υποτίθεται τη σκλήρη μεταχείριση, άστα να πάνε, τέλος πάντων. Και απλά αντί για 15 ευρώ θα πήγαινε στα 18, εντάξει, λέω μικρή διαφορά. Και παραγγέλνω και μου έρχεται η απόλυτη αποκαθήλωση, η απόλυτη απογοήτευση. Ήταν κάτι ψεύτικα,
1: ναι.
0: τα οποία μάλιστα το ένα ήταν όλες οι ραφές ανοιχτές. Πήγαινες να ανοίξεις το φερμουάρ και άνοιγαν όλες οι ραφές. Έχει μείνει έτσι. Στη μοδίστρα τώρα να πας για να το φτιάξει. Θα το διπλοπληρώσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο, Νίκο.
0: Λέω, εγώ πρώτη και τελευταία.
1: Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ, και το κάνουν κυρίως οι γυναίκες, και διορθώστε με, φίλες ακροάτριες που με ακούτε, γιατί το βλέπω από την σύζυγό μου που το κάνει, ότι παραγγέλνουν ρούχα διαδικτυακά. Αυτό εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το σκεφτώ ότι μπορεί να συμβεί. Γιατί είχα την αίσθηση και την έχω ακόμη ότι πρέπει, ρε παιδάκι μου, να το δοκιμάσω.
0: Σίγουρα,
1: ακόμα και στο κατάστημα που πηγαίνεις, βλέπεις έναν χώρο, λες, α, τι ωραίο, τι, το φοράς και πάνω σου δεν στέκεται, δεν σου ταιριάζει. Ή τελικά είναι, επειδή είναι στενή γραμμή, θες άλλο νούμερο. Και λέω, πώς τολμούν και διαδικτυακά αγοράζουν ρούχα.
0: Και ακόμα χειρότερο είναι με τα παπούτσια. Που θα έχει και.
1: Μα
0: πόνους,
1: φυσικά.
0: Που θα έχεις και...
1: Τώρα, από το τέμου έχουμε αγοράσει όλοι. Εγώ έχω πάρει πράγματα και έχω φάει φόλα. Έχω πάρει και πράγματα τα οποία μου έχουν βγει. Εκεί όμως ζωγάρισε αυτό που λες, το γεγονός ότι είναι χαμηλή τιμή και λες, ακόμα και μούφα να είναι. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, δεν πειράζει, ας πούμε.
0: Μπάμπη, ήταν κυριολεκτικά για
1: πέταμα. Αλλά ρε φίλε.
0: Για γιατί να σου πω κάτι, άμα είναι κάτι, άμα είναι κάτι καλό και δεν σου κάνει, θα το δώσει, θα το χαρεί σε ένα φίλο σου, στον ανιψιό σου, τον ξάδερφό σου. Τέλος πάντων, κάποιος άλλος που θα του κάνει, κάπως θα βολευτεί. Αλλά άμα είναι διαλυμένο. Κοίταξε, όσον αφορά τις διαδικτυακές αγορές, και εγώ πράγματι έτσι το σκεφτόμουν πριν 10-15 χρόνια. Τώρα έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή
1: μας. Μα όχι, εγώ τις κάνω, αλλά δεν κάνω σε ρούχα.
0: Άκου να δεις. Θα κάνεις το εξής. Θα βλέπεις σε κάτι το οποίο το έχεις τσεκαρισμένο. Δηλαδή, αν είναι ένας τύπος παπουτσιού, έτσι, η τάδε φίρμα, NB ας πούμε, να μην πούμε τώρα φίρμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έχεις δοκιμάσει, το έχεις πάρει κανονικά από μαγαζί, έχεις δει ότι ο συγκεκριμένος τύπος, η συγκεκριμένη μάρκα, το τάδε νούμερο μου
1: ναι.
0: κάνει,
1: ναι.
0: οπότε μετά θα μπορείς να το παραγγείλεις με πιο πολύ άνεση, έτσι για να μην πέσεις εκτός.
1: Γιατί σε σκέφτομαι την έκφρασή σου να κρατάς το σάκι.
0: Άσε, λες... όταν το είδα. Ήταν...
1: Πώς το είχε πει ο Αρσένης, χάσαμε, το θυμάσαι όταν είχε κατέβει, είχε βάλει υποψηφιότητα γενικός του Πασόκ.
0: Ο Γεράσιμος.
1: Χάσαμε Γεράσιμο, πώς το είχε πει.
0: Χάσαμε Γεράσιμο, ναι, ναι. Εγώ νομίζω αναφώνησα ένα ICT όταν το είδα. Λοιπόν, Μπάμπη, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 7. Ίσα ίσα προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε στο σαν σήμερα.
1: Ναι, γιατί εγώ βλέπω και την κίνηση. Λίγο στην περιφερειακή αρχίζουν και αναπτύσσονται τα πρώτα σημεία έτσι, ταλαιπωρίας, κυρίως στο ρεύμα προς τα, προς τα δυτικά, αλλά ακόμα είναι η κατάσταση διαχείρισης.
0: Και μην ξεχνάς, το επόμενο ημίωρο, 7:30-8, πρέπει να δούμε και πρόγνωση καιρού, πρέπει να δούμε και την πολιτιστική ατζέντα που έχουμε, αρκετά ενδιαφέρουσα. Έχουμε και πρωτοσέλιδα, γιατί σήμερα δεν θα μπορέσουμε στις 8:30 να τα διαβάσουμε. Έχουμε τη συνεντευξούλα μας με την Γενική Γραμματέα της Δερματολογικής Εταιρείας. Για να δούμε, να προσέχετε και στα κέντρα τα διάφορα που πηγαίνετε και που σε αυτό το τομέα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και ένα παραεμπόριο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε το σαν σήμερα, είπες.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να περάσουμε και στο σαν σήμερα. Ένα σύντομο τραγουδάκι θα επιλέξουμε.
1: Δεν θες να περάσουμε στο σαν σήμερα και να βάλουμε το τραγουδάκι που ζήτησες?
0: Όχι,
1: από το
0: φάνη. Γιατί δεν έχουμε προλάβει να το βγάλουμε, Μπάμπη μου.
1: Εντάξει, Νίκο μου. Γιατί ισχύει αυτό, να το βρήκα εδώ, δες. Το βρήκα.
0: Το βρήκες, ναι, και εγώ το βρήκα. Λοιπόν, επειδή στο σαν σήμερα θα δούμε ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Καφέ, Πάμε να ξεκινήσουμε με το μικρό καφέ, με τους χειμερινούς κολυμβητές.
1: Τα αγαπημένα μου είναι αυτά. Αγαπημένα.
0: Πάμε, που λέει κιόλας, εγώ σηκώνομαι από τις 7 και εσύ το μεσημέρι. Και όταν το ακούω όμως αυτό, λέω, εσύ λες εδώ Αργύρη Μπαγκυρτσίου, τη σηκώνεσαι από τις 7, εμείς σηκώνομαι από τις 4. Τι να πούμε και πώς να το δέσουμε με ομοιοκαταληξία.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με ιστορία και πάμε γρήγορα γρήγορα, γιατί σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση αυτοκράτορα Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων με τη νίκη του αυτή.
1: Πολύ κρίσιμη μάχη.
0: Ολοκληρώθηκε η κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας και μετά έβαλε νέους στόχους ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: 1873, μια τέτοια μέρα, κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
0: Νομίζω ιστορική ημερομηνία για εμάς τους δημοσιογράφους. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νερεμβέργης. 12 από τους 22 σημαντικούς Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
1: 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχουν προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις στη Μεγαλόνισο.
0: Παρελάσεις και τέτοια όπως λέγαμε και πριν. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σάρα Τόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, παρότι τόσα χρόνια στο στρατιωτικό, δεν το θυμόμουν αυτό το συμβάν.
1: 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων, με έρευνα την οποία πραγματοποίησαν τότε.
0: Λοιπόν, στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1541 από τους σημαντικότερους Έλληνες στην ιστορία, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο.
1: Τώρα έχουν βγει νομίζω και κάτι γκαζάκια. Με αυτή την ονομασία. Και κάποιοι νομίζουν ότι είναι γκαζάκι.
0: Με καταγωγή βέβαια από την Κρήτη, με τη μεγάλη κριτική σχολή των αγιογράφων. Γενέθλια έχει ο αγαπημένος ηθοποιός ο Στέλιος ο Μάινας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957, αλλά και ένας άλλος συνομήλικός μου, ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής. Τον έχετε δει σε ταινίες, φαντάζομαι.
1: Το κανονικό το όνομα Ζαχαρίας, έτσι τον βάφτισαν οι γονείς του και έχει γίνει Ζακ. Όσον αφορά τους θανάτους, 1974, Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο, κυρίως στη θύρα της Σαντορίνης. 2004, ο Ρίτσαρ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες και πορτρέτα, διάσημο στάρ του Χόλιγουντ. Ο Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους σημαντικούς που έχει διαβάσει ο Νίκος Ολαδιανός, στα νιάτα του. Και βέβαια μια τέτοια μέρα πέθανε και ο Σταμάτης Κόκοτας, ένας από τους σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές που έχει αφήσει το αποτύπωμά του και νομίζω ότι είναι και από τους πιο αγαπημένους του Νίκου του Λαδιανού.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το είπε ο Μπάμπης. Σαν σήμερα το 2022 πέρασαν 4 χρόνια.
1: Ναι ρε φίλε, λες και ήταν προχθές. Θα μου πεις προχθές πέθανε ο γιος του.
0: Αυτό ξέρεις πόσες φορές το σκέφτηκα, ότι πόσο καλά ήτανε τουλάχιστον που έφυγε ο άνθρωπος, ο πατέρας.
1: Μπράβο.
0: Για να μην ζήσει αυτό το πράγμα, έτσι. Τι καημό θα είχε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας φανταστούμε ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος και ότι εκεί πάνω συναντήθηκαν πατέρας και γιος και τραγουδάνε τραγουδάρες όπως αυτό εδώ, το οποίο έχει γράψει ιστορία.
1: Α, καλά, αυτό είναι θεϊκό. Αυτό σου το δίνω. Δηλαδή, ξέρεις ότι έχω, λέω ότι πολύ ρε παλιά παίζουμε ρεπερτόριο. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι παλιό τραγούδι, ότι είναι σύγχρονο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Στο λιμάνι της Σούδας λόγω κακοκαιρίας έδεσε εκτάκτος κρουαζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση σήμερα, 1η Οκτωβρίου, στη Λευκωσία για την 66η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη φορά στη διετία. Περισσότερες ειδήσεις στις 8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω στο στούντιο. Είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 7. Καλό μήνα, να ξαναπούμε, 1η του Οκτώβρη σήμερα. Και κάποιος ήθελε να γιορτάσει εδώ πέρα τον καινούριο μήνα με κεράσματα.
1: Δεν υπάρχει. Φίλες και φίλοι, έχουμε εδώ μια εκπληκτική γυναίκα, τη Τζούλη, η οποία έρχεται εδώ, είναι συνεργάτηδα στο ραδιόφωνο, η οποία φτιάχνει ποντιακά εδέσματα σαν αυτά που φτιάχνανε με τον τρόπο που τα φτιάχνανε οι γιαγιάδες και οι μανάδες μας. Και μου έρχεται τώρα η γυναίκα, χωρίς να γιορτάζει κάτι, αλλά από την ψυχή της ανοίγει ένα κουτί και λέει, να λέει, πριν από λίγο τα φτιάξα ένα ακόμα ζεστά, πάρτε, και έχει φέρει πυροσκή με πατάτα.
0: Λοιπόν, αυτά πυροσκή τα λίγα δευτερόλεπτα που αργήσαμε ήταν γιατί ο Μπάμπης δεν μπορούσε να φύγει από το κουτί. Πήρα γιατί έφαγε ένα,
1: δύο.
0: Πήρε και δεύτερο.
1: Και λέω, θα πάρω Τζούλη άλλο ένα. Μου λέει, όσα θες που λόπω μου και τα λοιπά. Σας λέω, το τρως και γεμίζει το μέσα σου. Όχι γιατί είναι μόνο τόσο νόστιμο, αλλά γιατί σου ξυπνά και μνήμες παιδικές από τότε που ζούσαν οι δικοί σου άνθρωποι και μπορούσαν να τα φτιάχνουν. Γιατί μερικές φορές χάνουμε ανθρώπους από δίπλα μας, Νίκο, και πέρα από τη φυσική τους παρουσία, τα συναισθήματα που μας συνδέουν μαζί τους, μας συνδέουν και άλλα πράγματα, όπως οι γεύσεις και τα φαγητά. Φεύγουν κάποιοι άνθρωποι και δεν ξανατρως με την ίδια νοστιμιά ένα φαγητό που σου έφτιαχνε η μάνα σου ή η γιαγιά σου ή η θεία σου η τάδε, η οποία έφτιαχνε με συγκεκριμένο τρόπο, ξέρω ότι εκείνο το φαγητό, και το τρώγες μόνο σε εκείνη.
0: Άμα θες να καλύπτω πάντως αυτό, ναι, το ημίωρο μπορείς να βγεις έξω να φας όσα θέλεις.
1: Όχι, και θέλω όλα μέτρο. Το θέμα είναι ότι η Τζούλη τα φτιάχνει έτσι όπως τα φτιάχνανε τεμετέρτς, έτσι λένε στην οικογένειά μου, η δική μου. Τα φτιάχνανε έτσι, το τρως και είναι σαν να τα έχουν φτιάξει εκείνες.
0: Λοιπόν, η πόλη ξύπνησε και με
1: Τζούλη, ευχαριστούμε πολύ, Τζούλη, ευχαριστούμε.
0: Και με πυροσκή και με μπουγάτσες και με τυροπιτούλες και με κασερόπιτες και με διάφορα.
1: Και πόσο όσο κρυώνει ο καιρός, Νίκο, έχεις και μεγαλύτερη διάθεση
0: να
1: κάτι
0: φας,
1: να βάλεις στο στοματάκι πρωί-πρωί και να είναι μπουγάτσα, να είναι πυροσκή, να είναι.
0: Λοιπόν,
1: κασερόπιτα μυτιλινιά.
0: Έτσι λοιπόν μπήκαμε και στον Οκτώβρη, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να πάρετε το καφεδάκι σας. Βέβαια, το είπαμε. Το καφεδάκι με την τυρόπιτα μέχρι πριν 3-4 χρόνια ήταν στο επίπεδο των 3 ευρώ. Έτσι τώρα έχουμε πάει 5 πλάς.
1: Όχι, plus. Τώρα έχει πάει στο 3 ευρώ η ζαμπονοτυρόπιτα. Έβλεπα τιμές πριν από λίγο όταν πήγα να πάρω τον καφέ και είχε μία ζαμπονο κασερόπιτα, υποτίθεται special, 3,60. 3,60 μία ζαμπόν κασέρι, ρε παιδιά. Καθίστε λίγο
0: καλά.
1: Πού το
0: είδες αυτό?
1: Απέναντι.
0: Ναι.
1: Oh. 3,60, ναι. 2,60 είναι μια κασερόπιτα που καμιά φορά παίρνουμε, ναι, με τον Νίκο, ναι, ναι, τελειώνοντας. Για πλάκα δηλαδή, το 3 ευρώ το έχουν, καλημέρα, γεια σας, πάρτε το, τι λέτε.
0: Έτσι με αυτή την τιμή, στα 3,5 ευρώ, πήρα προχθές, μια που μιλάς για τα ποντιακά, πήρα ένα πολύ ωραίο πέρεκ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο, εντάξει, με κασεράκι και φετούλα, αλλά έχουν γίνει πανάκριβα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102, η πόλη ξύπνησε, 6-9-30-078-228, φίλες και φίλοι. Ο αριθμός του Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορούμε να έχουμε έτσι ανταλλαγή απόψεων και για άλλα θέματα, αλλά και για γεύσεις, ίσως για γεύσεις τις οποίες εσείς προκρίνετε. Εγώ βλέπω, Μπάμπη, ότι πέρα από τις γεύσεις και τις αναμνήσεις των γεύσεων, μας ενώνει και ένα κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη, και σήμερα έχουμε αυτήν την ώρα, ιδιαίτερα στην περιφερειακή οδό, αυξημένη κίνηση. Στο κέντρο δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε περισσότερο στα δυτικά του κέντρου.
1: Μπράβο.
0: Στο Βαρδάρι και στα δικαστήρια.
1: Εκεί όπου δεν έχει φτάσει και ούτε αναμένεται το επόμενο διάστημα, μετρό. Είτε βασική γραμμή είτε επέκταση.
0: Μην το λες για τα μαλλιά στη γλώσσα σου μέχρι να φτάσει.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουμε και στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου έχουμε ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα. Αρκετά πιο μακρύ το θέμα από ό,τι άλλες μέρες.
1: Και η Μίκη Θοδωράκη με τα προβλήματά της και στο κατέβασμα αλλά και στο ανέβασμα.
0: Επιβεβαιώνουμε ότι στην δυτική είσοδο εκεί, προς τη Χαλάστρα, δεν έχουμε σήμερα κανένα πρόβλημα. Το επιβεβαιώνουμε και με το νέο μας κοίταγμα. Ένα τελευταίο ιδιαίτερα έτσι έντονο μποτιλιάρισμα βλέπω στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, όπως κάθε μέρα. Α, σήμερα είναι λίγο πιο μεγάλο, στο ύψος του Ελευθέρου Κορδελιού προς δυτικά.
1: Και εγώ θα σε πάω ανατολικά έτσι για να ανταλλάξουμε,
0: μας, ναι.
1: Ναι, με καλή διάθεση εσύ λες τα δυτικά, εγώ θα πω τα ανατολικά. Εκεί λοιπόν στην Πέτρου Σιδίκα στη Βασίλισσα Όλγα στο ύψος Πέτρου Συνδίκα, το κλασικό πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται, πάλι ουρά, φτάνει μέχρι την Γραβιάς.
0: Γιατί πολύ απλά, όπως λέγαμε νωρίτερα, το εργοτάξιο μεταφέρθηκε στην πάνω πλευρά της Όλγας προς Συνδίκα.
1: Είναι
0: αλλά...
1: αυτό που λένε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
0: Αλλά
1: πήγε,
0: το λίγο, πρόβλημα...
1: πήγε από τη δεξιά πλευρά, αλλά πάλι είναι και
0: αλλά
1: στη Συνδίκα.
0: Αλλά πάλι Μανολιός είναι. Πάλι Μανολιός είναι. Λοιπόν, να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, γιατί
1: ναι,
0: έχουμε
1: γιατί
0: θέματα.
1: Έχει καταιγίδες και μποφόρια που έλεγε κάποτε και η Γλυκερία.
0: Αλλά κυρίως είναι
1: σε
0: για
1: Κρήτη και Δωδεκάνησα,
0: τους νότιους συμπατριώτες.
1: Η Κρήτη θα φάει πολύ βροχή. Το είπαμε και νωρίτερα, ενδεχομένως σε μία μέρα να πέσει όση βροχή πέφτει
0: σε
1: δύο
0: Οκτώβριδες.
1: Οκτώβριδες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, και αυτό σημαίνει πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Και βέβαια εκεί στρέφεται κυρίως το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων.
1: Κρήτη και Εύβοια θα είναι στην καρδιά της αυτής της αναταραχής, της καιρικής, αν τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι με βροχές και καταιγίδες ξεκινάει η σημερινή ημέρα, αφού τοπικές βροχές θα εγκριλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Εύβοια, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα χτυπήσουν το νότιο Αιγαίο με ισχυρούς και σχεδόν θυελώδεις βόρειους ανέμους. Στο επίκεντρο, στο κόκκινο, σε κόκκινο συναγερμό, είναι η Κρήτη.
0: Λοιπόν, όπως αναφέρεται στο δελτίο, βγήκε και δελτίο έκτακτο επικίνδυνο καιρικών φαινομένων, τα φαινόμενα στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και με διάρκεια. Τώρα από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, όχι πάνω από 20 στη Δυτική Μακεδονία.
1: Και χαμηλότερη στη Δυτική.
0: Στη Δυτική 5 από 5.
1: 5 σημαίνει ναι. Το ανάβουμε. Το σώμα.
0: Από ό,τι έχω δει, Μπάμπη, για πρώτη φορά τώρα προς τα τέλη της εβδομάδας θα πάμε και εμείς σε ελάχιστες εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κάτω από τους 10, για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά. Άρα έχω προγραμματίσει σωστά. Σήμερα έρχεται για τη συντήρηση στον καυστήρα του αερίου.
0: Κοιτάξτε, πάλι καλά που τη βγάλαμε μέχρι 1η Οκτωβρίου.
1: Αυτό λέω. Αυτό πάλι λέω. Καλά. Είχα μια κρυφή ελπίδα ότι θα μας πήγαινε και ένα 15ήμερο ακόμη. Και το Σάββατο έρχεται ο άνθρωπός μου που καθαρίζει το τζάκι να είμαστε έτοιμοι, ρε παιδιά. Παιδάκια έχουμε, να μπορούμε είτε το ένα είτε το άλλο να
0: κοιτάξτε,
1: το βάλουμε.
0: Εγώ βλέπω το θερμοστάτη στο σπίτι και συνήθως μέχρι τώρα αυτές τις μέρες, παρότι κρύωσε η ατμόσφαιρα, ήταν στους 24 και κάτι η θερμοκρασία εκεί που είναι ο θερμοστάτης. Αρχίζουν και χτυπάνε έτσι τα τέλεια όταν πέσει κάτω από τους 23 στο θερμοστάτη. Έτσι, γιατί είναι και σε θερμό σημείο του σπιτιού.
1: Να σε ρωτήσω, αν έχεις ανοιχτό το φούρνο αυτή την ώρα.
0: Το επηρεάζει.
1: Και φτιάχνεις αυγόφετες και σε λένε Δέσποινα και στέλνεις σε μια πρωινή ραδιοφωνική παρέα την καλημέρα σου με ευχές για ηλιόλουστη στη διάθεση, δεν ανεβαίνεις κατευθείαν, ρε φίλε.
0: Όχι, για να συμπληρωνόταν το σκηνικό θα έπρεπε να έρθει η Δέσποινα εδώ, ναι, να κεράσουμε εμείς καφεδάκι και να μας φέρει και λίγες αυγόφετες για το καφεδάκι.
1: Θα τη ρίχναμε, έτσι λέει. Καλημέρα σε όλους με ηλιόλουστη στη διάθεση, ωραίος συντονισμός. Και εγώ λέει αυτή τη στιγμή φτιάχνω αυγόφετες στο φούρνο. Ορίστε, λέει η γυναίκα, να σας κεράσω.
0: Έλα από εδώ λίγο, βρε Δεσποινάκι.
1: Όχι, Δέσποινα, μην έρθεις. Μην έρθεις. Ένα ψευτοκαφέ θα κεράσουμε.
0: Γνωστοί λιγούριδες.
1: Το θέμα είναι και μόνο
0: έλα,
1: που το είπες.
0: Πας για το τρίτο πυροσκή τώρα. Πας για το
1: όχι,
0: τρίτο.
1: Όχι, είπαμε. Δύο και μάλιστα είναι και πάρα πολλά. Από Αιγίνιο. Δεν ξεκινάω με τέτοιους δρόμους να έρθω και πολύ καλά θα κάνεις. Στο Αιγίνιο μας ακούει η Δέσποινα.
0: Τους χαιρετισμούς μας στο αγαπημένο Αιγίνιο εκεί.
1: Και μόνο που το είπες και μόνο που φτιάξαμε την εικόνα με τις αυγόφετες στο φούρνο, νομίζω ότι είναι σούπερ.
0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε μέχρι 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, Δέσποινα, η θερμοκρασία. Μέχρι 23 στην κεντρική και νότια. Μέχρι 27 στη δυτική Ελλάδα, που δεν φαίνεται να επηρεάζεται τόσο εκεί το Ιόνιο. Και ως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Είναι χαμηλότερη θερμοκρασία η μέγιστη, βέβαια, γιατί η ελάχιστη μένει υψηλά, λόγω κυρίως αυτών των φαινομένων. Είπε ήδη ο Μπάμπης ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί ως θυελώδεις σε κάποιες πλευρές του Αιγαίου.
1: Ρηπές μέχρι και 80 και 90 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Και περιμένουμε από τον Μπάμπη, ειδικά για Θεσσαλονίκη, την πρόγνωση.
1: Απλώς μένω στους θυελώδεις ανέμους με 80 λέει, και 90 χιλιόμετρα κάποιες ρηπές που δικαιολογούν και πως ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο έχει δέσει στην Κρήτη με 2.800 επιβάτες περιμένοντας να περάσει αυτό το κλίμα κακοκαιρίας. Στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, ξάστερος ο ουρανός το πρωί που βγήκα από το σπίτι. Τον απόλαυσα τον ουρανό.
0: Είχε ξαστεριά εκεί ψηλά, εγώ δεν το πρόσεξα.
1: Ναι, ξαστεριά, τα είδα σχηματισμούς, είδα και τον βορρά να το δείχνουν συγκεκριμένοι σχηματισμοί στον ουρανό. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία από 14 στην χαμηλότερη τιμή έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου στην υψηλότερη. Η άνεμη στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.
0: Ωραία. Να ακούσουμε, Μπάμπη, τώρα μαζί με τους φίλους μας και μια πολιτική ατζέντα. Να δούμε τι σχέδια μπορούν να κάνουν για εξόδους εντός της Θεσσαλονίκης.
1: Φυσικά, αφού πρώτα πούμε ότι έχει εκδοθεί και απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή οι ανατολικές ακτές της Αττικής, εκεί όπου συνήθως χτυπάνε και οι άνεμοι, θα έχουν θέμα. Μάλιστα, απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο. Σε περίπτωση κιόλας και κάποιοι φίλοι που μας ακούνε πάνε με το αυτοκίνητό τους, ελπίζω να μην ακυρωθούν δρομολόγια τους. Εντάξει, να περάσουν καλά στην Αθήνα.
1: Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που μας προτείνει ο Νίκος.
2: Με ένδυμα περιπάτου. 5η, 1 Οκτωβρίου, Κένια, ατζέντα πολιτισμού. Στο Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστή στην παράσταση Caveman. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και επιστοτική κάρτα. Επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στο Σινέβα Κούρα, νέα κινηματογραφική εβδομάδα με τη νέα ταινία Digger, μια σατυρική μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ιναρίτου. Ο Τόμ Κρούζ υποδύεται τον Digger Rockwell, τον πιο ισχυρό άντρα του κόσμου. Όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Τα εξεγαστά πρώτα Δημήτρια 2026 σηκώνουν αυλαία στη Θεσσαλονίκη στα DEX του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με ένα μεγάλο opening party γεμάτο ηλεκτρονικό ήχο, ένταση και ρυθμό. Ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο δημιουργός που γνωρίσαμε μέσα από το Στέρεο Νόβα, ανεβαίνει στα DEX στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μαζί του ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός συμπληρώνει το μουσικό σκηνικό μιας πανηγυρικής έναρξης του φεστιβάλ στον υπαίθριο χώρο του μουσείου. Εγγένεια για την έκθεση του Κωνσταντίνου Β' με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμημένη». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Πολιτιστική περίπατη, υπαίθριες δράσεις, πικνίκ, σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Λοιπόν, ελπίζω να σας ικανοποίησαν οι προτάσεις της πολιτιστικής μας ατζέντας. Μπάμπη, ξέρεις πόσο πληθυσμό έχει σύμφωνα με τις τελευταίες απογραφές στο Αιγίνιο?
1: Για πες, πόσοι ζουν γύρω από τη Δέσποινα που φτιάχνει αυτή την ώρα τις φοβερές αποχωρήσεις?
0: Σύμφωνα με την απογραφή του 21, 3.683 κάτοικοι. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και η Δέσποινα. Καλημέρα μας στο αγαπημένο Αιγίνιο, εκεί και στις ακτές της Πιερίας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης, γράφει σε απόλυτα έτσι από αντιπολιτευτικούς τόνους η εφημερίδα Δημοκρατία, τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Προφανώς μετά τις θεσμικές αναφορές στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Καλά. Τώρα, εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Προφανώς και πόλεμος στη Μέση Ανατολή που να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία δεν ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα με αυτή την απίθανη ιστορία για το Ισραήλ. Πώς αποφεύθηκε μία ακόμα 11η Σεπτεμβρίου.
0: 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, γράφει και η εφημερίδα Τα Νέα, και έχοντας χαρακτηριστική φωτογραφία με ματωμένο τον πιλότο εδώ. Μία τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Μία τριπλή ασπίδα λοιπόν, 120 δόσεις, τα στεγαστικά δάνεια και για τα καύσιμα, όπως λέει, μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, 15 από την κυβέρνηση, δηλαδή προστίθανται 5 λεπτά ενίσχυση στα 10 που υπήρχαν, συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια.
1: Και εδώ θα κάνω ένα άλλο σχόλιο σε σχέση με αυτό που λες. Βλέπω 120 δόσεις για οφειλές σε ταμεία και φορεία. Άρα μιλάμε για το χρέος προς τις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Και ταυτόχρονα, για τα ταμεία τα ασφαλιστικά.
1: Ταυτόχρονα όμως υπάρχει το ιδιωτικό χρέος προς τις τράπεζες, όπου έχω την αίσθηση ότι και εκεί θα έπρεπε να αυξηθούν οι δόσεις του εξοδικαστικού.
0: Καλά, εκεί θα έπρεπε να πέσουν και τα επιτόκια.
1: Μιλάμε γιατί ακούω για δόσεις 1.100 και 1.200 ευρώ το μήνα, επειδή δεν ξεπερνάνε τις 72 δόσεις που προτείνονται. Και εκεί υπάρχει τρομερή πίεση στα νοικοκυριά που προσπαθούν, έχοντας εκριθεί παλιότερα, να ξαναμπούν σε μια σειρά και δεν τους δίνεται η ευκαιρία από τα founds που διαχειρίζονται τα δάνεια αυτά να τους δοθεί μια δόση την οποία να μπορούν να τη διαχειρίζονται, ρε παιδιά.
0: Και στις επόμενες εφημερίδες που θα δούμε.
1: Δηλαδή έψαχνα να δω αν είναι και για αυτούς. Τελικά δεν είναι. Είναι μόνο προς το δημόσιο και τις εφορίες. Απειλή χρεοκοπίας, και πάω έτσι με αυτή την πάσα στην εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δις ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 26, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά, γράφει η εφημερίδα, αφορούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές, βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, και έχει μια ανάλυση από τον Ιωβέ.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών επίσης για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Αυτό το συμπέρασμα βγάζει η εφημερίδα. Ένα άλλο που διαβάζω ενδιαφέρον, το οποίο βέβαια το περιμένουμε και το έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα την Τρίτη,
1: ελληνοτουρκικά,
0: αλλά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τα φλέγοντα θέματα.
1: Να πω τώρα και κάτι ακόμη, Νίκο, αν και είναι μεγάλη ιστορία. Φίλες και φίλοι, το θέμα είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις και στα θέματα που αφορούν το πώς κάποια στιγμή προσπαθεί ο καθένας να διασφαλίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα, το πρώτο που πρέπει να μπαίνει μπροστά είναι κατά πόσο μια συμμαχία με μια χώρα μας εξασφαλίζει έναντι των εχθρών μας ή των αντιπάλων μας. Και το λέω για το Ισραήλ. Γιατί μπορεί το Ισραήλ κάποια στιγμή να κατηγορείται δικαίως ή αδίκως για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά για μας αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο. Και το λέω γιατί αρχίζουν οι Ισραηλοί πλέον και ασχολούνται και με την διασύνδεση, αυτήν για την οποία μίλησε τώρα ο Νίκος, αλλά και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο, το οποίο εμείς με τις δυνάμεις μας προσπαθούμε να το ακυρώσουμε, αλλά δεν έχουμε τις δυνατότητες αυτές που θα θέλαμε. Και τώρα αρχίζω και βλέπω τους Ισραηλινούς να το θέτουν και αυτό στην ατζέντα τους, και να δείτε ότι θα έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, γράφει Καθημερινή, κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σχολείων. Σύμφωνα με έρευνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό η δουλειά που γίνεται σε πρότυπα ή σε πειραματικά. Πολλές φορές είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στα ιδιωτικά σχολεία. Και με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027 και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δείχνουν τέτοιο ενδιαφέρον και έρχονται σε εμάς, νομίζω ότι σημαίνει πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ναι, και βλέπουμε ότι επίκειται και επίσκεψη λοιπόν του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Εγώ να πάω στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία βλέπω έτσι να πλασάρει με αρκετά θετικό τρόπο τον τελευταίο καιρό τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Μου κάνει εντύπωση. Ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις, φρένο στην ασυδοσία των services με πρόστιμα ως 500.000 ευρώ, πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφηση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη άνοιξε το Πουγγί, ο κεντρικός τίτλος, αλλά δεν αρκεί. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με δηληστήρια και παρόχους.
0: Ο ριζοσπάστης, η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Η Political, Κυριάκος Μητσοτάκης αντεπίθεση με 4 συν 1 πρωτοβουλίες, νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυστηρούς όρους εφάουντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες.
0: Λοιπόν, και πάμε στο μανιφέστο γρήγορα-γρήγορα και εδώ βέβαια η παράθεση των μέτρων, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία και βέβαια η ανάδειξη όλων των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες.
1: Και η απογευματινή σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Το Ποντίκι έλεγε ανοίγει το Πουγγί αλλά δεν αρκεί. Η απογευματινή λέει ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και φραγεί στα social από το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς βγαίνουμε από το στούντιο με Fine Romance. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Άρα θα πούμε με πολύ ωραίο ρυθμό, ε.
0: Πάμε, φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων έως και 120 δόσεις για παλιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των σέρβισης για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα, στις 11 το πρωί, στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Σε 15 μέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Την δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν αθλείς συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα, ενώ εξετάζεται και σύνδεσή του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Σε κατάσταση Red Gold τέθηκε έως και την Κυριακή η Κρήτη όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά και τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτως κρουαζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει και σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Είχε προηγηθεί η Ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα, 1η Οκτωβρίου, στη Λευκωσία η 66η επέτειος για την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία. Στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από

0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
0: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Thank you.

0: Τώρα δεν ξέρω μετά τα χθεσινά μέτρα της κυβέρνησης, Μπάμπη, αν θα είναι τόσο ενθουσιασμένος
1: πάμε
0: ο κόσμος.
1: Πάμε να φουλάρουμε.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ενθουσιασμένος ο κόσμος που θα βγει στους δρόμους να χορεύει Bossa Nova. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω. Μην το παρακάνουμε. Δηλαδή, χορέψτε με ό,τι σας δίνουμε εμείς.
0: Πάντως, ο Ηλίας ο Σταμπουλής που ήρθε εδώ να πάρει τη θέση του στην κονσόλα του ήχου, δεν χόρευε Bossa Nova, αλλά είχε ένα χαμόγελο πολύ.
1: Δεν είναι για χορούς και για πανηγυρισμούς. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτά τα μέτρα δεν δίνουν την ανάσα που θα θέλαμε.
0: Θέλω να μάθω ο Βασίλης ο Πεκλάρης πώς θα σχολιάσει τις χθεσινές ανακοινώσεις στην εκπομπή του που θα έχει στις 11 η ώρα.
1: Δεν μπορούμε να πάρουμε μια πρόγευση από τη δική μας την εκπομπή, ρε φίλε.
0: Πώς
1: τον έχουμε τον Βασίλη.
0: Νομίζω τον έχουμε.
1: Έλα, ρε Βασίλη, μαθαίνω ότι είσαι σε Βενιζελάδικο. Μπήκες και είπες, γέμισε το, φίλε, γέμισε το.
2: Το έκανα χθες. Μόλις τα άκουσα, το έκανα αλήθεια. ήμουνα κι άδειος.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να δω τι γίνεται.
0: Άρα βλέπεις πως τα μέτρα της κυβέρνησης τονώνουν το οικονομικό πνεύμα της κοινωνίας.
2: 100 ευρώ έφτασα το γέμισμα.
1: Πάλι καλά. Να σου πω κάτι, είσαι στους προνομιούχους, έτσι. Δηλαδή εμείς 30 βάζαμε, 30 βάζουμε. Ανάλογα με τις μεταπτώσεις. 30.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, έτσι, και έχει ενδιαφέρον, όταν το έκανα μια φορά ήθελα να έχω έτσι την απόδειξη και για το λόγο του. Το αληθές, 51,04 ευρώ λέει από κάτω αξία καυσίμου, 48,96, δηλαδή 49 ευρώ, φόροι.

0: γράφει απόδειξη από κάτω. Μισά-μισά είμαστε.
1: Πάλι καλά, γιατί έχω μία αίσθηση ότι κάποια εποχή οι φόροι
0: ήταν παραπάνω
1: από το αξία του καυσίμου.
0: Ναι, επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός, έτσι, όσο αυξάνεται η τιμή, βέβαια ο ΦΠΑ αυξάνεται το ποσοστό, έτσι, το ποσό του ΦΠΑ γιατί είναι ποσοστό, αλλά ο ειδικός φόρος επειδή δεν είναι ποσοστό, μένει σταθερός, έτσι λοιπόν ήρθε στα μπάγια, ήρθε μισά-μισά.
2: Στα μπάγια, ρε φίλε, χρόνια είχα να τα ακούσω. Στα μπάγια μου, είμαι στα μπάγια μου, όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Χάναμε και στη συνέχεια το ισοφαρίζαμε. Είμαι στα μπάγια.
0: Ναι, έτσι. Έτσι μου ήρθε από παλιά. Λοιπόν, ήρθε μισά-μισά, Νίκο. Και Μπάμπη, εντάξει, αυτό είναι. Πληρώνουμε φόρο και εξακολουθούμε να πληρώνουμε φόρο. Τώρα, η επιδότηση στα 5 λεπτά τώρα στο πετρέλαιο ντίζελ επιπλέον, έτσι, γιατί υπήρχαν ήδη αυτά τα 10. Δεν ξέρω αν θα φέρει κάτι, γιατί περιμένουμε και νέες αυξήσεις. Νομίζω θα χαθεί μέσα στις νέες αυξήσεις, ίσως να μην.
2: Στο επόμενο 15 μέρο θα γίνει update. Ουσιαστικά υποτίθεται να προσαρμόζουν τα μέτρα κάθε 15 μέρες.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνατότητες όμως.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δηλαδή το ουσιαστικό, και γι' αυτό επειδή άκουσα νωρίτερα που έλεγε και ο Νίκος για τις εφημερίδες που το βλέπουν, οι 120 δόσεις. Και αν θα γίνει κάτι με τους services που είναι κάτι που το περιμένουν πάρα πολύ, που έχουν κοκκινήσει και είναι εκεί τα δάνειά τους, είναι τα πιο σημαντικά από τα χθεσινά μέτρα που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό, που μάλιστα έτσι αυτά τα πιο σημαντικά ήταν και, και στο πρόγραμμα και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ επέμενε ιδιαίτερα, έτσι, και η Ελλάδα είχε στο πρόγραμμά της, το συγκεκριμένα, και εκτιμήθηκε από την κυβέρνηση ότι κακώς δεν ανακοινώθηκαν από την έκθεση 120 δόσεις που δεν έχει κόστος, έτσι. Είναι οφειλές που τις παίρνει πολύ δύσκολα και πολύ αργά. Ουσιαστικά διευκολύνει τους επαγγελματίες και είναι πολύ σημαντικό και ήταν έτοιμα.
2: Απλώς νομίζω, Βασίλη, και το είπα νωρίτερα. Το είπα και νωρίτερα ότι πέρα από το δημόσιο, την εφορία κτλ., πάρα πολλές είναι οι οικογένειες και τα νοικοκυριά που έχουν κοκκίνισμα σε δάνεια σε τράπεζες. Και εκεί οι ρυθμίσεις που προτείνονται προβλέπουν κάτι απίστευτες δόσεις σε ποσά. Γιατί,
0: και είναι η τόκη πάρα πολύ μεγάλη.
2: Μπράβο. Και εκεί
0: τα επιτόκια είναι τεράστια και οι τόκια ανεβαίνουν και γίνονται τα ποσά τρελά.
2: Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι και εκεί θα έπρεπε να υπάρξει μία μέρημνα.
0: Αυτό είναι το ιδιωτικό χρέος, το λεγόμενο, που είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Ένα μέρος το είναι με τα σπίτια, με τα δάνεια, με τους services εκεί πέρα και η δυνατότητα που δίνεται με απειλή προστίμου. Θα το δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό στην αγορά, χθες που ανακοινώθηκε. Αλλά βέβαια, όπως είπες και εσύ, το ιδιωτικό χρέος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίζεται με κάποια καθυστέρηση. Έχει ξεκινήσει να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά με αυτές τις ρυθμίσεις. Αλλά με κάποια καθυστέρηση έχουμε ήδη πολύ σημαντικές δυσκολίες και δύσκολα.
2: Και προτείνονται δόσεις από έναν αλγόριθμο που τις περισσότερες φορές ξεκινά κάποιος σε μια προσπάθεια να τις υπηρετήσει, αλλά είναι τέτοιες οι δόσεις που δεν του δίνουν τη δυνατότητα. Σε δύο και σε τρεις χάνουν τις ρυθμίσεις, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορεί κάποιος να συνεχίσει. Είναι τεράστια.
0: Βέβαια τώρα για την ακρίβεια, αυτό που ανακοινώθηκε χθες τώρα, 120 δόσεις για τους οφειλέδες κτλ., δεν ξέρω αν έχουν σχέση. Έχουν για να λειτουργήσει η αγορά, για να μπορέσει ο άλλος να είναι πιο υγιής, τέλος πάντων.
2: Μπορεί. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είδα κάτι παραδείγματα. Βασίλη, είδα κάποια παραδείγματα. Και με τις 120 δόσεις, κάποιος, ας πούμε, που το δάνειο που έπρεπε να πληρώνει ήταν της τάξης των 660 ευρώ, τώρα ενδεχομένως να χρειάζεται να πληρώσει 510. Θέλω να πω ότι εξοικονομώντας.
0: Θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα οικονομική.
2: Μπράβο, αυτό, δηλαδή θα του περισσεύει 100 ευρώ, ας πούμε, το μήνα.
0: Αλλά αυτό δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, Μπαμπή. Είναι ότι έχω περισσότερη δυνατότητα, δεν μειώνεται.
2: Ναι, Βασίλη, απλώς κάποια στιγμή θέλω να πω, αν μαζέψουμε αυτό και άμα κόψουμε και από εκεί και άμα πάρουμε και από αλλού, κάτι προσπαθεί να γίνει ξεκάθαρα.
1: Βασίλη, η αντιπολίτευση τι λέει τώρα, νομίζω βγήκαν εκεί.
0: Το ΠΑΣΟΚ είχε δύο διαφορετικές τάσεις. Μία είναι ότι εδώ ήρθατε, υιοθετήσατε τα μέτρα μας και καλώς τους, ας πούμε, καλώς τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, έτσι παραφράζοντας φυσικά τις δηλώσεις που γίνανε. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν πιο χαρακτηριστική, λέγοντας ότι εξαγγελίζει Μητσοτάκη αποδεικνύουν πόσο καλή αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ επισήμως έτσι μίλησε για τη Ρώτα, που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα, αλλά δεν είναι ένα μέρος, τέλος πάντων, των προβλημάτων. και λέει ότι είναι ένας, αρνείται μονικά, λέει ο κ. Τσουκαλάς, να μειώσει τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης, λέει, λατώντας το εισόδημα των πολιτών. Πανικόβλητος, λέει, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξύλωσε το pullover του success story της οικονομικής τους πολιτικής. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα λακκώματα πλαφών στην αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών, είπε η Ελλάς, φέραν και παραδείγματα, έγιναν και δηλώσεις και από την εκπρόσωπο του κόμματος. Βάφτισε, λέει, ο κ. Μητσοτάκης, λέει, κύριε Κοφωνικολάκο, απάντησε στην ακρίβεια, μια έκπτωση λίγων λεπτών στον ντίζελ.
2: Εντάξει, αναμενόμενη η στάση της αντιπολίτευσης, δεν περιμένουμε κάτι άλλο.
1: Πώς φαίνεται τώρα όμως, πώς φαίνεται να διαμορφωθούν οι τιμές, σε ποιες μέρες? Τώρα, σήμερα μπήκαμε στην πρώτη του μήνα, φαντάζομαι δεν προλαβαίνουν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα.
0: Δεν έχει
1: από
0: κάτι
1: σήμερα
0: να εφαρμοστεί, Νικό. Δεν έχουμε κάτι.
1: Έχουμε, δηλαδή, έχουμε συν 5
0: λεπτά. 5
1: λεπτά
0: στο ντίζελ. Ναι, 5 λεπτά στο ντίζελ.
1: Συν 5 λεπτά. Πώς άμεσα, παιδί μου, αυτό λέτε.
0: Άμεσα, στην επόμενη αγορά θα μειωθεί. Αφού επιδοτείται 5 λεπτά από την επόμενη αγορά που θα κάνουν τα πρακτήρια.
1: Προφανώς. Ξέρεις γιατί το λέμε κάθε 15 μέρες θα γίνεται. Αλλά αυτά για να διαμορφωθούν στην αγορά. Πρέπει
0: από
1: να περάσουν,
0: Οκτωβρίου είναι από σήμερα.
1: Ναι, πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες για να ξαναγεμίσουν.
0: Φυσικά. Ναι, εννοείται. Ναι, αλλά άμα ξαναγεμίσουν και έχει αυξηθεί η τιμή, η εμπορική τιμή, η διεθνής τιμή, τότε χάνεται.
2: Και βέβαια, εμείς για την αμόλυβη, είμαστε έτσι κι αλλιώς.
0: Δηλαδή. Για την αμόλυβη δεν υπάρχει κάτι. Έτσι. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, οι περισσότεροι εμείς δεν περιμένουμε αλλαγή. Υπάρχουν τα 10 λεπτά που υπήρχαν ως ενίσχυση από τα δηληστήρια. Οπότε εκεί δεν αλλάζει κάτι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά, συνέχεια συζήτηση για την παραπομπή Τριαντόπουλου, αντιπαράθεση πολιτικής, με τον κύριο Φλωρίδη να βγαίνει και σήμερα το πρωί, τον είδα, γιατί ζητάνε πλέον όλη την παρέτησή του, έχει στοχοποιηθεί και από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Φλωρίδης, και επιμένει στη λογική ότι αυτοί ζητάνε που πρέπει να ζητήσουν τώρα συγγνώμη, λένε ότι πρέπει να παραιτηθώ, είναι δηλαδή ουσιαστικά αντιπερισπασμός, γιατί λέει τους αποκάλυψα το σχέδιο εξαπάτησης που είχαν στήσει οι παραπλάνησης του κόσμου, επειδή τους το έχει αποκαλύψει, λέει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, το άλλο που είχαμε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και συζητείται πιο πολύ σε πολιτικό επίπεδο όμως και όχι σε μέτρα που αφορούν τους πολίτες, έτσι, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τα στελέχη και τους υπουργούς. Ουσιαστικά ότι έστειλε μήνυμα να είναι πιο προσεκτικοί, πιο συγκεντρωμένοι, θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά στο τέλος της ημέρας, αλλά βέβαια μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Αυτή λοιπόν η φράση άναψε τεράστιες συζητήσεις, από χθες είναι το κυρίως θέμα συζήτησης μεταξύ των πολιτικών της κυβέρνησης, δηλαδή των κυβερνητικών στελεχών και των δημοσιογράφων, ας πούμε, του χώρου, γιατί βέβαια είναι σαφής η απεύθυνση στην κυρία Μπακογιάννη, η οποία μίλησε για την...
2: Πάντως, εχθές βγήκε και ο κύριος Μπακογιάννης και είπε, όταν το ρωτήσανε και τα λοιπά, τι γίνεται με αυτές τις συμπεριφορές, καλά, λέει, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Για αλαζονικές συμπεριφορές. Αυτή λοιπόν η δήλωση που ήρθε δεύτερη χθες το πρωί, θα έλεγα ότι δείχνει ότι δεν ήταν τυχαία και η παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη. Πολλοί το συνδέουν με την επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ενδεχόμενο, γιατί ρωτήθηκε σχετικά και δεν απάντησε χαμογελώντας, αλλά δεν το πήρε.
1: Υπάρχει, δηλαδή υπάρχει δηλαδή μια εσωτερική διαφοροποίηση εντός οικογένειας.
0: Υπάρχει κάτι, ναι, κάποιο ζήτημα που μπαίνει από πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη, το οποίο φαίνεται πως ενόχλησε τον κύριο Μητσοτάκη και φάνηκε ξεκάθαρο όταν κάνει δημόσια μια τέτοια δήλωση, ότι εγώ είμαι αυτός που θα κρίνω τους βουλευτές και τους υπουργούς. Σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα άλλος, δηλαδή ποιος, το προηγούμενο διάστημα, γιατί το σίγουρο είναι, βέβαια, να πούμε πολιτικά, ότι κάνοντας μια τέτοια δήλωση, κυρία Μπακογιάννη, άνοιξε την πόρτα για να βγουν και άλλοι που θέλουν να το πούνε και να το δηλώσουν. Είδα χθες κάποιους βουλευτές, ο κ. Καλογερόπουλος, ένας παλιός βουλευτής κάτω από τη Δυτική Αθήνα, ο οποίος πολύ συχνά είναι και από τους καραμαλικούς.
1: Το θέμα όμως είναι ότι ενώ βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να εξακολουθεί να ρίχνει βέλη κατά της κυρίας Μπακογιάννη, η κυρία Μπακογιάννη από την άλλη πλευρά, ίσως και το οικογενειακό της περιβάλλον, ασκούν μια κριτική στον Πρωθυπουργό. Και θέλω να πω ότι βλέπουμε τα βέλη να προέρχονται από εκεί που θα το περίμενε.
2: Της Δόρας Μπακογιάννη είναι κριτική προς τον Πρωθυπουργό ή είναι κριτική προς στελέχη της κυβέρνησης?
0: Έτσι, υπάρχει μια, ναι, και μια κόντρα που αναπτύσσεται, που έχει να κάνει και με τις Για παράδειγμα, χθες είχε δίπλα του και τον κύριο Πιερακάκη, τον έδειχνε κιόλας ο πρωθυπουργός, να λέει ενημέρωση στην Ursula von der Leyen, με κοινοποίηση λέει και στον επικεφαλής του Eurogroup, ας πούμε, και τον κύριο Πιερακάκη. Δηλαδή υπάρχει μια προβολή κατά κάποιο τρόπο έτσι, κάποιων στελεχών ιδιαίτερη και σε αντίθεση με άλλους, ας το πούμε έτσι, κυβερνητικών στελεχών.
1: Μισό λεπτό λίγο, γιατί από όλα αυτά μένα μου φωτογραφίζεται ένα σενάριο.
0: Θέλει να κάνουμε σενάριο τώρα.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχει, έχει μπει καθόλου εκεί στους κύκλους ευρύτερα της Νέας Δημοκρατίας το σενάριο μιας υποψηφιότητας για διαδοχή από την πλευρά του κυρίου Μπακογιάννη, γιατί έτσι μόνο μπορώ να το
2: πω. Είναι πολύ πρόωρο το.
1: Είναι πολύ πρόωρο, φυσικά.
2: Όλα αυτά θα τα καθορίσει το αποτέλεσμα προφανώς των
1: εκλογών. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλη αυτή η κουβέντα. Κάτι τέτοιο μου δείχνει να υπάρχει στο βάθος του διαδρόμου.
0: Να σου απαντήσω ως ένα βαθμό, Νίκο. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μπακογιάννης είναι βαρύτατα πληγωμένος, έτσι, ναι. Τραυματισμένος πολιτικά από την ήττα του στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό που μάλλον θα επιδιώξει και γι' αυτό χθες άνοιξε η συζήτηση με τη συνέντευξή του είναι να πάρει ρεβάνς, δηλαδή να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας και να τον κερδίσει και πανηγυρικά μάλιστα, προκειμένου να δικαιωθεί και να δείξει ότι παραμένει πολιτικά. Έτσι υπάρχει πολιτικά. Γιατί μετά την ήττα εκεί από τον κύριο Δούκα, έτσι με αυτή τη διαφορά και με αυτόν τον τρόπο που έγινε, όπως έγινε, ήταν βαρύτατη πολιτική έτσι, ήττα. Και στα μελλοντικά του ίσως σχέδια.
2: Συγγνώμη, Βασίλη, θα μεταφέρω μία είδηση, επειδή είναι της τελευταίας στιγμής και είναι δύσκολη. Πριν από λίγα λεπτά, 52χρονος εργαζόμενος εδώ σε εργοτάξιο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, κατά διάρκεια εργασιών, καταπλακώθηκε από μεταλλική σωλήνα που έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Μιλάμε για το εργοτάξιο εταιρείας στην περιοχή του Εύωσμου. Το θύμα εκτελούσε χρήση χειριστή μηχανήματος φορτοεκφόρτωσης, αυτά τα γνωστά, τα Clark που λέμε.
0: Ναι.
2: Και μετέφερε μεταλλικές σωλήνες.
1: Δυστυχώς σε μία σειρά εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων βλέπουμε ότι προστίθεται ακόμα ένας κρίκος και εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα.
0: Πολύ άσχημο, πολύ άσχημο. Τώρα, εγώ ήθελα μόνο να προσθέσω, έτσι, αν επιστρέφουμε στα πολιτικά, ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ πάει στη Βουλή θεσμικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει, μετά την, θα πω έτσι, επιτυχία, τέλος πάντων, αναγνώριση των προτάσεών του ουσιαστικά με την υιοθέτησή της από την κυβέρνηση, 120 δόσεις και services. Πάει λοιπόν και καταθέτει τροπολογία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το ιταλικό μοντέλο. Υπήρχε μια πολιτική αντιπαράθεση, λένε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, θα έχουμε απώλεια εσόδων. Το επιπλέον έσοδο από το ΦΠΑ λόγω της αύξησης να πηγαίνει αυτομάτως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή είναι λοιπόν, αυτό το μοντέλο θα καταθέσει ως τροπολογία και μαζί και ρύθμιση για την Golden Visa.
2: Δύο τροπολογίες,
0: πολύ μεγάλο,
2: μία
0: δύο
2: για τα καύσιμα και μία για τις οφειλές.
0: Είναι πολύ σημαντική για την, αυτή γιατί που αφορά την Golden Visa, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα να υπάρχουν αυστηρότερες διατάξεις, ώστε να μην μπορούν μετά να νοικιάζονται τα σπίτια όταν αγοράζονται με αυτή τη διαδικασία για την απόκτηση της Golden Visa. Να είναι τα κίνητρα να πάνε στην επιχειρηματικότητα και την έρευνα και να είναι.
1: Ναι, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιοχές, ειδικά σε εθνικά ευαίσθητες, το Golden Visa να γίνεται επιχειρηματική.
0: Γίνονται Airbnb, ναι.
1: Να γίνεται, όχι, μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα για κάποιους, οι οποίοι για κάποιους από αυτούς δεν ξέρουμε και το ποιόν τους, έτσι. Λοιπόν,
0: αλλά αυτό είναι ένα άλλο σκέλος που πρέπει να ερευνούνται. Και βέβαια γίνονται συνέχεια περιοδήματα, χθες με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κυψέλη. Εκεί στις πολυκατοικίες που έχουν στην περιοχή που έχουν μεγάλο
2: με
0: θέμα.
2: Τις ρογμές
0: από το Μετροπόντικα. Από τις εργασίες κατασκευής του μετρό που πηγαίνει στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί το Σάββατο έχουν κάτι γενικό.
1: Βλέπεις που εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Γιατί δεν έχουμε Μετροπόντικα. Σταμάτησε το μετρό, δεν πάει πουθενά άλλο.
2: Παραπονιάριδες. Πού να γινόταν κάτι τέτοιο εδώ, τι είχα να ακούσω.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε, η ώρα είναι και 26. Και πρέπει να σας πω ότι εκτός από Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Θα μας βάλει ηλικιωμένο τραγουδιστή.
1: Όχι. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα.
2: Θα μας εκπλήξει, γιατί συνήθως βάζει νεότατους.
1: Σήμερα είναι και η Διεθνής μέρα καφέ. Οπότε θα σας εκπλήξω με ένα τραγούδι που ανακάλυψα που λέγεται Κόκκι του καφέ.
0: Όχι.
1: Ναι. Και είναι πολύ ωραίο κιόλας. Ακούστε το παρακαλώ μαζί μας. Στην επιστροφή θα έχουμε συζήτηση για τα δερματολογικά ιατρία και τις δερματολογικές υπηρεσίες.
0: Θα σου πω.
1: Έλα.
0: Ναι. Εντάξει, όχι, για το τραγούδι αυτό θα σου πω αύριο.
1: Λοιπόν, θα μου πεις μετά που θα με δεις.
2: Έλα. Είσαι καλά, Βασίλη. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μαξίμου το Κισαία υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά για Αργό Σαρώνικο. Στο λιμάνι της Σούδας λόγω κακοκαιρίας έδεσε εκτάκτως το κρουαζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση σήμερα, 1η Οκτωβρίου, στη Λευκωσία για την 66η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη φορά στη διετία. Πανελλαδική μέρα δράσης η σημερινή για την ΑΔΔΗ, για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Στις 6 το απόγευμα μέλη της ΕΔΟΘ, νοσοκομιακοί γιατροί, θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των νέων.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είμαστε και πάλι εδώ. Η πόλη ξύπνησε, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπη σε Τζιομπάνογλου. Πριν περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα έχουμε, να προλάβω να στείλω την καλημέρα στον Γιώργο τον Καραβά που μας ακούει και σήμερα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και βέβαια στον Ηρακλειδέα, στον Θοδωρή τον Ιωάννου, ο οποίος με αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν της κυβέρνησης, λέει δυστυχώς τα μέτρα για τα καύσιμα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Καθίστε να έρθουν και οι αυξήσεις στα προϊόντα. Πότε να έρθουν, φίλε Θοδωρή, νομίζω ότι ήδη είναι εδώ. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα πας τα κλάψεις, αυτό είναι σίγουρο.
1: Λοιπόν, εδώ η πόλη ξύπνησε. Ο Νίκος ο Μπάμπης μαζί σας και μαζί μας ο Ηλίας ο Σταμπουλής στην τεχνική επιμέλεια. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που σας είχαμε προαναγγείλει. Καθώς τόση κουβέντα γίνεται τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς με αφορμή τον χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για ιατρία, για κλινικές, για υπηρεσίες, οι οποίες αναγράφονται χωρίς να πρέπει, προσφέρονται χωρίς να πρέπει. Πολλές φορές μπαίνουν σε κίνδυνο άνθρωποι για διάφορες καταστάσεις. Ένας από τους τομείς της ιατρικής λειτουργίας των ιατρικών υπηρεσιών, στον οποίο θα έλεγα ότι έχουν μπει διάφοροι από διάφορα παραθυράκια, είναι το δερματολογικό κομμάτι.
0: Έτσι και δεν είναι, έτσι είναι. Και δεν είναι ότι έχουν μπει διάφορα από κάποια παραθυράκια, είναι ότι ανθίζει ο συγκεκριμένος τομέας της δερματολογίας, γιατί και πάρα πολλοί που εμφανίζονται ως δερματολόγοι προχωρούν και σε παρεμβάσεις αισθητικού τύπου. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει για δερματολόγο που κάνει και μπότοξ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε και τα λοιπά να μπορεί να το κάνει.
1: Αυτά νομίζω ότι είναι μέσα στο schedule, έτσι, της δουλειάς. Το θέμα είναι να μην τα κάνουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν καν αυτήν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Τέλος πάντων, θα πάμε πολύ γρήγορα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τη βρίσκουμε στο εξωτερικό, στην Αυστρία, την γνωστή της εκπομπής, τη δερματολόγο, καθηγήτρια δερματολογίας και γενική γραμματέας της εταιρείας δερματολογίας, δερματολογικής εταιρείας, την κυρία Ζωή Απάλα. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μπάμπη και σε όλους τους ακροατές σας. Νομίζω ότι μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή αφορμή να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα. Τα οποία προσφάτως βέβαια, να το πούμε αυτό, ότι το Υπουργείο Υγείας προσπάθησε να βάλει μία τάξη και όντως έχει... καλημέρα,
1: Ναι, ναι,
0: σας ακούμε.
2: Ωραία. Επειδή έχω λίγο ένα... ακούω λίγο και πίσω, εγώ θα σας τα πω μία και μετά θα μου πείτε αν ακούω όντως σωστά.
1: Κατάλαβα. Μήπως έχουμε επιστροφή ήχου να βοηθήσει.
2: Έχω φοβερή επιστροφή, αλλά αν θέλετε μπορώ να συνεχίσω.
1: Θα προσπαθήσω ο τεχνικός μας να την μειώσει.
0: Αλλά σας ακούμε.
2: Ωραία. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η υπουργική εγκύκλειος, η οποία ξεκαθαρίζει ότι με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο, οι ειδικότητες που δικαιούνται να κάνουν...
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οι τρεις λοιπόν ειδικότητες είναι οι δερματολόγοι, η πλαστική χειρουργική και η γνάθοπροσωπική χειρουργή. Άρα λοιπόν, οι τρεις ειδικότητες που μπορούν να κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις με τη χρήση μπότοξ, με τη χρήση υαλουρονικού κτλ. Για αισθητικούς λόγους είναι αυτές οι τρεις ειδικότητες. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Το σημειώνουμε, γιατί έχουμε ακούσει τώρα μια φίλη ακροάτρια λέει ότι υπάρχει και οδοντίατρος ο οποίος κάνει μπότοξ.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή επικρατούσε ένα χάος στο κομμάτι αυτό, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική παρέμβαση του Υπουργείου που δίνει κατά κάποιο τρόπο τέλος σε όλα αυτά.
1: Τέτοιες ενέργειες, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει κάποιες παραϊατρικές ειδικότητες, κυρία Πάλα.
2: Αυτό είναι έξω από κάθε συζήτηση. Δεν μπαίνει καν στη συζήτηση άνθρωποι που δεν είναι γιατροί να κάνουν τέτοιες πράξεις. Αλλά και από τους γιατρούς είναι αυτές, σας λέω, οι τρεις ειδικότητες που νομίμως και με βάση την τελευταία εγκύκλιο μπορούν να εφαρμόζουν πράξεις αισθητικές με τα συγκεκριμένα υλικά. Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που μπορούν να χρησιμοποιούν τα υλικά αυτά, αλλά για ιατρικές μόνο ενδείξεις. Προσέξτε το αυτό, είναι μια ειδοποιώς διαφορά μεγάλη.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, νευρολόγοι, παραδείγματος χάρη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι νευρολόγοι στις σπαστικότητες και και για κάποιες ενδείξεις ενδεχόμενα και οι οδοντίατροι, αλλά σε καμία περίπτωση για να διορθώνουν ρητίδες με την ποτουλινική τοξίνη ή για να χρησιμοποιούν τα εμφυτεύματα, τα υγελουρονικά.
1: Τώρα εσείς, επειδή βλέπουμε πολλές φορές διάφορα κέντρα και τα πολλά από αυτά μας απασχολούν, μας παίρνουν τηλέφωνο κλπ. Επειδή η δερματολογία με την κοσμετολογία, με την αισθητική, για τον πολύ κόσμο δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποια όρια. Εσείς προσπαθείτε να βάλετε αυτά τα όρια σαν κλάδος, κάνετε κάποιες παρεμβάσεις?
2: Η Ελληνική Δερματολογική Αυτοφυσιολογική Εταιρεία εδώ και χρόνια προσπαθεί να, μέσα από τις καμπάνιες και από την ενημέρωση του κοινού, να δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να γίνονται όλα αυτά, ακριβώς γιατί λιμένονται το χώρο πάρα πολύ άσχετοι με το κομμάτι αυτό. Και θέλοντας να βάλει αυτά τα όρια, πολλές φορές κάνει και τη διαφήμιση την αντίστοιχη για το πότε και ποιοι γιατροί είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Δεν το συζητάμε για μη γιατρούς, είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο των αισθητικών και οι πράξεις που μπορεί κάποιος αισθητικός να εφαρμόσει. Οτιδήποτε έχει ενέσιμη θεραπεία, οτιδήποτε έχει παρέμβαση έξω από την επιφάνεια του δέρματος σε βαθύτερα στρώματα, είναι απαίτηση να γίνεται από αυτές τις τρεις ειδικότητες όταν πρόκειται για αισθητική παρέμβαση. Να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι τελευταία ακούσαμε και για ενδοφλέβιες θεραπείες αντιγύρανσης, τα NAT και τα λοιπά. Να θυμίσω στο κοινό ότι αυτές οι θεραπείες απαιτούν μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Δεν μπορεί να δώσει ενδοφλέβια θεραπεία στο περιβάλλον ενός γιατρίου αν δεν έχει αυτή την ειδική άδεια χορήγησης ενδοφλέβιων θεραπείων. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο και αφορά και αυτές τις τρεις ειδικότητες που είπαμε.
0: Πάντως, κυρία Πάλα,
2: κανένας δεν μπορεί να δώσει στα πλαίσια γιατρίου ενδοφλέβια.
0: Αντιληπτό. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία στον ασθενή να διακρίνει εάν σε έναν χώρο μιας ιδιωτικής κλινικής αυτές οι προϋποθέσεις οι οποίες εσείς θέτετε θα τηρηθούν ή όχι. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου της λειτουργίας αυτών των κλινικών? Γιατί υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα για κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου οι παρατυπίες είναι τέτοιες που ουσιαστικά οδηγείται σε σφράγισμα. Ή αν δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ποιοι θα ήταν εκείνοι που θα έπρεπε να κάνουν τους ελέγχους αυτούς έγκαιρα, έτσι, και όχι κατόπιν εορτής μετά από το χαμό κάποιου ανθρώπου?
2: Αυτό εμπίπτει κυρίως, οι κλινικές δεν ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, ελέγχονται από την περιφέρεια. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι δυστυχώς μετά την απώλεια ενός ανθρώπου, είναι κρίμα βέβαια, αλλά ίσως είναι και μια καλή αφορμή για να μπει μια τάξη σε όλα αυτά, και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τους ελέγχους. Για τα ιατρία που είναι υπεύθυνοι ιατρικοί σύλλογοι έχουν ενταθεί πάρα πολύ οι έλεγχοι. Και να πούμε ότι τώρα με το MedWatch, ήδη δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό το σύστημα, το MedWatch, που παρακολουθεί τις διαφημίσεις με λέξεις κλειδιά με τη βοήθεια του AI και μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει αν γίνονται παρατυπίες σε ιατρία που δεν είναι αρμόδιοι να τα κάνουν οι γιατροί αυτοί και δεν εμπίπτουν στην ειδικότητά τους. Έχουμε ήδη αρκετούς ελέγχους και νομίζω ότι θα μπούμε σε ένα λίγο πιο εύρυθμο τρόπο λειτουργίας όλων αυτών. Γιατί, για να πούμε την αλήθεια, ο καταναλωτής, ο ασθενής, δεν είναι αυτός που μπορεί να ελέγξει, όπως είπατε και εσείς, το τι τρέχει σε ένα χώρο μέσα στον οποίο παρέχεται ιατρική υπηρεσία. Είναι, νομίζω, αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων και του Υπουργείου Υγείας.
1: Πέρα από την άδεια που αναρτάται σε κάθε γραφείο, ιατρείο, παύλα, κέντρο, κλινική, οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο άλλο πρέπει να ζητάει ο πελάτης, ο ασθενής, όταν εισέρχεται σε έναν ιατρικό χώρο για να ξέρει ότι είναι σίγουρος?
2: Η ειδικότητα του γιατρού είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είπαμε ότι αυτές οι τρεις ειδικότητες είναι αρμόδιες για να κάνουν πράξεις αισθητικής με βοτουλινική τοξίνη, υαλουρονικά κτλ. Και να πούμε ότι επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ένα course που κάνανε ή ένα μεταπτυχιακό που κάνανε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ένα course και ένα μεταπτυχιακό δεν σου παρέχει επαγγελματικό δικαίωμα. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις γιατί αγαπάς ένα αντικείμενο και είναι εύλογο κάποιος που αγαπάει κάτι να πάρει τη γνώση μέσα από ένα μεταπτυχιακό τίτλο. Παρόλα αυτά, τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται διαφορετικά και η λειτουργία ενός γιατρίου καθορίζεται με άλλους κανόνες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας
1: είπατε. Από ό,τι γνωρίζουμε, είστε σε ένα σημαντικό συνέδριο στην Αυστρία. Αν θέλετε
2: ναι,
1: να μας αναφέρετε.
2: Ναι, είναι το Πανευρωπαϊκό Δερματολογικό Συνέδριο. Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε
1: ευχαριστούμε
2: καλά.
1: Πάρα πολύ. Καλή επιστροφή.
2: Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Νομίζω ότι με αυτή τη μουσική υπόκρουση, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε με αυτή τη μουσική είναι να πάμε στον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, που είναι τώρα στο Earth News.
1: Έχει μία συνέντευξη πριν πάμε στον Θοδωρή, τον Χατζηπαντελή.
0: Για να δούμε για τα μέτρα, αν έχει πει κάτι.
2: Και εδώ να πω ότι τα έσοδα του ΕΦΟΚΟΥ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχουν πέσει. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι με βάση την κατανάλωση, όχι με βάση την τιμή. Άρα, ξέρετε, καλό το σύνθημα, αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε την ουσία. Εμείς γιατί λέμε παραπάνω χώρο, γιατί λέμε να μας δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία, μα γιατί αν μπορέσουν αυτά να μας αναγνωριστούν χωρίς να μετράνε τόσο πολύ σε όλο τους το εύρος, αυτόματα θα έχουμε παραπάνω δυνατότητες να στηρίξουμε τον κόσμο. Αυτό ερχόμαστε και ζητάμε. Αλλά αυτό είναι συνάρτηση των ευρωπαϊκών κανόνων.
3: Θα τον πάρουμε, πιστεύετε, αυτόν τον παραπάνω χώρο, και αν τελικά δεν γίνει αυτό, σε τι φάση θα βρεθούμε?
2: Η πρώτη απάντηση είναι το ότι υπάρχουν, όπως σας είπα, εφεδρείες. Θα έχουμε προσχέδιο προϋπολογισμού την άλλη εβδομάδα. Θα δείτε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι υπάρχουν δυνατότητες και προβλέψεις για πιο δύσκολα σενάρια με βάση τις δικές μας δυνατότητες. Εμείς έχουμε αποδείξει σε κάθε κρίση, όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε αρκετά, η αλήθεια είναι. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έχουμε αποδείξει ότι ανταποκρινόμαστε, έχουμε ευελιξία και έχουμε και προσαρμοστικότητα. Και μπορούμε διαρκώς να κάνουμε και άλλες κινήσεις. Τώρα, για την ευρωπαϊκή συζήτηση, εγώ θα σας πω, επειδή φοράω και δύο καπέλα, πέρα από του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών.
1: Ωραία, εμείς κρατάμε αυτό για την ευελιξία και ότι ανάλογα θα προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε.
0: Υπάρχουν, λέει, έχουν δώσει ένα δίσλεπτο την αρχή του χρόνου για τη στήριξη της κοινωνίας σε σχέση με τα θέματα αυτά της ενέργειας και της ακρίβειας.
1: Να δούμε αν ο Γιωβάνοβιτς θα μπορεί, θα έχει κάνει σήμερα πλάνα ώστε να έχει αντίστοιχη ευελιξία να προσαρμοστεί σε πιθανές εκπλήξεις του Τσάβη και της Εθνικής Ολλανδίας.
0: Α, εγώ νόμιζα από τον μπάσκετ θα ξεκινούσαμε.
1: Όχι, πάμε στο μεγάλο θέμα που είναι σήμερα.
0: Το μπάσκετ δηλαδή.
1: Εντάξει, θα πάμε και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ θα δώσουμε πολύ χρόνο.
0: Ωραία.
1: Αλλά πάμε λίγο στην...
0: στο Τσάβη. Έλα, Θοδωρή, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Μπάμπη, χτες ξεκινήσαμε με το μπάσκετ που κέρδισε ο Άρης. Σήμερα που κέρδισε ο Πάπα.
0: Έτσι,
1: σήμερα, επειδή είναι η μέρα της εθνικής. Αν ξεκινήσουμε από όπου θέλετε.
4: Απλά τώρα. Εγώ
1: πήρα την ατάκα του Πιερακάκη για την ευελιξία. Γι' αυτό τώρα μου κάθισε καλή.
0: Εντάξει, ναι,
4: ναι. Εγώ στέκομαι στη δήλωση του Τσάβη Ερνάντεφ, του προπονητή της Ολλανδίας, ότι δεν φοβόμαστε την Ελλάδα, τη σεβόμαστε βέβαια. Και νομίζω ότι είναι μια δήλωση που και εγώ στη θέση του θα έκανα, έτσι η Ολλανδία δεν μπορεί να φοβάται την Ελλάδα, όσο καλή και αν είναι αυτή, αλλά τη σέβεται. Οπότε νομίζω ότι έτσι κάπως πρέπει να πορευτεί και η εθνική μας ομάδα.
1: Πολύ σύντομα. Έχει κάποια προβλήματα ο Γιωβάνοβιτς, έχουμε κάποιες απουσίες τελευταία στιγμής, κάτι...
4: Από ό,τι ξέρω, όχι. Μόνο η απουσία του Βαγιανίδη που θα αντικατασταθεί από το Σάλιακα.
0: Εντάξει.
4: Έχει έρθει και ο Τσάπρας. Δεν ξέρω αν ποιος από τους δύο τελικά θα παίξει στη θέση αυτή του Μπακ. Αλλά εντάξει, κάτι άλλο σοβαρό δεν υπάρχει.
0: Πάντως, Θοδωρή, αυτό sold out και το ξέρουμε. Η Τούμπα θα είναι γεμάτη και η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι σήμερα είναι ένα πιο δύσκολο μάτς κατά την άποψή μου σε σχέση με αυτά που προηγήθηκαν. Γιατί έχουμε απέναντι τους Ολλανδούς που έτσι κι αλλιώς και αυτοί διψάνε για βαθμούς, αλλά από την άλλη θα παίξουμε το ρόλο του γηπεδούχου τώρα.
1: Δεν πάμε να κλέψουμε αποτέλεσμα, αλλά πάμε να δείξουμε την κυριαρχία μας.
0: Μπράβο. Και είναι ένας άλλος ρόλος, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιο εύκολος ή πιο δύσκολος για εμάς.
4: Δύσκολος θα είναι, πιο δύσκολος, και εμείς έχουμε το άγχος. Το άγχος τώρα μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια μεταφέρεται σε εμάς. Αυτό είναι το δύσκολο. Και πρέπει να διαχειριστεί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, εκτός από την. Από τους αντιπάλους που είναι πολύ καλοί αντίπαλοι βεβαίως, και το άγχος των παικτών που θέλουν να δείξουν ότι πραγματικά έχουν ανέβει επίπεδο και ότι μπορούν να τα καταφέρουν απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και μακάρι να τα καταφέρουμε. Εγώ νομίζω ότι και η ισοπαλία θα είναι ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην
1: Έτσι
4: Ολλανδία.
1: Όπως έχει διαμορφωθεί ο όμιλος, θα είναι.
0: Το
1: χειρότερο θα είναι η ήττα. Εντάξει, αυτό είναι
0: δεν θέλουμε να τη σκεφτόμαστε. Ο Χάπκο, νομίζω, από αυτούς που είναι βασικός επιθετικός, ο επιθετικός της Λίβερπουλ πρέπει να λείπει. Έτσι δεν είναι, Θοδωρή?
4: Ναι, έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι και η Ολλανδία και η Γερμανία δεν είναι στα καλύτερά τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ψάχνονται λίγο και αυτοί σε μια νέα εποχή. Λοιπόν, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, ο μεγάλος αγώνας και τηλεοπτική μετάδοση βεβαίως. Και πάμε στο μπάσκετ, όπου όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής με τον Μπάμπη, δείξαμε μια επικυριαρχία στο όλες οι ελληνικές ομάδες αυτό το διήμερο, έτσι.
4: Έτσι θα ξεκινούσε ακριβώς και εγώ, Νίκο, ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στις δύο διοργανώσεις, της Ευρωλίγκα και στο EuroCup δηλαδή.
0: Μπήκανε με το δεξί.
4: Ναι, και μπήκαν με εμφατικές νίκες, με ένα εντυπωσιακό τρόπο, έτσι, δηλαδή ότι είμαστε οι καλύτεροι.
0: Βέβαια, και ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε, όπως έκανε και ο Άρης, δηλαδή, σε ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού και ξεμπλόκαρε από ένα σημείο και μετά και πέτυχε την ευρία
1: Ήταν
0: νίκη.
1: Η πρεμιέρα και για τους δύο και η πρεμιέρα κρύβει άγχος και εκπλήξεις.
4: Αυτό επίσης είναι σωστό και επίσης η διακοπή, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, αλλά ο ΠΑΟΚ και μέχρι τη διακοπή που περίπου ένα μισάωρο, πρώτη φορά το είδα αυτό να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα
1: αυτό
4: με το
1: ίδιο. Αυτό και εγώ το σκέφτηκα, ότι λίγο ηρέμησε και λίγο μπόρεσαν οι παίκτες να ανασυνταχθούν μετά τη διακοπή. Αυτό και εγώ το σκέφτηκα.
4: Ναι, και υπήρξε μια μισάωρη διακοπή, η οποία και εγώ λέω πώς μπορεί να επηρεάσει αυτή. Τελικά δεν επηρέασε ευτυχώς τον ΠΑΟΚ, ο οποίος από εκεί πέρα πάτησε ακόμη περισσότερο τον γκάζι. Μέχρι τότε κέρδιζε με 6 πόντους, κέρδισε τελικά τη Μανρέσα με 93-78, αλλά νομίζω με κορυφαίο βεβαίως τον Οσμάν, αλλά και τον Ταϊρή.
0: Αλλά και
4: ότι...
0: τον Καλάθι. Ο Καλάθης ήταν νομίζω καταλύτης ώστε να ξεμπλοκάρει ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο και βέβαια με τον Ταϊρή, με το ξέσπασμά του, όπου από όπου σηκωνόταν έβλεπε το Καλάθι σαν να είναι βαρέλι, κατάφερε να πετύχει την νίκη.
1: Και ο Σμάν κράτησε την ομάδα όσο οι Ισπανοί ήταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Και όσο δεν μπορούσαν να βοηθήσουν άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Το πρώτο ημίχρονο ο Σμάν έπαιζε μόνος του και είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Δηλαδή
4: είναι ο στάρ. Είναι ο στάρ της ομάδας. Και κοντεύει να ξεπεράσει και του στάρ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή με αυτά που κάνει πραγματικά είναι... που είπε ο Μπάμπης, δεν χρειάζεται να πούμε για τον Καλάθι, είναι ένας παίκτης που μπορεί να οργανώνει, να ηρεμεί, να κάνει τα πάντα μέσα στο παιχνίδι και να βοηθάει στις κρίσιμες στιγμές. Και γι' αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, γι' αυτό άλλωστε αποκτήθηκαν. Δεν είναι τυχαίοι και οι προπονητές του ΠΑΟΚ και του Άρη. Είναι προπονητές η Ευρωλίγκα, προπονητές οι οποίοι ξέρουν πώς έπρεπε να φτιάξουν τις ομάδες για να πρωταγωνιστήσουν. Και βεβαίως εκτός από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος γέμισε και το γήπεδο, έτσι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το γήπεδο του Άρη, το Nick Gallis Hall θα είναι επίσης γεμάτο στα παιχνίδια του Άρη, έγινε και η κερκίδα. Πολύ ωραία πράγματα θα δούμε φέτος στη Θεσσαλονίκη με το μπάσκετ και οι φίλοι των δύο ομάδων, άλλωστε οι φίλοι του Άρη μόνο με το μπάσκετ πλέον ασχολούνται, με το ποδόσφαιρο νομίζω ελάχιστα ασχολούνται. Στον ΠΑΟΚ εντάξει είναι διαφορετικά και, και με το ποδόσφαιρο ασχολούνται. Χθες είχαμε και τον Παναθηναϊκό που νίκησε τη Βιλερμπάν με 102-79. Εδώ θα σταθώ στο γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς χρησιμοποίησε 5 Έλληνες παίκτες, κάτι που δεν είδαμε πέρσι να κάνει ο προπονητής του.
0: Ακούει την εκπομπή και παίρνει στα σοβαρά όσα λέει ο Νίκος κατά της τοποθετής του για τους Έλληνες παίκτες στο μπάσκετ.
4: Μαντζούκας Μήτογλου Καλαϊτζάκης ξεκίνησαν στην πεντάδα και μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Και βέβαια Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης πήραν πολύ χρόνο και πέτυχαν σχεδόν τους μισούς πόντους του Παναθηναϊκού από τους 102. Εντυπωσιακό. Βέβαια λείπουν ο Σλούκας που είναι επίσης Έλληνας, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και ο Φαλ. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι τους δίνει χρόνο και τα καταφέρνουν πολύ καλά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς μας ξέρει πολύ καλύτερα από τον Αταμάνι, τον κάθε Αταμάν.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχει και μία προϊστορία στο γιουγκοσλάβικο μπάσκετ, εγώ έτσι θα το έλεγα, και γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να εμπιστευτεί Έλληνες παίκτες και μάλιστα νεαρούς Έλληνες που μπορεί να αποκτήσει μια πρόσθετη αξία
1: λοιπόν,
0: στο μέλλον.
1: Αν δεν έχει κάτι να προσθέσει ο...
4: Να πω ότι σήμερα 9, επειδή είναι διαβολοβδομάδα, παίζουν Τρίτη, Πέμπτη και Τετάρτη Παρασκευή οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Σήμερα 9:30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα για τον Ολυμπιακό. Και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει πάλι εντός έδρας με τη Μακάμπη.
1: Αύριο. Λοιπόν, ωραία. Εμείς σαν βιαστικά πουλιά του Νότ, όπως λέει και το τραγούδι, θα βγούμε από το στούντιο.
0: Θα βγούμε με τον ίδιο τρόπο που βγήκε ο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας. Δεν θα μας πάρετε χαμπάρι.
1: Αμίλητη και αμίλητη. Γεια σου, Θοδωρή, τα λέμε αύριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να χαιρετήσουμε και τους φίλους ακροατές. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.
1: Αύριο Παρασκευή.
0: Αύριο Παρασκευή πρωί στις.
1: Πόλη ξύπνησε στις 6.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων έως και 120 δόσεις για παλιές οφειλές ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει μέσα στον Οκτώβριο η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των services για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Σε 15 μέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί κάπου αλλού. Την δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Έως αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέρφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου του. Σύλληψη 26χρονου Σέρβου με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα, ενώ εξετάζεται και η σύνδεσή του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και τα νότια της χώρας με τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσερωνικό. Σε κατάσταση Red Code πτιάθηκε έως και την Κυριακή η Κρήτη, όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος κρουαζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα η 1η του Οκτώβρη στη Λευκωσία η 66η επέτειος για την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες μέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στον Ιρανό ομόλογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε από τη Νέα Υόρκη. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής. Μην ξεχνάς τον προληπτικό

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα, Χρήστος Τσαλικίδης. Βρήκες τον δρόμο για το στούντιο, Χρήστο, τι έγινε?
1: Ναι,
0: γιατί
1: ήρθα.
0: Οι φήμες λένε ότι ξεκίνησες από το Λευκό. Από το Λευκό Πύργο ξεκίνησες και έφτασες μέχρι το Κιλκής, λένε από τη χαρά σου.
1: Στο Λευκό Πύργο θα πάω εκεί την Άνοιξη για να σηκώσω το EuroCup.
0: ναι, εντάξει.
1: Εκεί θα πάω στο
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να έχεις μια αισιοδοξία μέσα σου δεν είναι κακό. Εμείς αυτό το επικροτούμε. Το θέμα είναι το να πας από το Λευκό Πύργο μέχρι το Κιλκής με τα πόδια είναι καλό. Να χρειαστεί να βάλεις βενζίνη όμως να πας ως εκεί, να δούμε πόσο θα κοστίσει. Και έχουμε ακριβώς αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε.
1: 30
0: τώρα.
1: Ευρώ πλέον δεν φτάνουν, να ξέρεις.
0: Τώρα αυτά λέγαμε. Θέμης Κιουρτής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης είναι μαζί μας. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Χθες στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για να βοηθήσει λίγο σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα μέτρα της κυβέρνησης, τα δύο έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Εσείς πώς τα είδατε?
2: Δεν έγινε κάτι εντυπωσιακό από τα καύσιμα. Η έκπτωση βενζίνης που δίνει το δηληστήριο συνεχίζεται, άρα είναι εκτός του δηληστήριου. Το κράτος έδωσε 5 λεπτά έκπτωση επιπλέον στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Αν σκεφτούμε ότι το έσοδό της από το έσοδο της πολιτείας, από το φόρο προστέμισης αξίας, της διαφοράς τιμής είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι η αμόλυβδη πέρσι ήταν στον 70, σήμερα είναι στο 220 περίπου. Έχουμε 50 λεπτά διαφορά. Στα 50 λεπτά έχει ένα όφελος άλλα 10 λεπτά. Δεν θα μπορούσε να δώσει από αυτό που δεν έχει προϋπολογίσει και εισπράττει 10 λεπτά για τη βενζίνη. Όχι και πολλά πρόφατα, αλλά τα 10 λεπτά θα μπορούσε να τα δώσει. Τέλος πάντων, η πολιτεία είναι αυτή που μπορεί το δικό της ταμείο, παίρνει τις αποφάσεις της, θα κρυφεί. Για την αγορά οι επιπτώσεις δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι σημαντικές. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον, συνεχίζουμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ άσχημο για τα ενεργειακά. Υπάρχει μια διεθνής χρηματιστηριακή φούσκα. Το πετρέλαιο θέρμανση είναι ακριβότερο.
0: Ναι, κύριε Κιουρτζή, νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
2: Να επαναλάβω ότι...
0: Για το πετρέλαιο θέρμανσης που λέγατε, ναι.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι σημαντικό είναι ακριβώς από την απώλεια μόλυβδη βενζίνη. Δεν είναι κοστολογικά. Είναι χρηματιστηριακή φούσκα. Και το διεθνές περιβάλλον είναι περισσότερο κινείται στο χρηματιστηριακό όφελος των εταιριών που χρησιμοποιούν, που διηλίζουν καύσιμα, παρά η πραγματικότητα. Υπάρχει μια έντονη, σίγουρα μια έντονη δυσκολία στην παραγωγή, μάλλον στη διακίνηση των καυσίμων, αλλά και υπάρχει και διεθνής κερδοσκοπία πάρα πολύ μεγάλη, χρηματιστηριακή.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε και στην αμόλυβδη, μία κριτική υπήρξε σε αυτό το σημείο, ότι πολλοί κόσμος που βάζουν, καταναλωτές που βάζουν την απλή αμόλυβδη, δεν θα δουν κάποια διαφορά με αυτά τα μέτρα.
2: Αυτό είπα, ότι δεν έχει κάποια διαφορά. Ό,τι ίσχυε μέχρι χθες, συνεχίζει να ισχύει. Η διαφορά ήταν ότι είχαμε μία αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, σημαντική θα έλεγα για δύο μέρες, και αυτό ήταν που χαμηλώσε και λίγο την τιμή. Γιατί η αμόλυβδη μέχρι χθες, μάλλον και σήμερα, μπάσχετος που δεν έχει όμως χρηματιστηριακή τιμή χαμηλότερη, δηληστηριακή τιμή χαμηλότερη, ήταν πάνω από 2 ευρώ στο δηληστήριο. Δηλαδή το 2.17-2.18 που βλέπετε στις τιμές είναι τιμές οι οποίες είναι συγκρατείται από τους πρατηριούχους.
0: Σήμερα δηλαδή η μέση τιμή αυτή
2: το δηληστήριο
0: είναι...
2: πουλάει πάνω από 2 ευρώ τη βενζίνη.
0: Σήμερα η μέση τιμή ποια είναι? Στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή ποια είναι?

0: μέση τιμή στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη χθες, γιατί σήμερα δεν έχω στοιχεία, ήταν 2,17. Και στον πετρέλαιο ίδια περίπου τιμή 2,15.
1: Έχει καταγραφεί μείωση στην κατανάλωση, κύριε Κιουρτζή. Βλέπετε δηλαδή λιγότερα αυτοκίνητα. Και το λέω αυτό διότι ακόμα και τώρα το ακούω σε επιχείρημα να λέει κάποιος, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα συνεχίζω να βάζω, αλλά με τα 20 ευρώ πλέον δεν πας από εδώ στο απέναντι πεζοδρόμιο.
0: Πώς το περιγράφετε είναι, γιατί με τα 20 ευρώ που έβαζες και 20 ευρώ βάζεις, ή θα ξαναπάς στο βενζινάδικο ή δεν θα κάνεις τα ίδια χιλιόμετρα που έκανες. Απλό είναι. Άρα συνεπώς ένα κομμάτι του κόσμου, των καταναλωτών, έχει επηρεαστεί η κατανάλωση. Δεν έχει επηρεαστεί σε όλους, αλλά σίγουρα ένα 30% έχει επηρεαστεί. Το 30% αυτό αποφέρει μία μείωση της κατανάλωσης περίπου 4-5%. Ίσως και 10 σε ορισμένες περιοχές.
2: Πάντως,
0: η διαφορά φαίνεται πάρα πολύ έντονη. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, φάνηκε δηλαδή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα κιόλας.
2: Καλό μήνα.
0: Και η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Δηλαδή το δεκαπενθήμερο, το δεύτερο με το πρώτο, ήταν πολύ μεγάλη σε πτώση. Και όταν μιλάμε μεγάλη, το 5% είναι μια πολύ μεγάλη πτώση. Γιατί πρέπει να πάρουμε λίγο και τις επιχειρήσεις. Γιατί καλά τα λέμε για τους καταναλωτές. Αλλά για να μπορέσει η αγορά να συντηρηθεί, πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχουν εργαζόμενοι. Και μάλλον εργαζόμενοι να υπάρχουν με καλές αποδοχές. Οι επιχειρήσεις έχουν μια αύξηση κοστολογίου λειτουργίας σημαντική. Και αυτό πρέπει να περιμένουμε να δούμε από τον. Από την κυβέρνηση. Αλλά ιδιαίτερα για τα πρατήρια, που η αύξηση του κοστολογίου είναι πολύ σημαντική, είναι αυτή που δεν επιτρέπει να χαμηλώσει το περιθώριό τους. Mm-hmm. Έχουμε αύξηση κοστολογίου λειτουργίας, έχουμε μείωση καταναλώσεων, αύξηση στο χρηματοοικονομικό κοστολόγιο, αύξηση στα κεφάλαια που χρειάζεται, γιατί εφόσον αυξήθηκε 30-40% το καύσιμο, χρειάζεται ο πρατηρίουχος 30-40% περισσότερα κεφάλαια για να πάρει την ίδια ποσότητα. Αύξηση της πιστώσης. Αυτό το μείγμα δεν προδιαθέτει υγιής επιχείρηση.
2: Μάλιστα. Πάντως ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Ελπίζουμε να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε θα χρειαστεί και κάτι παραπάνω, κύριε Κιουρτζή, και ενδεχομένως σε 15 μέρες να ανακοινωθεί και κάτι περισσότερο.
0: Σε αυτό που λέτε, κυρία Τσακυρή, κοιτάξτε λίγο να δείτε ποιο είναι. Στο 15ήμερο δεν μπορεί να συντονιστεί η αγορά. Δεν αγοράζουν όλα τα πρατήρια και ιδιαίτερα στην επαρχία σήμερα. Δεν θα αγοράσουν τα πρατήρια. Αγοράσαν χθες, ας πούμε. Αυτός που αγόρασε χθες δεν μπορεί να χαμηλώσει τιμή του σήμερα. Επίσης, οι ανακοινώσεις πρέπει να έχουν κενό μέχρι την εφαρμογή τους 2-3 μέρες. Για να μπορεί η αγορά να συντονίζεται. Να αδειάζουν οι δεξαμενές, να μην χρειάζεται να πάρει κάποιος καύσιμο. Mm-hmm. Για να μην έχει αποθέματα ώστε να ανταποκριθεί γρήγορα στην πτώση. Ή να συγκρατήσει την τιμή στην άνοδο. Δεν είναι μια απλή αγορά η πετρελαϊκή αγορά. Γιατί η επαρχία, ας πούμε, μπορεί να εφοδιαστεί τη Δευτέρα, την Παρασκευή. Τα νησιά μπορεί να κάνουν 10 μέρες να εφοδιαστούν.
2: Βέβαια,
0: η αγορά, θέλω να σας πω, ότι δεν είναι μια απλή αγορά, πατάμε ένα κουμπί και γυρνάει.
2: Κύριε Κιουρτζή, θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε
0: και,
2: πολύ.
0: Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε το γιατί. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση κρατάει και δυνάμεις, με συγχωρείτε κυρία Τσακύρη, κρατάει δυνάμεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,75 αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό.
2: Ναι, ούτως αλλά ή άλλως αν υπάρχει ένα συντονισμό, ώστε 14 Οκτωβρίου να γίνει
0: μπορεί η τιμή να είναι και ένα, ναι, να έχει το 1,5 μπροστά για τις αστικές περιοχές.
2: Μάλιστα.
0: Άνετα και με ευκολία.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Με τις υπάρχουν διαστηριακές τιμές. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Το 1,5 νομίζω είναι μια καλή, ας πούμε, τιμή. Ανεκτή.
0: Τηρουμένων των αναλογιών και της βαθμιδικής ψυχολογίας.
1: Ακριβώς.
2: Καλημέρα, κύριε Κιουρτζή.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής. Και μιλώντας για καύσιμα, επειδή πριν από λίγες δύο ημέρες είχαμε μία συζήτηση και με τον κύριο Νταουλτζή, τον πρόεδρο των Αλλίων, μας εξήγησε ακριβώς αυτό, ότι ενώ από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η αλλιευτική περίοδος, δεν θα βγουν τα αλλιευτικά σκάφη, είναι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μέσης Αλλίας ο κύριος Σταούλτσης. Οπότε σήμερα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο, σκάφη από τη Μηχανιώνα κατευθύνονται προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για να δούμε, επειδή πρόκειται να γίνει και μια συνάντηση, επικοινωνία μάλλον με τον κύριο Σχοινά μέσα στην εβδομάδα, για να δούμε αν έγιναν κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν και κάποιες λύσεις. Γιατί τα προβλήματα ξεκινούν από εκεί, από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν, που είναι ειδικό αυτό, δεν έχει να κάνει με το αγροτικό
1: ναι,
2: πετρέλαιο.
1: Είναι διαφορετικό.
2: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα, έχουμε δύο κινητοποιήσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Η ΑΔΔ έχει ορίσει τη σημερινή μέρα ως πανελλαδική μέρα δράσης για τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία της χώρας. Οπότε στις 10 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Θερμαϊκού εργαζόμενοι στο Δήμο θα συγκεντρωθούν. Ενώ στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου θα γίνει η συγκέντρωση που διοργανώνεται από την ΕΔΟΘ και την ΕΝΙΘ. Και ενδεχομένως μετά να γίνει και πορεία στους δρόμους του κέντρου.
1: Να δούμε, θες και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
2: Βεβαίως.
1: Πώς διαμορφώνονται. Λοιπόν, έχουμε την κακοκαιρία που θα πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας. 112 και κλειστά σχολεία στην Κρήτη. Εκεί λένε ότι στην ουσία θα βρέξει σε λίγες ώρες όσο για δύο φορές τον Οκτώβριο.
2: Ήδη λέει σε κάποιες περιοχές έχει πλημμύρες. Είναι σε κόκκινο συναγερμό.
1: Ακριβώς. Από εκεί και μετά βροχή καταγγελίες και από νοσηλευτές για τις κλινικές που έβαλαν λουκέτο στη Θεσσαλονίκη. Βγήκαν τα στοιχεία χθες του MedWatch. Έχουν μειωθεί 91% οι διαφημίσεις για παροχές υγείας στο διαδίκτυο.
2: Καλά, εδώ έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Εδώ άλλος είχε λέει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο σπίτι του και το έκανε λέει για χόμπι.
1: Για χόμπι, ναι. Για χόμπι. Ή πήγαινες παράδειγμα για ένα σφράγισμα και σου έλεγε ο άλλος. Να σου κάνουν ένα μποτοξάκι στα γρήγορα.
2: Ναι, δηλαδή άμα θέλεις χόμπι, μάζεψε γραμματόσημα. Παίξε σκάκι, τάβλι, οτιδήποτε. Μπριτζ.
1: Την ώρα που είσαι ξαπλωμένος, ρε παιδί μου, ξέρεις και σου φτιάχνει το σφράγισμα, τσαπ! Και μια είναι σούλα.
2: Να άχιδα μια ρητίδα. Βλέπω μια ρητίδα εδώ. Να το διορθώσουμε.
1: Έχουμε και αυτή την ιστορία με την πτήση της Fly Dubai, με τις μαχαιριές στον κυβερνήτη, με τον πανικό στο πιλωτήριο, τον τρόπο με τον οποίο.
2: Τι κινηματογραφικό σενάριο ήταν όλο αυτό.
1: Πραγματικά, μη σου τύχει.
2: Δηλαδή, εγώ το έκανα εικόνα με το Liam Neeson όλο αυτό να συμβαίνει. Συνήθως ή κάτι τέτοια πάει και μπλέκει και αυτός ο πρωταγωνιστής.
1: Μεταξύ μας γελάει και ο Φάρης και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί φάνηκε εγώ την ίδια εικόνα έκανα. Με αυτό με τη Μαρία. Δηλαδή, σαν να το βλέπεις ταινία στο Hollywood, έτσι.
2: Ναι, και σε αυτό βοηθάει το γεγονός ότι όλοι πλέον με τα κινητά καταγράφουν, γιατί είχαμε πάρα πολλές εικόνες από την ώρα που έγινε όλο αυτό. Πώς μπήκαν οι άλλοι δύο οι πιλότοι και πώς γίνεται δύο πιλότοι με πολιτικά να είναι εκεί εύκαιροι.
1: Α, μου έχει τύχει και εμένα, δηλαδή να πετάω από Αθήνα Θεσσαλονίκη και να βλέπεις να επιβιβαζόμαστε όλοι κανονικά και να περνάνε και οι πιλότοι που είναι για άλλη πτήση και να κάθονται εκεί. Αλλά εγώ τους είδα με τη στολή.
2: Οπότε νιώθεις ασφάλεια έτσι. Έχεις και δύο.
1: Άλλο δύο, άλλο τέσσερις.
2: Έχεις και μία ρεζέρβα πιλότων. Μια χαρά.
1: Και από εκεί και μετά έχουμε τις 120 δόσεις για οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Αυτά θα μας τα πει σε λίγο η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου αναλυτικά.
1: Όσο και να είναι.
2: Γιατί ενδιαφέρουν πολύ κόσμο αυτά τα θέματα.
1: Και είναι παρεμβάσεις, αν θέλεις, με τις οποίες τι έρχεται η κυβέρνηση να κάνει, να μπορέσει να ικανοποιήσει και τα πάγια αιτήματα των δυσαρεστημένων, δηλαδή αυτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και με αυτόν τον τρόπο φυσικά να, και αυτοί να μπορούν να πληρώσουν και να στρέψουν χρήματα στα ταμεία.
2: Είχαμε και ένα εργατικό δυστύχημα εδώ στη Θεσσαλονίκη χθες, το μεσημέρι, στον Εύωσμο. Τραγικό. Ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι, σε εργοτάξιο εταιρείας έργων, ένας χειριστής Κλάρκ τραυματίστηκε και θανάσιμα. Την ώρα που φόρτωνε σωλήνες, ένας από αυτούς που είχε βάρος έναν τόνο περίπου, τον καταπλάκωσε. Διακομίστηκε με ΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτό έγινε χθες το μεσημέρι εδώ στην πόλη μας. Και μιλώντας για την πόλη μας, έχουμε και σήμερα, ελπίζω να έχει καλό καιρό απόψε, να μην μας θα χαλάσει ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής.
1: Α, ναι, στο... Ναι.
2: Α, ναι! Τι α, ναι! Χρήστο, νομίζω...
1: Δεν μπορώ, είμαι ακόμα στα προχθεσινά. Εντάξει.
2: Να κατάλαβες αυτό.
1: Είμαι ακόμα στα προχθεσινά, γιατί να σου πω κάτι. Τι λείπει από τη Θεσσαλονίκη? Η αύρα, η δύναμη, το
2: καλά,
1: όραμα.
2: Όχι, μην το λες αυτό, γιατί
1: σε επίπεδο έργων...
2: αύρα έχουμε, αύρα έχουμε. Όχι επίπεδο... όλες οι ομάδες, κάποιες έχουν αύρα.
1: Όχι,
2: όμως.
1: Ναι, και οι δυο μας έχουμε. Αλλά αυτό που εσείς οι πρωταθλητές Σεπτεμβρίου...
2: Και οι τρεις μας.
1: Για την Ευρώπη έλεγα εγώ. Αν και ο Ηρακλής πέσει στην Ευρώπη, έχεις δίκιο. Και οι τρεις μας. Αλλά ιδίως για εσάς που είστε πρωταθλητές Σεπτεμβρίου, πάντοτε παραδοσιακά.
2: Όχι, όχι, και κάπως έτσι κλείνει και η σεζόν. Έχουμε πάρει και double, ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο.
1: Α, στο ποδόσφαιρο. Αυτό, αυτό που ανακαλύψατε ξαφνικά.
2: Και παραλίγο, να πάρουμε και στο κάπα, αλλά,
1: εσύ θα με νιώσεις. Αυτό που ανακαλύψανε οι γείτονες το μπάσκετ μετά από 30 χρόνια με ξεπερνά.
2: Ξέρεις όμως.
1: Και όπως συνομιλούσα με τον κουμπάρο μου, τον Κώστα, ο οποίος είναι παραδοσιακός μπαλαδόρος, ρε παιδί μου, με διαρκεία στην Τούμπα χρόνια ολόκληρα. Τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε προχθές, μιλάμε στο τηλέφωνο, του λέω Κώστα, τι κάνεις, πώς πάει. Μου λέει, να, εδώ τώρα βλέπω λίγο ένα άλλο παιχνίδι, πώς παίζουν το pick and pop. Λέω, ποιο pick and pop? Εσείς.
2: Και το popcorn. Να σου
1: έφυγε
2: και
1: ο άλλος στον εφηβιασμό και φωνάζατε offside.
2: Ναι, ναι, Χριστό, επειδή μας τα έχεις ξαναπεί αυτά.
1: Και είναι αλήθεια, τον και αλήθεια πονάει.
2: Τον Eminem τον έχεις ακουστά?
1: Δεν μου λέει κάτι.
2: Δεν σου λέει κάτι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κύριος, και δεν το λέω ρατσιστικά έτσι, η ραπ ξεκίνησε από τους Αφροαμερικάνους στην Αμερική. Είναι ο βασιλιάς της ραπ. Και είναι ένα αμερικανάκι λευκό και τα λοιπά. Τι θέλω να πω, το γεγονός ότι ξεκίνησε από αλλού και ανέλαβε, ανέλαβε άλλο στα ηνία, κάτι σημαίνει, έτσι.
1: Πάρ' το χαμπάρι.
2: Στη ραπ.
1: Μαρία, πάρ' το χαμπάρι. Το μπάσκετ θα ξανάρθει στο Βορρά, αλλά θα το φέρει μόνο μία ομάδα. Αν και αυτή η συζήτηση είναι για το 3-5-2, για την αθλητική μας εκπομπή, αλλά δεν πειράζει να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά και σε μία τάξη.
2: Δεν πειράζει, σ' αφήνω να χαίρεσαι λίγο, γιατί πραγματικά δεν είναι και πολλές οι χαρές σας, οπότε τι να κάνουμε, υποχωρούμε κάποιες στιγμές για να χαρείτε λίγο και εσείς.

0: Τι wake me up when September ends. Ο Σεπτέμβριος τελείωσε. Και εδώ κοντεύει να τελειώσει και το ημίωρο, θα πάμε σε τίτλους. Έχουμε τη συνάδελφο τη Σοφία Πακαλίδου μαζί μας για να μας πει αυτό που λέγαμε και νωρίτερα για τα μέτρα και για αυτά που αφορούν τους δανειολήπτες, αλλά και για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα. Επιγραμματικά, μάλλον, γιατί είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που δεν μπορούν να εξαντληθούν στα επόμενα 3 λεπτά. Να πούμε ότι το νέο σχήμα μπορούν να υπαχθούν χρέη που κατέσταλεξε πρόθεσμα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτό ισχύει σε ό,τι αφορά σε αυτές τις δόσεις. Ενώ δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε άλλη ρύθμιση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι και χθες, μέχρι και προχθές.
0: Συγγνώμη, αυτοί που είχαν κάνει ρύθμιση με τις 70 δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθμιση.
2: Θα τα πούμε. Ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση λοιπόν ορίζεται στα 30 ευρώ, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται ως 30 Ιουνίου του 2027 και η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Να πούμε ότι 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί σε 72 δόσεις θα μπορούν, εφόσον το ζητήσουν, να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους, απαντώς στην ερώτησή σου, στις 120 δόσεις, μειώνοντας έτσι τη μηνιαία επιβάρυνση. Για νέες οφειλές τώρα, από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, εξακολουθεί να ισχύει το γνωστό υπάγει ρύθμιση των 24 δόσεων. Εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ζητηθεί πολλές φορές να αλλάξει, αλλά δεν άλλαξε ακόμα και με αυτή την τελευταία παρέμβαση. Τώρα, για την ένταξη απαιτείται μεταξύ άλλων να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εξαιρούνται όλοι όσοι είχαν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λατρεμπορία. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν δεν τακτοποιηθούν εγκαίρως οι άλλες ληξιπρόθεσμες και νέες οφειλές. Σε αυτή την περίπτωση, το υπόλοιπο καθίσταται άμεσα απαιτητό. Τώρα, η συνέπεια στη ρύθμιση παρέχει σημαντικές προστασίες, μεταξύ άλλων αναστολή νέων αναγκαστικών μέτρων. Μιλάμε για την αναγκαστική εκτέλεση και τη δυνατότητα έκδοση αποδεικτικού ενημέρωση. Αναστέλλεται επίσης η ποινική δίωξη, μιλάμε πάντα για τη συνέπεια των εκείνων που χρωστούν σε φορείες, μιλάμε πάντα και σε ασφαλιστικά ταμεία, είναι αυτή η ρύθμιση των 120 δόσεων. Και να θυμίσουμε ότι τα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 114,5 αφορούν στην εφορία. Αυτό δίνει μια δυνατότητα, εφόσον πάει κάποιος 120 δόσεις, δεν είναι και λίγες, είναι μια δεκαετία έτσι, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις όφειλες και φυσικά το κράτος από την άλλη πλευρά να πάρει πίσω κάποια από τα χρήματα που θα έπρεπε να έχει πάρει από τις όφειλες. Τώρα, να πω σε γενικές γραμμές ότι υπάρχει ένα αυστηρότερο πλέον πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας για τους services, τους διαχειριστές δηλαδή των δανείων. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η υποχρέωση των εταιριών διαχείρισης να καταρτήσουν και να υποβάλουν κάθε χρόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης απαιτήσεων. Να πούμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εποπτεία σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, ενώ ενισχύεται παράλληλα και ο ρόλος και η ευθύνη των services στις πωλήσεις των απαιτήσεων στη δευτερογενή αγορά. Σε κάθε σχετική άλλη συναλλαγή θα γίνει υποχρεωτική μεσολάβηση διαχειριστή πιστώσεων, ο οποίος θα είναι και υπόλογος για το σύνολο της διαδικασίας. Δεν προλαβαίνω να πω τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Αυτά που σας είπα αφορούν μόνο στους ελέγχους που μπορεί να γίνουν πια, γιατί είχαμε πάρα πολύ αυτή την εντύπωση ότι είναι ανεξέλεγκτες αυτές οι εταιρείες, ότι δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και ότι δεν προχωρούν σε κινήσεις τέτοιες οι οποίες είναι υπέρ των δανειοληπτών. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις είναι τσουχτερές, αν δεν κάνουν όλα αυτά τα οποία θα προβλέπονται πια οι services, ώστε να ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι μόνο. Υπάρχουν κάποια πρόστιμα τα οποία από 50 μέχρι και 500.000 ευρώ φτάνουν. Τώρα και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες αναλυτικά κάποια άλλη φορά.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα δούμε και πώς θα προχωρήσουν στην πράξη ούτως ή άλλως. Ήταν μαζί μας η Σοφία Πακαλίδου. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε με τους επαγγελματίες πώς υποδέχτηκαν τα μέτρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία. Η ψήφιση εντός του Οκτωβρίου. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου του Κησέα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Στο λιμάνι της Σούδας λόγω κακοκαιρίας έδεσε εκτάκτως το κρουαζιρόπλοιο με 2.841 επιβάτες. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση σήμερα, 1η Οκτωβρίου, στη Λευκωσία για την 66η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη φορά στη διετία. Πανελλαδική μέρα δράσης σημερινή για την ΑΔΔ, για όλους τους εργαζόμενους, στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Στις 6 το απόγευμα μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομεία και οι γιατροί θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου. Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Και θα δούμε τώρα πώς υποδέχθηκαν αυτά τα μέτρα, τουλάχιστον για το πετρέλαιο κίνησης, για την επιδότηση στην Αντλία, οι επαγγελματίες οδηγοί. Είναι μαζί μας ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς σας φάνηκαν τα μέτρα και καλό μήνα, ναι.
2: Εντάξει, τα μέτρα κάθε τι που μειώνεται σήμερα είναι καλό, βοηθά. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό όμως. Εντάξει, το να πέσει η τιμή στην Αγγλία θεωρώ ότι είναι για μας από τα πρώτα πράγματα που φωνάζουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί αυτό το ράλι ανατιμήσεων δεν σταματούσε. Και δεν ξέρω αν θα σταματήσει κιόλας. Φυσικά και το βλέπουμε με καλό μάτι, φυσικά και πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε ζητήσει εμείς επιδότηση σαν επαγγελματίες στο καύσιμο, για να μην ανέβουν και τα τιμολόγια, να μην ανέβει η κούρσα, όπως λέμε λαϊκά. Αυτό κάπως θα βοηθήσει, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα καύσιμα γενικότερα. Ανεβαίνουν και τα παρεμφερή γύρω-γύρω. Έχουν ανεβεί ήδη τα ανταλλακτικά, έχουν ανεβεί ήδη τα ελαστικά. Το σέρβις γενικότερα του οχήματος έχει ήδη πάρει πάνω. Εκείνα δεν πρόκειται να πέσουν, παραμένουν ακριβά. Το πετρέλαιο τώρα σίγουρα για μας στην καθημερινότητά μας θα φανεί μια διαφορά. Το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει και πόσο διαφορά έχει, θα το δούμε σε καμιά εβδομάδα, θα ξέρουμε να σας απαντήσουμε.
0: Γενικότερα ο κόσμος κινείται μεταξύ αυτές τις ημέρες.
2: Βεβαίως κινείται ο κόσμος μεταξύ, γιατί ο κόσμος προτιμά να κινηθεί με τα μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κίνηση η πόλη, ειδικότερα από τη μέρα που άνοιξε και το μετρό της Καλαμαριάς. Δεν έχει κίνηση. Ο ταξί λοιπόν κινείται πολύ γρηγορότερα, πολύ φθηνότερα. Όσο πιο γρήγορα κινείται είναι φθηνό. Και από τη στιγμή που το καύσιμο και η βενζίνη έχει πάει τόσο, να πάρει το γιο ταχύ του, άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του να το παρκάρει κλπ. Νομίζω πως προτιμά το ταξί, προτιμά το μετρό, το λεωφορείο. Πλέον τα μέσα μεταφοράς Θεσσαλονίκης αρχίζουν, γίνονται ακόμη πιο αξιόπιστα και νομίζω θα είμαστε καλύτερα μετά που θα τελειώσει και το flyover. Mm-hmm.
0: Πάντως, σε προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε, μας είχατε πει ότι ουσιαστικά δεν βγαίνετε, κυρίως λόγω των λειτουργικών εξόδων.
2: Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Δηλαδή παραμένει σε αυτή την κατάσταση, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι, ναι, δεν είναι, παιδιά. Είναι η ακρίβεια, γιατί αυτό που είπατε, ας πούμε, κινείται μεταξύ. Ναι, ο κόσμος κινείται μεταξύ. Ναι, παίρνουμε κόσμο. Ναι, κάνουμε έναν αλφα τζίρο. Δεν φτάνουν τα λειτουργικά έξοδα. Και να μην πάμε ακόμη και στις οικογένειές μας, έτσι, στο σούπερ μάρκετ μας. Όλοι μας έχουμε από πίσω, λέει, επαγγελματίες, κουβαλάμε μια οικογένεια. Το σούπερ μάρκετ μας, τα πρώτα αγαθά του σπιτιού, οι λογαριασμοί κλπ. Δεν βγαίνει η εξίσωση έτσι όπως πάει η κατάσταση. Και γι' αυτό το κατάλαβε ίσως ο Πρωθυπουργός, αν και νομίζω πως τα ξέρουν όλα, αλλά και κάνουμε μια προσπάθεια μήπως και κάτι φρενάρουν. Γιατί δεν είναι το να μειωθεί η Αγγλία 5, 10, 15 λεπτά το πετρέλαιο. Πρέπει να παραμείνει χαμηλά. Mm-hmm. Πρέπει να παραμείνει χαμηλά. Δεν είναι ότι για ένα μήνα θα μας βοηθήσει και μετά ξανά επάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν βγαίνει η εξίσωση οικονομική.
0: Βεβαίως, κάποιοι επαγγελματίες οδηγοί ωφελούνται και από το άλλο το μέτρο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
2: Δεν ξέρω αν θα πάρουν κάποια ανάσα και από εκεί. Αυτό είναι καλό, ναι, βεβαίως. Είναι καλό να ρυθμιστούν για να μην συσσωρεύονται χρέη, γιατί όταν υπήρχαν μικρότερες δόσεις, κάποιοι δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν γιατί το ποσό είναι μεγάλο που βγαίνει μηνιαίως και αφήνουν και διωγγώνονται τα χρέη. Νομίζω πως θα μπουν και σε αυτή τη ρύθμιση αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν. Να δούμε, αυτό είναι πολύ ευνοϊκό για κάποιους που χρωστάνε και ειδικά για κάποιους που χρωστάνε χρόνια, γιατί μην ξεχνάτε, περάσαμε μια δεκαετή κρίση, 2-3 χρόνια κορονοϊό.
0: Σωστά.
2: Συσσωρεύτηκαν πολλά.
0: Και σε κάθε περίπτωση οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15 ημέρο, οπότε θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λεοντιάδη. Ναι. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής, ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Συνεχίζουμε.
1: Και σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Χρήστο, 1η Οκτωβρίου ουσιαστικά θα ξεκινούσε η αλλιευτική περίοδος, αλλά αυτό φαίνεται πως δεν μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση πανελλαδική και εδώ στη Θεσσαλονίκη σκάφη αλλιευτικά φτάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πάμε τώρα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλίας, ο κύριος Κώστας Νταούλτζης. Καλή σας ημέρα, κύριε Νταούλτζη.
0: Καλημέρα, κύριε Νταούλτζη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πού σας βρίσκουμε, έχετε φτάσει στο λιμάνι?
2: Ναι, μόλις δέσαμε, είμαστε ακριβώς εδώ μπροστά στην Αριστοτέλους. Είναι λίγο τα νερά ρηχά, τραβηγμένα και αργήσαμε λίγο, αλλά τα σκάφη έρχονται σιγά σιγά, θα παραταθούν από εδώ μέχρι το λεπτό τρίτο.
1: Πόσα σκάφη είναι περίπου?
2: Πάνω από 100.
1: Πάνω από 100 είναι οι μηχανότρατες?
2: Όχι, μηχανότρατες. Μηχανότρατες προηγούνται γύρω στα 55, αλλά έχουν πάρα πολλά τις παρακτές Αιγείας.
1: Α, μάλιστα. Και τώρα, στη συζήτηση που είχαμε πριν από 2 μέρες, είχατε πει ότι προγραμματίζετε μία επικοινωνία να έχετε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει γίνει αυτή, προέκυψε κάτι?
2: Έχει γίνει εχθές το απόγευμα, 6 ώρα, είχαμε συνάντηση με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, η οποία ομολογουμένως ήταν σε καλό κλίμα. Άκουσε τα προβλήματα, τα αιτήματα, συμφώνησε μαζί με αυτά, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι το ταμείο είναι μείον. Τώρα το θέμα είναι πώς θα βρεθούν τα χρήματα, εάν θα κάνει νήξη στο Υπουργείο Οικονομικών, στο χέρι του Υπουργείου Οικονομικών και στην κεντρική κυβέρνηση. Όλη η Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη, δηλαδή οι συνάδελφοι Ιταλοί, Γάλλοι, Ισπανοί έχουν πάρει, έχουν αποζημιωθεί και μπορούν και συνεχίζουν την αλληλεία του. Σήμερα η Ιταλία ανακοίνωσε γύρω στα 65 λεφτά επιδότηση στο λίτρο για να είναι η αλληλεία βιώσιμη. 40-45 λεπτά έδωσε το κράτος και 20 λεπτά δώσαμε το δηληστήριο. Από ό,τι ακούστηκε, έκανε ανακοίνωση η Μελόνι. Ήδη η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Αλλιείας, η DG Mare της Ευρώπης, έβγαλε η ίδια νόρμα ότι το παραδέχτηκε ότι η αλληλεία δεν είναι βιώσιμη πάνω από 60 λεπτά. Τώρα μπορεί στον κόσμο να φαίνεται κάπως που τα ακούει στους αγώνες, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι οι καταναλώσεις εδώ, ιδίως στη Μέση Αιγαία και ιδίως στη Μηχανότρατα, δεν έχουν καμία σχέση με την ξηρά. Έτσι. Είναι στο 50-πλάσιο. Δηλαδή ένα σκάφος, ας πούμε, μικρό προς μέσο, είναι πάνω από 1000 λίτρα τη μέρα. Ένα πιο μεγάλο περνάει και τους δύο του, τα 2000 λίτρα τη μέρα. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι, δηλαδή, όταν θέλει να σκάφω 3.000 ευρώ την μέρα για να κινηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Η αλληλεία είναι.
0: Αν θες 3.000 την ημέρα για να κινηθεί, δεν πρέπει να βγάλεις.
1: Βέβαια, ναι. Έτσι. Και τώρα, κύριε Νταούλτζη, από εδώ και πέρα τι θα γίνει? Γιατί είπατε ότι η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα. Από την άλλη, δεν είχατε κάποια δέσμευση για την ικανοποίηση του κλίματος?
2: Δέσμευση δεν είχαμε. Απλώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι θα κάνει κρούση στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Οικονομικών, και από εκεί περιμένω και βλέπω. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εδώ, αν έχω χρόνο να το αναφέρω.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Υπάρχει ένα ταμείο της θάλασσας, κάθε χρόνο που βγαίνει, όπως είναι τα αντίστοιχα ΕΣΠΑ, λέγεται ΠΑΛΙΘ, δηλαδή πρόγραμμα αλλιείας θάλασσας και υδροκαλλιέργειας, το οποίο ήταν 21-27 και πριν και 2 χρόνια παράδοση μέχρι το 29, το οποίο ήταν 520 εκατομμύρια. Στην αλληλεία δεν δόθηκε μηδέν. Πήγανε σε οτιδήποτε άλλες κρίσεις μπορεί να φανταστείτε εκτός αλλιείας. Το θέμα είναι ότι όλα τα κράτη, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, έβγαλε οδηγία, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα αδιάθετα. Εμάς δεν έμεινε δραχμή εκεί. Πήγανε σε οτιδήποτε άλλη κρίση μπορεί να φανταστείτε εκτός αλλιείας.
1: Δηλαδή, αν υπήρχε
2: ένα μέτρο ανακούφισης, σκορπίστηκε στους 5 ανέμους. Για χύψη λόγους που δεν θέλουν, δεν είναι τώρα το παρόντος.
1: Όχι, μας τα είχατε πει αυτά και τη Δευτέρα που συζητούσαμε, ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αλλά φανταστείτε τώρα, χωρίς να θέλω να επιπλήξω τώρα τις πολιτικές της κάθε κυβέρνησης, του κάθε υπουργού, ας πούμε, δόθηκε ένα τεράστιο ποσό για τον έλεγχο που είναι υποχρεωμένο κάθε κράτος να δίνει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά εδώ ήταν εξωφρενικό έτσι. Mm. Μπορούσαν να πάρουν, δηλαδή, ας πούμε, τα αυτοκίνητα που πήραν 150 τσιποειδή, αυτά εδώ τα φορτηγάκια, να τα πάρουν από το Ταμείο Συνοχής. Εδώ παρθήκαν μέσα στο ΕΠΑΛΙ, δηλαδή πήγαν εκατομμύρια των εκατομμυρίων.
1: Δηλαδή και εδώ ότι θα πρέπει να γίνει άλλη διαχείριση. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε.
2: Όταν μιλάμε δραχμή, δραχμή.
1: Δεν έπρεπε να γίνει διαφορετική διαχείριση.
2: Δηλαδή φαινόμαστε χρήσιμοι λίθοι. Χωρίς εμάς δεν θα έρθουν λεφτά, αλλά και εμείς ποτέ δεν θα είμαστε μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ως πότε θα μείνετε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης?
2: θα εξαρτηθεί, τι να σας πω, θα εξαρτηθεί και είμαστε σε συνεννόηση και πιστεύουμε σε ό,τι καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να πάμε για δουλειά. Σήμερα να ανοίγει η ελληνική περίοδος, δεν υπήρχε περίπτωση να κινηθούν. Δηλαδή τα σκάφη πήραν πετρέλαιο μόνο και μόνο για να έρθουν στο λιμάνι. Δεν μπορούν να πάρουν. Ένα ΒΤΟ έχει 42.000 ευρώ.
1: Ενώ η κινητοποίηση αυτή θα λήξει.
2: Να πάρει στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε, στο δικό μου το σκάφο 12-13 μέρες. Πού θα πάρουν,
1: κύριε Νταβουτζή, η κινητοποίηση αυτή θα λήξει σήμερα ή θα μείνετε εκεί για όσο χρειαστεί?
2: Κοιτάξτε, μέχρι τη λύση των ετοιμάτων ή δέσμευση λύση των ετοιμάτων. Παραμένουμε εδώ και βλέπουμε για περαιτέρω συγγεία. Δεν ήθελα να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανέναν, ούτε στο λιμάνι ούτε τίποτα. Παραμένουμε εδώ, αλλά είμαστε και έτοιμοι για τα πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταβουτζή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, Κώστας Νταουλίδης.

0: μόνο για τους πρίγκιπες είναι δύσκολος ο καιρός. Γενικώς είναι δύσκολη καιρή.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολη καιρή, αλλά είναι δύσκολη, είναι περίεργη. Αν
0: ότι ένα επικαθήμενο θέλει 40.000 ευρώ τώρα για το πετρέλαιο, πώς θα βγει το αγιαστικό?
1: Κοίτα να δεις, επειδή υπάρχει και το ζήτημα της ψυχολογίας, γιατί η αγορά είναι ψυχολογία. Άμα κάθεσαι κάθε μέρα και λες ουφ, ουφ, ουφ, ουφ, ουφ, ουφ, εντάξει, και ο ακουρατής θα πει ουφ, ουφ, ουφ, ουφ.
0: Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Λέγαμε για τους αλλοίς πιο μπροστά, να τώρα βλέπουμε και τα πλάνα μας στην τηλεόραση από τα λιευτικά που είναι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι μια δύσκολη περίοδος,
0: δηλαδή,
1: θα την ξεπεράσουμε
0: πόσο πολύ να ανέβει η ψυχολογία
1: όλοι
0: τους.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Ξέρεις,
1: πάρε να δεις κινηματογράφο.
0: Τι θα βοηθούσε? Ναι, αυτό. Ίσως το σινεμά θα βοηθούσε.
1: Ναι.
0: Αλλά εξαρτάται και τι ταινία θα δεις. Θα μας τα πει τώρα αναλυτικά ο συνάδελφος ο Αλέξης Ερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Όλα καλά. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Έτσι, όπως πάντα.
2: Δηλαδή και αυτό κάτι είναι. Και θέλω να πω λοιπόν ότι σήμερα ουσιαστικά είναι 1 Οκτωβρίου. Οι ταινίες που αρχίζουν είναι πάρα πολλές. Και θα τραβήξουν πάρα πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου. Γιατί έχουν στυλ, έχουν μεγάλους ηθοποιούς, έχουν μέσα Tom Cruise, έχουν την Hathaway. Άρα λοιπόν είναι μια εβδομάδα που μαζί με τον καλό μήνα που θα πούμε για τον Οκτώβριο είναι ειδική για σινεμά, παρότι βέβαια οι θερινοί εξακολουθούν και παίζουν και καλά κάνουν. Έτσι λοιπόν, εγώ θα αρχίσω, με τον Tom Cruise. Ο Tom Cruise είναι 64 του, εξακολουθεί και κάνει σινεμά. Και η ταινία Diesel, σκηνοθέτησε ο μεγάλος σκηνοθέτης από το Μεξικό, Αλεχάντρο Ιναρίτου. Αφορά την ιστορία ενός μεγιστάνα του πλούτου, ο οποίος βέβαια, όπως είναι οι μεγιστάνες, κάνουν ό,τι θέλουν. Προξενεί άθελά του, όχι ο ίδιος βέβαια, μέσω των αυτών που έχει, των κτημάτων κτλ., μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Επειδή έχει πολλά μέσα, ακόμα και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, του λέει ο πρόεδρος ότι χάλασες το περιβάλλον, φτιάξ' το. Έτσι λοιπόν αναλαμβάνει μια μεγάλη εκστρατεία για το περιβάλλον και το κυριότερο για να διαφημίσει τον εαυτό του. Από εκεί και μετά γίνεται ένα χάος στην κυριολεξία. Μια τεράστια εκστρατεία σωτηρίας του περιβάλλοντος, αλλά και μια τεράστια εκστρατεία διαφήμισης. Είναι αγνώριστος, ενώ είναι πολύ νέος ακόμα, φαίνεται πάρα πολύ νέος, στα 64 του, παίζει έτσι ένα ρόλο ατόμου μεγάλης ηλικίας. Οι κριτικές στο εξωτερικό έχουν διχαστεί, αλλά η ταινία, ενώ περιμένει κανένας να έχει πολύ δράση, δεν έχει. Έχει περισσότερο σκέψη. Θα αρέσει στους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν αυτό το είδος σινεμά.
0: Πάντως ο Tom Cruise δεν μας έχει συνηθίσει. Αυτό είναι πολύ κόντρα ρόλος. Ανεξαρτήτως δηλαδή της ηλικίας του, ποτέ δεν έπαιζε κάτι που συμβαδίσει με την ηλικία του. Δεν ξέρω δηλαδή αν τον αναγνωρίσουν οι θεατές στο σινεμά.
1: Εδώ κρεμιόταν αεροπλάνα μέχρι πρόσφατα σε επικίνδυνες.
0: Μα ναι, δεν ξέρω αν θα τον αναγνωρίσει ο κόσμος. Γιατί εγώ είδα την αφίσα, πήγα σε σινεμά πρόσφατα και είδα την αφίσα και έμεινα λίγο για να καταλάβω ποιος είναι. Δεν τον αναγνώρισα.
2: Τώρα το βάλανε, του κάνανε πάρα πολύ ωραίες προσθετικές, μακιγιάζ και τα λοιπά. Έτσι πως το λες είναι. Αλλά παραμένει πάντα νέος όταν τον είδες στην πρεμιέρα. Η φωτογραφία την πρεμιέρα, θα δεις δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Η ταινία η οποία θα τραβήξει το ενδιαφέρον είναι και λίγο μελό, από ένα μυθιστόρημα της Hoover, η οποία έχει γράψει τα μελοδράματα όπως Τελειώνει με εμάς και τα λοιπά, και έχει δύο διάσημες ηθοποιίνες, είναι το ημερολόγιο της Vanity, το οποίο έχει μέσα η Hathaway στον τρίτο ρόλο της ζωής της, στη φετινή χρονιά, μετά την Οδύσσια, μετά το τέλος οδού Oak, που μου άρεσε αυτό το πολύ πονηρή ταινία ήταν. Τώρα είναι απέναντι στην Dakota Jones, η οποία είναι μια ανερχόμενη συγγραφέας. Όταν ο Josh Hartnett, ο άντρας, ο τύπος που παίζει τον άντρα της Hathaway, πάει και τη βρίσκει, της λέει, κοίταξε, η γυναίκα μου ήταν διάσημη συγγραφέας, εσύ είσαι ανερχόμενη. Έλα λοιπόν στο σπίτι μας, μια και βρίσκεται σε μια βαριά κατατονική κατάσταση, κατάθλιψη, γιατί με ένα ατύχημα που έγινε σκοτώθηκαν και τα δυο μας τα παιδιά, να τελειώνεις τα βιβλία της εσύ, να βγουν προς τα έξω, να έχουν επιτυχία και βασικά να κερδίσει και κάποια χρήματα. Βρίσκονται λοιπόν σε ένα σπίτι, αρχίζει ένα κλειστοφοβικό ψυχοπαθολογικό θρίλερ. Κλασικά θα υπάρξει ο έρωτας στο συζύγου με την επίδοξη με την κοπέλα. Αλλά καθώς γράφει τα βιβλία της, βρίσκει ένα σημείωμα που καταλαβαίνει ότι τελικά η Vanity ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιαζόταν. Σατανική, έχει σχέση με το θάνατο των παιδιών της και αρχίζει ένα παιχνίδι γάτας μέσα στο σπίτι, ποντικού και γάτας. Η ταινία έχει ενδεικτικό τέλος, μάλιστα επειδή, όπως καταλαβαίνεις, οι διαφημιστικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν το παν για να προωθήσουν μια ταινία, έχουν γίνει δύο γκρουπ. Να λένε, θα το δείτε και στην τεχνητή νοημοσύνη, να λένε πώς τελειώνει η ταινία, πώς δεν τελειώνει η ταινία. Είναι ενδιαφέρουσα, με ελλειπτικό τέλος.
0: Όπως το καταλαβαίνει κανείς, όπως το αντιλαμβάνεται κανείς δηλαδή.
2: Η Χούβερ, η οποία γράφει πολύ δακρύβλεκτα, εδώ είναι περιορισμένη κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε είναι η ταινία για τον άλλο κόσμο, για όλο τον κόσμο, για τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η μεγάλη ταινία της εβδομάδας, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες δεν αγαπούν τις βιογραφίες, συνεφήν, είναι ο De Gaulle, που έχει χωριστεί η ταινία De Gaulle σε δύο μέρη, από 2 και 40 καθεμία. Εμείς βλέπουμε το πρώτο μέρος, De Gaulle, ο δρόμος της αντίστασης, είναι όταν το 40 De Gaulle διαφοροποιείται από τη δοσιλογική κυβέρνηση του Πετέν, είναι ακριβώς όπως έγινε και εδώ μας στην Ελλάδα. Όσοι είχαν διαφοροποιηθεί, πήγανε τη δοσιλογική κυβέρνηση που είχαμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σηκωθήκαν και φύγανε στην Μέση Ανατολή και ο Παπανδρέου και τα λοιπά, και από εκεί άρχισε η μεγάλη αντίσταση. Έτσι λοιπόν ο De Gaulle φεύγει λοιπόν, πηγαίνει στο Λονδίνο, κάνει το ιστορικό διάγγελμα που έμεινε στο, επαναλαμβάνω, ιστορικό 18 Ιουνίου του 1940 και ζητάει τους Γάλλους να πολεμήσουν για μια ελεύθερη Γαλλία. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το κομμάτι, με έναν ηθοποιό που το μοιάζει, και συνεχεία πηγαίνει στις απικίες της Γαλλίας και μαζεύει στρατό. Είναι πολύ καλοφτιαγμένη, έκανε ένα τεράστιο ρεκόρ εισιτηρίων στην Γαλλία. Το ερωτηματικό για μένα που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, ξέρω μου αρέσουν τις ταινίες, είναι τι θα κάνει. Πολύ ωραία ταινία και δυστυχώς κυκλοφόρησε νωρίς σε παράνομα site, είναι η ταινία «Εξέγερση» του Paul Greengrass. Και εδώ έχουμε πρόβλημα με την εμπορικότητα του φιλμ. Μας μεταφέρει στο 1380 εκεί πέρα περίπου, όταν στην Αγγλία είχε έρθει στον θρόνο ο βασιλιάς ο Ριχάρδος ο Ανήλικος, γιατί υπήρξαν πολλοί Ριχάρδοι. Φυσικά ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί τι κάνουν οι φοροεισπράτορες και οι υπουργοί του κτλ. Στην Ήπεθρο οι Γεωργοί είχαν τρομακτικό πρόβλημα επιβίωσης και τους βάζει λοιπόν και ένα καινούριο φόρο, είναι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, λέγεται η εξέγερση, uprising. Και τότε βρίσκεται ένας ακτιβιστής, ιερέας παρακαλώ, ο Φλογερός, ο οποίος βγάζει φοβερούς επαναστατικούς λόγους και καταφέρνει ένα τεράστιο πλήθος και το φτάνει μέχρι το Λονδίνο, μέχρι το παλάτι. Βρίσκουν τον Ριχάρδο, αλλά όπως ως συνήθως ενώ βρίσκουν, λένε ότι θα τα βρούνε και όλα θα πάνε καλά, εκτελούν με έναν μυστικό τρόπο τον ηγέτη και βέβαια το πλήθος διαλύεται αφού υπάρχουν και πολλοί νεκροί. Όμως, τι κερδίζεται από αυτή την ιστορία αλφαγιώτα, σταματάν πια οι φόροι. Και όσοι απέμειναν από αυτούς τους επαναστάτες τροφοδοτούν ένα μυθικό ήρωα. Γίνονται οι επαναστάτες του δάσους του Σέργουν. Η ιστορία είναι, θα συνδεθεί με το Ραμπέντο Δασόν, έτσι τελειώνει αισιόδοξα το φιλμ. Πολύ καλοφτιαγμένο, πολύ λόγο έχει, πολύ καλή αναπαράσταση εποχής, αλλά επαναλαμβάνω πρέπει να τα λέμε αυτά για να τα... Η Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι οι πρώτες ευρωπαϊκές χώρες σε πειρατεία. Η ταινία έχει πειρατευτεί. Πώς και γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Απλώς το λέω για να το ξέρουμε και τα λοιπά. Και νομίζω ότι η φίλη μας η μικρή, υπάρχει και για αυτούς με στεναχωριά στο δώρο, είναι ο Τότ ή ο Τάτ και το μαγικό λιχνάρι. Μια ιστορία με ευχές και κλείνω την άφησα για το τέλος.
1: Ναι.
2: Φρέσκια από το Φεστιβάλ της Βενετίας. Έρχεται η ταινία για την οποία διαμαρτυρήθηκε το επίσημο κράτος του Ισραήλ. Με βραβείο, παρακαλώ, Χρυσό Λιοντάρι. Σπάνιο ντοκιμαντέρ παίρνει Χρυσό Λιοντάρι. Η ΝΑΖΑ. Η ΝΑΖΑ έχει μυστικές συνομιλίες. Είδατε ότι υπάρχουν και ακτιβιστές σκηνοθέτες παρμένες mm-hmm. από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες του Τελ Αβίβ, όπου συνομιλούσαν διάφοροι στρατιωτικοί πώς θα εξοντώσουν τον πληθυσμό στη Γάζα. Μιλάμε ότι η ταινία είναι συγκλονιστική, έχει κάνει σκάνδαλο, καταλαβαίνω γιατί έχει ενοχλήσει και τον κύριο Νετανιάχου.
0: Και είναι από Ισραηλινούς ότι... δημιουργούς είναι κυρισμένη. Έτσι.
2: Είναι η πρώτη επιλογή για το κοινό μας, εφόσον πάψουν οι προκαταλήψεις για τα ντοκιμαντέρ. Άλλη φάση που θέλω να μιλήσω για την προκατάληψη για το ντοκιμαντέρ. Αλλά νομίζω ότι σήμερα το κοινό ανοίγει μάλιστα και το η αίθουσα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ολύμπιον, θα την τιμήσει αυτή την ταινία, γιατί έχει να πει πολλά. Mm-hmm. Και κλείνω με μια πρόταση για τους κουλτουριάριδες. Προλαβαίνουμε ως το απόγευμα που θα τα πούμε στις 8 με 9 με τον κύριο Γογκάδη στο 958. Σιωπηλή φίλη. Η σιωπηλή φίλη είναι ένα δέντρο σε τρεις διαφορετικές εποχές. Είναι της Ίλντιγκο Ενιέντε, ένα συγκλονιστικό φιλμ για την ζωή, για τη ματαιότητα των ανθρώπων που ψάχνουν διάφορα πράγματα και για την ίδια τη φύση που τόσο την έχουμε βιάσει. Από μένα, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξη. Και καλό μήνα. Ήταν ο Αλέξης Ερμετζόγλου με τα κινηματογραφικά νέα. Θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων έως και 120 δόσεις για παλιές οφειλές ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει μέσα στον Οκτώβριο η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των σέρβισης για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί αλλού. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Έως αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μεταγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέρφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό μετέφεραν οι γονείς του με αποτέλεσμα με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Στη σύλληψη 26χρονου Σέρβου με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα ενώ εξετάζεται και σύνδεσή του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και τα νότια της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολλοί θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Απαγορευτικό απόπλουστερα από Ραφίνα προς Λαύριο και Λαύριο, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Αργό Σαρονικό. Σε κατάσταση Red God τέθηκε η Κρήτη. Επίσης, στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος κρουαζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει,
3: το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ο Μεν
11: και η Δε.
10: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Φάνης Λιάκος. Στα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Σας έχουμε καλά νέα σε ό,τι αφορά την κίνηση. Η περιφερειακή πάει καλά. Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη, κυρίως μετά την πλατεία Αριστοτέλου, δηλαδή προς το τελείωμά της. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα ζητήματα, ακόμη και στο δρόμο της Χαλκιδικής, δηλαδή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νεομουδανιών, που είχαμε χθες λόγω των εργασιών ασφαλτοστρώσης και είχαμε έντονα προβλήματα. Τώρα περιορίζονται αυτά στο ύψος εκεί του Ρησίου, λίγο πριν την Waterland, δηλαδή εκείνη τη διασταύρωση, και είναι στο ρεύμα πηγαίνοντας από τη Χαλκιδική όπως έρχεσαι για Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη. Είναι δηλαδή για ένα αρκετό διάστημα, αλλά μετά ανοίγει ο δρόμος, θέλει λίγο υπομονή σε εκείνο το σημείο λοιπόν. Όπως επίσης είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και από τον κάτω δρόμο, γιατί μπορεί για ένα αρκετό διάστημα, αλλά μετά ανοίγει ο δρόμος, θέλει λίγο υπομονή σε εκείνο το σημείο λοιπόν. Όπως επίσης είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και από τον κάτω δρόμο, γιατί μπορεί κάποιοι να άκουσαν ότι γίνονται οι εργασίες, να επέλεξαν να πάνε από τον δρόμο εκεί, ξέρεις, που περνάει.

0: Ήρθα με το μετρό το πρωί και έπρεπε να περπατήσω να ανέβω τις σκάλες. Γιατί? Γιατί ξέρεις τι είναι 6 ώρα το πρωί να ανεβαίνεις σκάλες. Είναι λίγο κουραστικό.
1: Αυτά τα 5 σκαλοπάτια λειτουργούσαν... που έχουμε εδώ.
0: Όχι, στο μετρό δεν λειτουργούσαν οι σκάλες για να πας από το υπόγειο μέχρι το ισόγειο, τέλος πάντων.
1: Είδες, τι λέω εγώ, ότι έχεις παράπονο που δεν έχεις στάση του μετρό κάτω από το σπίτι σου. Αυτό.
0: Όχι, είχα παράπονο που δεν λειτουργούσαν οι σκάλες. Γιατί δηλαδή, με κυνηγάει αυτό. Εκτός κι αν είναι κάποιος μέσα στο μετρό που με παρακολουθεί και μου κάνει πλάκα. Ξέρεις, με το που μπαίνω μέσα, μου σταματάει τις σκάλες, μου σταματάει το ασανσέρ, δεν αφήνει το μηχάνημα να λειτουργήσει. Μπορεί να συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Τι να πω. Να, ορίστε. Άκουσα μία φωνή από το υπερπέραν. Και ήταν γυναικεία, δεν ήταν ο Φάνης.
1: Ναι, για τα εκδοτήρια λέει που τρώνε χρήματα.
0: Α, ναι.
1: Άμα δεν έχει μέσα κέρμα, δεν έχει μέσα κέρματα, τι θα κάνει.
0: Δεν επιστρέφουν τα ρέστα, λέει. Ναι. Τώρα για να καταλάβουν και οι ακροατές τι συμβαίνει, γιατί δεν το ακούν αυτό, η Μαρίνα η Μάτσου μας ενημερώνει ότι δεν επιστρέφουν τα ρέστα, τα μηχανήματα, τα εκδοτήρια. Και ήταν μπροστά σε περιστατικό που είχε παράπονα επιβάτης και είπε ο υπάλληλος ότι τα προβλήματά σας στο δήμαρχο
1: σας
0: που
1: έχω
0: είναι στα κεντρικά.
1: Σας έχω απάντηση.
0: Στην Τρένοσέ.
1: Καρτούλα. Τάκ, στο μάτι, βγαίνει το εισιτήριο και δεν περιμένεις ρέστα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το παθαίνει συνέχεια. Την πρώτη φορά που θα πας και θα την πατήσεις, εκεί θα γίνει ζημιά, κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί εντάξει, όταν λέμε είναι μια όμορφη μέρα, πιο πολύ είναι που μας γεμίζει η προσδοκία, γιατί θα δούμε απόψε την Εθνική, νομίζω, παρά όλα τα άλλα. Αν και έχουμε και λιακάδα.
1: Πλάκα
0: και έχω να σας πω, δεν σε κάνω πλάκα και θα σε πω και το άλλο.
1: Πέμε.
0: Θα σε πω ότι τους Αθηναίους τους φάγαμε στη θερμοκρασία. Εμείς έχουμε μέγιστη 23 και αυτοί έχουν 21.
1: Άμα τέτοια να ακούω.

Τώρα ξέρεις, όλα αυτά που συζητάμε είναι πώς θα βλέπεις αυτό που λες, αν βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο. Δηλαδή, ακούνε οι ακροατές, θα λένε κάποια τώρα και αυτή ανέβηκε το πρωί τις σκάλες και τι έγινε. Η μαμά μου σε πληροφορώ όμω

0: που με ακούει τώρα στην Κερασιά θα με πάρει όταν τελειώσει η εκπομπή και θα μου πει «Κουράζεσαι παιδί μου, ε, κατάλαβες». Είναι, δηλαδή, τι οπτική έχεις.
1: Τώρα με προκαλείς να σου πω πάρε τηλέφωνο τον Παναγιώτη να έρθει να σε πάρει αγκαλιά να σε ανεβάσει και να σε κατεβάσει τις σκάλες. Αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν είμαστε καλομαθημένοι. Έχουμε ανέβει και στον Όλυμπο σε πληροφόρο. Έχουμε πάει και σε καταφύγια. Τι, έτσι, εύκολα.
1: Όλυμπος. Μόνο μέσα UNESCO στην πόλη. Πλέον. UNESCO.
0: UNESCO και θα έχουμε και περισσότερες διαδρομές. Και θα συζητήσουμε τώρα για τον υπέροχο τον Όλυμπο που σημειωτέων έχει χιονίσει κιόλας. Έτσι, είναι χιονισμένες οι κορυφές του. Yeah. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Τσακίρη. Καλημέρα, κύριε Τσαλικίδη. Καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
1: Και καλό μήνα.
0: Είναι και μεγάλη διαφωνική μας παρέα και μας ακούν και στην Πιερία οι ακροατές, στην όμορφη Πιερία.
2: Ναι, από τις χιονισμένες κορφές, όπως σωστά προαναφέρατε.
0: Οι οποίες έχουν και μια διαφορετική εσάνς, δηλαδή είναι και επισήμως τώρα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ως μεικτό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά για τον τόπο σας?
2: Σημαίνει καταρχήν ότι μια μεγάλη εθνική προσπάθεια, που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, έφτασε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική βιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα λίδιθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη, παρόλο που η λέξη ακούγεται τακτικά είναι απολύτως σωστή, δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Τι εννοείτε δηλαδή, τι σκοπεύετε να κάνετε, τι σχεδιάζετε?
2: Εμείς ως τοπική κοινωνία και ως Δήμος Δίου Ολύμπου, στο πλαίσιο ενός μεγάλου χρονικού, ας το πούμε, μιας μεγάλης χρονικής διάρκειας, ήδη καταθέσαμε τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει από την δική μας οπτική και με βάση την βιωματική μας προσέγγιση, γιατί εμείς ζούμε εδώ, βλέπουμε τον Όλυμπο κάθε μέρα, νιώθουμε τι συμβαίνει και πώς εξελίσσεται. Να σας δώσω μόνο μια τάξη μεγέθους, περίπου 500.000 άνθρωποι έρχονται να το δουν εδώ στην κεντρική πύλη του Πιερικού Ολύμπου, που είναι το Λιτόχωρο, και στον Νότιο Όλυμπο και στον Βόρειο Όλυμπο αντίστοιχα υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Πρέπει λοιπόν, κατά την δική μας γνώμη, και νομίζω ότι αυτό πράγμα είναι πλέον κοινός τόπος, να αποτυπωθεί αυτό σε ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των επισκεπτών του Ολύμπου. Πρέπει, και αυτό το πράγμα νομίζω επίσης προχωρά πολύ γρήγορα πλέον, ήδη αύριο η παρουσία του Πρωθυπουργού και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του Υπουργού Πολιτισμού, της Υπουργού Πολιτισμού, του Υπουργού Περιβάλλοντος, και θα δώσει τις πρώτες, έτσι, ας το πούμε, προσεγγίσεις, να βελτιώσουμε τις υποδομές, να παρέξουμε καλύτερες υπηρεσίες και βεβαίως να προστατεύσουμε το μύθο, την ιστορία και την μοναδική φύση του βουνού.
1: Στην ουσία ο Όλυμπος, κύριε Δήμαρχε, γίνεται το όχημα για να μπορέσει να εξελιχθεί όλη η περιφερειακή ενότητα, να μπορέσει να ανέβει επίπεδο και να φτιάξει το μέλλον της, τις προοπτικές της για τα επόμενα χρόνια.
2: Είναι η μοναδική ευκαιρία και λέω ότι αυτή είναι μια απόφαση που θα αλλάξει τον τόπο μας, θα αλλάξει την Πιερία, πρωτίστως το Δήμο Δίου Ολύμπου. Ο Δήμος Δίου Ολύμπου βρίσκεται στο ανατολικό κομμάτι του Ολύμπου, είναι το κομμάτι της γης που βρίσκεται μεταξύ του Ολύμπου και του Θερμαϊκού. Να καταλάβετε, έχουμε περισσότερα από 40-50 χιλιόμετρα ακτογραμμής, τα οποία ουσιαστικά είναι το φυσικό κάτω όριο ανατολικά του Ολύμπου. Ναι, είναι μια απόφαση που όχι μόνο την Πιερία, αλλά ολόκληρη τη Μακεδονία, λέω εγώ, ολόκληρη την περιφέρειά μας, θα μπορούσε να τις προσθέσει πολλαπλά ωφέλη. Βεβαίως κάτω από βασικές προϋποθέσεις, ότι πρέπει να σεβαστούμε τον μύθο, πρέπει να αναδείξουμε το πολιτιστικό φορτίο ακόμα περισσότερο, πρέπει να διαχειριστούμε τους πολλούς επισκέπτες όλες τις οικουμένες και πρέπει ασφαλώς να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές μας, ώστε αυτοί που μας τιμούν με την παρουσία τους και έρχονται εδώ να μένουν ευχαριστημένοι, απολαμβάνοντας βέβαια το εμβληματικό αυτό μυθικό βουνό.
1: Το πρόγραμμα για αύριο τι περιλαμβάνει?
2: Σε ό,τι αφορά το Δήμο Δύο Ολύμπου, στο κτίριο του Φορέα, κάτω από το δημοτικό στάδιο εδώ στο Λιτόχωρο, κάτω από το, ακριβώς στην είσοδο του βουνού, στις 5 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια εκδήλωση, στην οποία θα παρίστανται, όπως σας ανέφερα πριν, ναι, ο Πρωθυπουργός, θα είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Πολιτισμού, ο αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με την επιτυχία αυτή, είναι ο κύριος Κουμουτσάκος, και πολλοί άλλοι, στην οποία θα αναδειχθεί όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο, να μην ξεχνάμε, αποτελεί ένα εθνικό γεγονός. Δεν αφορά μόνο την παρολύμπια περιοχή. Ο Όλυμπος δεν ανήκει σε κάποιον ειδικά. Ο Όλυμπος είναι πλέον μνημείο της Οικουμένης. Εκεί λοιπόν θα αναδειχθούν και θα αποτυπωθούν οι πρώτες κινήσεις και οι πρώτες δράσεις, οι οποίες θα γίνουν προς την κατεύθυνση αυτών των προαπαιτούμενων, να το πούμε έτσι, αυτών των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να γίνουν με βάση την ένταξη. Είναι μια γιορτή και νομίζω ότι το δικαιούται η πατρίδα μας, το δικαιούται και η περιοχή μας να καλωσορίσει έτσι με ενθουσιασμό αυτή την απόφαση.
0: Πάντως υπάρχει μια προσδοκία έτσι να ανέβει η επισκεψιμότητα στον τόπο σας. Αυτό πώς θα το διαχειριστείτε? Καταλήματα υπάρχουν, χώροι φιλοξενίας δηλαδή για τους τουρίστες, τους επισκέπτες?
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η τάση για το γεγονός ότι πολλοίς κόσμος, η τάση της αύξησης της επισκεψιμότητας για το βουνό είναι συνεχόμενη τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτό είναι βεβαίως υποδομές. Ήδη στο Λιτόχωρο γίνονται πάρα πολλές μικρές και μεγαλύτερες επενδύσεις που αφορούν υποδομές για φιλοξενία. Παρ' όλα αυτά είναι σε εξέλιξη τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία ειδικά πολεοδομικά σχέδια επαναοριοθετούν τις χρήσεις γης στην παράκτια ζώνη της Πιερίας. Και επομένως εκεί εστιάζουμε και εδράζουμε το γεγονός ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε περισσότερο, με περισσότερη έτσι άνεση την δυνατότητα να δημιουργηθούν υποδομές. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη δύο επεκτάσεις εδώ στο Λιτόχωρο και μία στο Πλαταμόνα, οι οποίες δημιουργούν νέα σχέδια προκειμένου να μεγαλώσουν και να επεκταθούν οι οικισμοί μας. Ως εκ τούτου, σε ένα βάθος χρόνου, γιατί αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν τον χρόνο τους για να εξελιχθούν, σε ένα βάθος χρόνου λοιπόν οι υποδομές μας θα είναι ακόμη καλύτερες. Ναι, προσδοκούμε στη συνδρομή της πολιτείας, η οποία αύριο θα αποτυπωθεί μέσα από αυτήν την εκδήλωση, προκειμένου να βελτιώσουμε και άλλες υποδομές που έχουν να κάνουν με αυτό καθ' αυτό το βουνό και με την διαχείριση και το περιβάλλον του βουνού. Δεν είναι αστικό περιβάλλον, έχει μονοπάτια, έχει γέφυρες, έχει δρόμους, χρειάζονται πυροφυλάκια, χρειάζεται καθαριότητα, χρειάζεται φύλαξη, χρειάζεται
0: ασφάλεια. Και σήμανση, γιατί είναι και πολλοίς κόσμος. Τελευταία έχουμε πολλά περιστατικά στον Όλυμπο με αναβάτες, αναρριχητές που είτε δηλαδή έρχονται για υπασία και κάπου χάνονται, είτε περιπατητές που χάνουν την κατεύθυνσή τους κτλ. Πολλές επιχειρήσεις και από την πυροσβεστική που μας ενημερώνει κάθε φορά και την ελληνική ομάδα διάσωσης. Αυτό που οφείλεται, δηλαδή δεν υπάρχει σήμανση, δεν υπάρχουν τα μονοπάτια, δεν έχει γίνει κάποια διάνοιξη που θα μπορούσε να γίνει?
2: Όλοι πως χρειάζεται ισορροπία. Από τον επισκέπτη χρειάζεται ο ενθουσιασμός, βεβαίως έρχεται κάποιος με όρεξη να τον δει, να γευτεί το μύθο, να ζήσει αυτό το μοναδικό περιβάλλον που όταν ανεβεί κάποιος, δεν ξέρω αν έχετε ανέβει απάνω στα καταφύγια ή απάνω στην αλπική ζώνη και δείτε το στεφάνι του Δία ή δείτε τις αναρχητικές διαδρομές, ουσιαστικά λες «Ουάου, είναι κάτι μοναδικό». Όμως, πολλές φορές αυτό μας παρασύρει. Μας παρασύρει στο γεγονός ότι υπερβάλλουμε τις δυνατότητές μας. Ότι δεν έχουμε κάθε καιρό τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι το περιβάλλον μπορεί να είναι μεταβλητό ανά πάσα στιγμή. Εκεί που έχει ήλιο, εκεί που έχει καλό καιρό, ξαφνικά ο καιρός χαλάει. Είναι λοιπόν ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και δεν πρέπει. Πρέπει όμως να το σεβαστούμε και να προσαρμοστούμε, ρυθμίζοντας κάθε φορά το τι θέλουμε με το τι μπορούμε και το τι πρέπει.
1: Είναι αυτή η ισορροπία.
2: Είναι λοιπόν τη λεπτή ισορροπία και επειδή ανεβαίνουν ανέκαθεν ο Όλυμπος είχε ατυχήματα από ανθρώπους που πολλές φορές δεν εκτίμησαν σωστά μέχρι πού είναι τα όρια. Εκεί λοιπόν πρέπει, καθώς αυξάνει η επισκεψιμότητα, να έχουμε επιπλέον εργαλεία ώστε να μπορούμε και να παρεμβαίνουμε και να ισορροπούμε και να νοθετούμε και να καταγράφουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Και ερώτηση από ακροατή μας λέει, τι σημαίνει διαχείριση, θα βάλετε εισιτήριο? Τι εννοεί?
2: Ακούστε,
0: μάλλον
2: έχει υπήρξει. Ας μην εξαντλήσουμε σε ένα μόνο όρο τι σημαίνει διαχείριση. Διαχείριση σημαίνει ότι πρέπει καταρχήν να ξέρουμε πώς ανεβαίνει ο κόσμος απάνω. Να το γνωρίζουμε. Διαχείριση σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πώς είναι η φέρουσα ικανότητα του βουνού. Πόσος κόσμος βαστάει το βουνό να φιλοξενήσει ένα Σαββατοκύριακο. Διαχείριση σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε πυροφυλάκια και πυροπροστασία. Διαχείριση σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ομάδες φύλαξης και ομάδες παρέμβασης. Διαχείριση σημαίνει ότι καθένας δεν έχει το δικαίωμα να πάει και να ανάψει μια φωτιά στον Όλυμπο για να κάνει ένα πικνίκ εντελώς αυθαίρετα, αν αυτό δεν έχει συγκεκριμένους κανόνες.
0: Άρα λέτε ότι όλα αυτά έχουν ένα κόστος.
2: Διαχείριση σημαίνει, για να φτάσω και στον φίλο μας, ότι εγώ δεν λέω εισιτήριο, δεν είναι καλή λέξη το εισιτήριο. Σημαίνει τέλος ανταπόδοσης. Για να παρασχεθούν αυτές οι υπηρεσίες, πρέπει κάπως να υπάρχει ένας τρόπος υποστήριξης αυτών των υπηρεσιών. Και ναι, πλέον είναι πολύ όριμες οι συνθήκες να δούμε αν ένα μικρό τέλος ανταπόδοσης μας βοηθήσει σε όλη αυτή την κατάσταση που σας προανέφερα. Δεν αφορά η διαχείριση του εισιτήριου μόνο. Ας μην εξαντλήσουμε τον όρο εκεί. Είναι όλα τα προηγούμενα.
0: Απλά τώρα, ξέρετε, δημιουργήθηκε η εξής σκέψη. Μήπως κάποιοι για να αποφύγουν αυτό το τέλος ανταπόδοσης, δεν θα πω τη λέξη εισιτήριο, επειδή είναι αχανής η έκταση εκεί στον Όλυμπο, κάποιοι επιλέξουν λιγότερο ασφαλείς διαδρομές, ούτως ώστε να αποφεύγουν αυτό το τέλος.
1: Άλλες οδούς, άλλα μονοπάτια στην
0: ουσία. Ναι, που δεν είναι και ασφαλή και χειροτερέψει κατάσταση. Αυτό φοβόμαστε.
2: Δεν μπορώ να το αποκλείσει, όπως δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την παραβατικότητα από οποιαδήποτε μορφή της ζωής.
1: Σίγουρα.
2: Εμείς θέλουμε οι κανόνες που θα.
0: Καλά, τώρα μπορεί να υπάρχει και το άλλο το
2: επιχείρημα.
0: Δεν είναι
2: όλοι το σκοπικός οργανισμός.
0: Υπάρχει και ο αντίλογος όμως, κύριε
2: Δήμαρχε. Δεν
0: μπορείς να πεις παραβατικότητα για κάποιον άνθρωπο που θέλει να απολαύσει τη φύση, για παράδειγμα.
2: Όχι, προς Θεού, μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Εγώ είπα ότι ο καθένας που ανεβαίνει στον Όλυμπο αυθαίρετα και ανάβει μια φωτιά, μπορεί να το κάνει τον Αύγουστο. Είναι μια παραβατική συμπεριφορά.
1: Είναι, γιατί μετά θα τρέχουμε όλοι και δεν θα φτάνουμε.
2: Είναι μια παραβατική συμπεριφορά.
1: Θα τρέχουμε εμείς για να καλύψουμε.
2: Ο καθένας που πάνε και κάνει κάμπινγκ δίπλα στα νερά του ΕΝΙΠΕΑ και κάνει μπουγάδα και κάνει οτιδήποτε άλλο, είναι μια παραβατική συμπεριφορά. Όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ο κανόνας, είναι ασφαλώς η εξαίρεση. Η εξαίρεση, συγγνώμη, υπάρχει παντού. Εγώ θέλω να ξέρουμε, θέλω να περάσω το μήνυμα ότι οι κανόνες διαχείριση είναι η συνολική προσέγγιση. Δηλαδή είναι απαραίτητο, γιατί αφορά τους πολλούς, αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία. Βεβαίως κάποιος που επισκέπτεται ένα μνημείο, που επισκέπτεται έχοντας υπόψη κάποιους τρόπους συμπεριφοράς μέσα στο μνημείο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Παραβιάζω ανοιχτές πόρτες τώρα που το λέω αυτό το πράγμα. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και εδώ. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι φτάνουν στην αλπική ζώνη. Πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να ξέρουν και να ξέρουμε στην περίπτωση που υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση, γιατί υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις, που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους συνέβη εκείνη τη στιγμή μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Τώρα δεν ξέρω τι ευχόμαστε. Καλό ρίζικο να πάνε όλα καλά με τα σχέδια
2: ευχόμαστε
0: που υπάρχουν, γιατί
2: ήδη
0: έχει
2: μπει στο μνημείο. Πλέον.
0: Έτσι.
2: Ο Όλυμπος, ο οποίος πλέον είναι παγκόσμιο αγαθό και όσον αφορά τη φύση του και όσον αφορά το πολιτιστικό του φορτίο, να παραμείνει με το μύθο και την ιστορία που έχει, να προστατευθεί ακόμα περισσότερο και ναι, η πατρίδα μας, ο τόπος μας, να έχει αντιστάθμισμα ωφέλη που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον και το φορτίο που κουβαλά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε
1: καλημέρα.
0: Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, χάρηκα για την επικοινωνία. Καλημέρα στους φίλους μας.
0: Και για την όμορφη συζήτηση. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος, δήμαρχος Δίου Ολύμπου. Έρχονται και οι τίτλοι των ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με τη μεταφορά των μαθητών. Περίμενε, Χρήστο, περίμενε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μέτωπο κινητοποιήσεων σήμερα στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο το υψηλό κόστος διαβίωσης. Στους δρόμους εργαζόμενοι, δεμένα περίπου 150 αλλιευτικά σκάφη στην παραλία της Θεσσαλονίκης προχωρούν σε επαόριστον αναστολή της αλλιευτικής δραστηριότητας λόγω της αύξησης της τιμής πετρελαίου. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία εντός του Οκτωβρίου η ψήφιση της ρύθμισης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, στο επίκεντρο η κακοκαιρία στην Κρήτη. Απαγορευτικό απόπλου στη Ραφίνα και το Λαύριο, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Αργό Σαρονικό. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την 66η επέτειο ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας. Πανελλαδική μέρα δράσης για την ΑΔΕΔΗ για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, σχολεία και νοσοκομεία. Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Έφυγε και ο Σεπτέμβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα, και λέμε συνέχεια καλό μήνα από την αρχή της εκπομπής, αλλά τα προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών δεν έχουν λυθεί στο σύνολό τους. Αν και πήραμε χθες μια ανακοίνωση από την περιφέρεια που λέει ότι δίνεται λύση για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με αναπηρία που είχαν μείνει αδιάθετα αυτά τα δρομολόγια. Οπότε μισώνονται 28 μικρά λεωφορεία, βαν δηλαδή, πανάκια, και προσλαμβάνονται 64 οδηγοί και συνοδοί. Αυτό βέβαια αφορά συγκεκριμένα δρομολόγια. Θα δούμε τι γίνεται στο σύνολο τώρα. Συγκεκριμένα στο πανόραμα, για παράδειγμα, στο πρώτο δημοτικό πανόραμα, είναι πολλοί μαθητές που είναι, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Είναι μαζί μας η κυρία Θάλια Δίγκα, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του πρώτου δημοτικού πανοράματος. Καλή σας ημέρα, κυρία Δίγκα.
1: Καλημέρα
2: σας.
0: Καλό μήνα. Πόσα παιδάκια είναι, πόσοι μαθητές που είναι εκτός του προγράμματος μεταφορών?
2: Είναι όλοι οι μαθητές οι οποίοι μετακινούνται με λεωφορείες, στο Α και στο Β δημοτικό του πανοράματος. Για να έχει ο κόσμος μια εικόνα, είναι το πρώτο δημοτικό είναι μέσα στον πυρήνα, στο χωριό που λέμε του πανοράματος. Το δεύτερο είναι στο νόμο 751. 108 μαθητές από το πρώτο σχολείο, 102 ή 103 από το Β δημοτικό. Από την αρχή της χρονιάς δεν έχει εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο, δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξυπηρέτηση για αυτά τα δύο σχολεία.
0: Και μιλάμε για μαθητές δημοτικού, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν το λεωφορείο, για παράδειγμα, και να έρθουν στο σχολείο όταν είναι σε μια
2: περιοχή. Όχι, και έχει, να έχετε υπόψη ότι πλέον από φέτος είναι πολύ πιο αυστηροί οι κανόνες και οι κανονισμοί από το Υπουργείο και από την Πρωτοβάθμια, και δεν επιτρέπεται κανένας μαθητής να φύγει ούτε καν με τα πόδια με έναν μεγαλύτερο αδερφό. Πρέπει να συνοδεύεται από ενήλικα. Που σημαίνει ότι ακόμα και ένα παιδί το οποίο μπορεί να μένει στο 1,5 χιλιόμετρο, που δικαιούται βέβαια λεωφορείο, δεν μπορεί να έρθει ο μεγαλύτερος αδερφός του που τελείωσε το γυμνάσιο νωρίτερα να τον παραλάβει να πάνε πίσω στο σπίτι με τα πόδια.
0: Άρα,
2: που σημαίνει ότι έχουμε γονείς οι οποίοι από την αρχή της χρονιάς είτε υποχρεώνονται σε τρίτους, συγγενείς, φίλους και καλοθελητές ανθρώπους που τους αγαπάνε, ή έχουμε και περιπτώσεις στο δικό μας σχολείο τουλάχιστον. Για 4 γονείς οι οποίοι έχουν πάρει πλέον άδεια άνευ αποδοχών για να μπορούν να πηγαίνουν, έρχονται τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Τι λέτε, αυτό μέχρι πότε όμως θα συμβαίνει?
2: Υποτίθεται ότι το αργότερο αυτή τη βδομάδα θα υπήρχε λύση. Μαζί με εμάς βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα στο 5ο δημοτικό σχολείο, το γνωστό σχολείο που είναι στα πράσινα φανάρια, το οποίο έχει και μεγαλύτερες χιλιομετρικές αποστάσεις.
0: Ναι, γιατί να πούμε ότι είστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε έχετε μία εικόνα για τα δημοτικά πάντα, γιατί τα γυμνάσια και τα λύκια είναι μία άλλη ιστορία.
2: Μόνο για τα δημοτικά. Αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί τα δεδομένα που δεν έχουν αλλάξει από χθες, μιλάμε για περίπου 410 παιδιά τα οποία βρίσκονται εκτός δρομολογίων. Στο 5ο δημοτικό, που είναι και το σχολείο το οποίο έκανε την αποχή αυτές τις μέρες και σήμερα έχουν και παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια, νομίζω αυτή την ώρα, έχουν καλυφθεί το 50% των παιδιών που μετακινούνται με λεωφορεία. Άκουσα ότι είπατε για το ειδικό σχολείο, αν μιλάτε για το ειδικό σχολείο των Βαρικών στο δρόμο για το Χορτιάτι.
0: Όχι. Η ανακοίνωση ήταν γενική, ότι θα δρομολογηθούν, μισώνονται μάλλον 28 μικρά λεωφορεία βανάκια για ειδικά σχολεία και προσλαμβάνονται 64 οδηγοί και συνοδοί. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται.
2: Οπότε γι' αυτό να μην πω κάτι, γιατί δεν ξέρω τι ισχύει, αλλά μπορώ να πω για το μουσικό σχολείο, του οποίου έχουν καλυφθεί μόνο το 20% των δρομολογίων. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε 1η Οκτωβρίου, τα σχολεία έχουν ξεκινήσει 11 του μηνός. Η μόνη λύση που έχουμε σκεφτεί εμείς είναι ότι θα έπρεπε να. Η σύμβαση, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται η σύμβαση με τους αναδόχους για τη μεταφορά. Υπήρχε ένας όρος που έπρεπε να γίνει αποκλειστικά, δηλαδή να παραλάβει τα 450 δρομολόγια που χρειάζεται όλη η περιφέρεια Θεσσαλονίκης ένας ανάδοχος. Ενώ θα μπορούσαμε από τη δεύτερη φορά που έβγαινε άγωνος ο διαγωνισμός να αναιρέσουμε αυτή τη ρήτρα και να σπάσουν τα δρομολόγια σε περισσότερους αναδόχους. Αυτό έγινε μόλις προχθές.
3: Ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Αυτό δηλαδή, πραγματικά, επειδή επαναλαμβάνω, μιλάμε για μαθητές δημοτικού που δεν μπορούν, όπως είπατε και εσείς, αν δεν τους συνοδεύει ενήλικας, να πάνε στα σχολεία, έτσι.
2: Βάση νομοθεσίας.
0: Πόσο μπορεί να τραβήξει, δηλαδή πόσο θα πάρει ο γονιός άδεια από άνευ αποδοχών από τη δουλειά του, για πόσο διάστημα, που καταλαβαίνουμε και στους δύσκολους καιρούς που περνάμε ότι δεν είναι και εύκολο να πάρεις άδεια άνευ αποδοχών.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρεις ένα σύγκλημα αποδοχών. Είναι η θυσία η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα ευνομούμενο κράτος. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο, όταν κάνανε τη δήλωσή τους μέσα Μαΐου ότι θα χρησιμοποιούν το λεωφορείο, κάνανε όλο τους τον προγραμματισμό, επαγγελματικό και μη,
0: και τα ωράρια με τη λογική, τους, βεβαίως,
2: ναι. Ναι, με τη λογική ότι ξέρετε, εμένα θα περνάει το λεωφορείο στις 8 παρα 10, 8 και μισή θα έρχομαι στη δουλειά μου. Λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Αυτό όμως δεν υφίσταται από 11 Σεπτεμβρίου. Το πρόβλημα είναι αδιανόητο.
1: Και για να προκαλεί αλυσιδωτά ζητήματα.
0: Ναι, και αυτό δεν υπάρχει στα σχολεία που είναι μέσα στο νηστό, τον αστικό. Μιλάμε κυρίως για τα περιφερειακά σχολεία, γιατί εντάξει και στο Πανόραμα δεν είναι πυκνοκατοικημένα εκεί η περιοχή γύρω από το σχολείο. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να διανύσει ένας μαθητής μία απόσταση. Το 1,5 χιλιόμετρο που αναφέρατε πριν ως παράδειγμα είναι η μικρότερη δυνατή απόσταση που μπορεί να έχει ένας μαθητής.
2: Ισχύει, ναι. Είναι η μικρότερη. Πρέπει να είναι κάποιος πάνω από τα 1,000 μέτρα μακριά το σχολείο για να δικαιούται να πάρει λεωφορείο.
0: Ναι.
2: Στις άλλες περιπτώσεις δεν δικαιούται ο γονιός να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο του σχολείου.
0: Τώρα, επειδή είπατε ότι υπάρχει και μία κινητοποίηση σήμερα από ένα σχολείο, είπατε ότι θα συγκεντρωθούν στην περιφέρεια ή στην περιφερειακή διεύθυνση?
2: Ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειάρχης για αυτή την υπόθεση. Ναι. Αποκλειστικά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος στον οποίο μπορεί κάποιος να
0: πει. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει την αρμοδιότητα, δηλαδή ουσιαστικά μεσολαβεί ανάμεσα στους ιδιώτες τους λεωφορείουχους και το Υπουργείο. Δεν παίρνει αποφάσεις σε ίδια η περιφέρεια, όπως γνωρίζουμε, έτσι.
2: Η δικιά μας ενημέρωση είναι ότι αν δεν περάσει από το γραφείο το συγκεκριμένο, δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Με την έννοια ότι ούτε οι διευθυντές των σχολείων, ούτε οι δήμαρχοι έχουν δυνατότητα ούτε υπογραφή σύμβασης, ούτε ανάληψης της υποχρέωσης του αναδόχου. Έγκυται καθαρά στην περιφέρεια. Προφανώς στην περιφερειακή διεύθυνση, δεν ξέρω τη λεπτομέρεια αυτή τη διαφορά
0: του. Εσείς, επειδή είστε και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων στο πρώτο Δημοτικό Πανοράματος, αλλά και στην Ένωση Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας, έχετε κάποιες συζητήσεις, κάποιες επαφές που να σας δίνουν μια προοπτική, έτσι, ένα παράθυρο αισιοδοξίας ότι θα λυθεί το ζήτημα?
2: Όχι. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε είναι αόριστες και για να είμαι και ειλικρινής, ως τώρα δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν διαβάσετε, να κάνετε ένα search στα site, λέει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος, όχι όλα. Δηλαδή η ενημέρωση
2: για το Πανόραμα λέει ότι έχει λυθεί.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Ποιος το λέει αυτό?
2: Εμείς δεν... Προς Θεού, δεν θέλουμε ακραία πράγματα.
0: Ναι, ποιος το
2: θέλουμε
0: αυτό,
2: να
0: δηλαδή,
2: μπουν όλα σε μια σειρά για να μπορέσουν και οι γονείς και τα παιδιά.
0: Ναι, απλά δεν υπάρχει από επίσημη πηγή τέτοια ενημέρωση, αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, δεν υπάρχει από επίσημη πηγή καμία ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση θα ήταν να επικοινωνήσει με την διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου ο ανάδοχος για να κανονίσουν λεπτομερώς τις τάσεις και τα δρομολόγια.
0: Τώρα, κυρία Δίκα, επειδή τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Σε μία τάξη, τα μισά παιδιά μπορεί για το επόμενο διάστημα να μπορούν να πάνε και κάποια παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουν πάρει άδειες οι γονείς, αλλά κάποια στιγμή θα εξαντληθεί και αυτό. Και προκειμένου να μην χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους, θα αναγκαστούν να μην πηγαίνουν τα παιδιά τους. Τι θα κάνετε, θα υπάρχουν μαθητές δύο ταχυτήτων, θα προχωρήσετε σε αποχή, σε κατάληψη, σε κάποια μορφή κινητοποίησης?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αποφασίσει να μην το χωρίσουμε σε κάτι τόσο ακραίο, για να είμαι ειλικρινής. Θέλουμε λίγο να πάρουμε μια επίσημη απάντηση, ότι θα λυθεί τότε, δεν θα λυθεί καθόλου. Να έχουμε μια απάντηση η οποία όμως έχει βάρος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ανταπόκριση που να δίνει ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί αλλιώς είναι να πεις ότι σε 10 μέρες από σήμερα θα το έχουμε λύσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, και αλλιώς είναι να μην έχει καμία απάντηση.
1: Έτσι, ναι, να ξέρετε τι ξημερώνει.
0: Αν σας πω όμως ότι είναι δεμένα τα χέρια μας, γιατί εμείς έχουμε απευθύνει ένα σωρό προσκλήσεις στους ιδιώτες και αυτοί δεν αναλαμβάνουν. Τι θα κάνετε?
2: Φαντάζομαι, εικασία κάνω τώρα, ότι θα βρούμε μία λύση σε συνεργασία με το Δήμο που να εξυπηρετεί την κατάσταση. Αυτό παλιότερα.
0: Αλήθεια, με το Δήμο έχετε έρθει.
2: Γνωρίζω ότι υπήρχαν ταξί τα οποία κάποιοι γονείς πληρώνανε για να παίρνουν τρία και τέσσερα παιδιά κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι.
1: Σωστό, έτσι ήταν. Αυτό γινόταν δηλαδή.
0: Το οποίο το κάλυπτε ο Δήμος, αυτό το ποσό?
2: Θυμάμαι ότι στα πειραματικά σχολεία και στα πρότυπα ότι το κάλυπτε η περιφέρεια. Ο Δήμος δεν έχει δικαιοδοσία και δεν αρμοδιότητά τη μετακίνηση των μαθητών.
0: Ναι, οι μαθητές του Δημοτικού όμως, το είπατε και εσείς, δεν μπορούν να πάνε ασυνόδευτοι στο σχολείο. Δηλαδή δεν θα πάει ο οδηγός του ταξί να κατεβάσει το παιδί και να πει στον διευθυντριατό ή θα έρθω μετά να το παραλάβω. Δεν θα το κάνει αυτό ο οδηγός του ταξί. Άρα και αυτό δεν είναι λύση για τα δημοτικά. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Δίκα, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Χάρηκα. Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας η κυρία Θάλια Δίκα, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Πανοράματος. Μιλήσαμε για τη μεταφορά των μαθητών. Μας έδωσε και μια εικόνα γενικότερα για τη Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας. Σε άλλες βαθμίδες, στη δευτεροβάθμια βαθμίδα, γνωρίζω ότι είναι σε κατάληψη στο σχολείο της Επανομής. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο στο Πανόραμα που αντιμετωπίζεται, έτσι. Υπάρχει και αλλού και στη Θέρμη και στο Δήμο Θερμαϊκού, σε κάποια σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, θα το παρακολουθούμε.
1: Να βρεθεί λύση οριστική. Να μην χρειάζεται κάθε Σεπτέμβριο και κάθε Οκτώβριο να κάνουμε ξανά και ξανά και ξανά την ίδια κουβέντα.

0: Τώρα, ελπίζω μετά τον απόψινό αγώνα να μην χρειαστεί να παίζουμε αύριο τέτοια απολογητικά τραγούδια με συγγνώμες και τα λοιπά.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα μισό λεπτάκι. Και η νίκη και η ήττα και η ισοπαλία είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το έχουμε πάρει τώρα.
1: Μα αυτό είναι το κακό στη χώρα.
0: Πάρει, δεν είναι.
1: Μία στα ψηλά, μία στα χαμηλά. Δεν μπορεί να εγκλημάτιστεί και να προσαρμοστεί.
0: Τώρα πα για τη νίκη.
1: Με την Ολλανδία παίζει, σου θυμίζω.
0: Κάτι πήρε και το αυτί μου. Θα πάει, λέει ο άλλο, να δει τον Van Dijk σήμερα. Ποιο Van Dijk, επειδή είσαι. Πώ το λέω, Λιβερπούλ. Τον Τσιμίκα θα πα να δει, όχι τον Van Dijk. Καλά δεν τα λέω, Θοδωρή. Θοδωρής Χατσιπαντελής είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Πολύ καλά τα λέτε. Και καλημέρα, καλημέρα. Μ' αρέσει και η αισιοδοξία και η απεσιοδοξία. Σε όλα μέσα είμαστε. Απλά, όπως λέει και ο Χριστός, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Βέβαια, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλήθεια είναι.
0: Άμα έχεις μεγάλα κεράσια, όμως, Θοδωρή, χρειάζεσαι.
2: Απογοητευόμαστε εύκολα.
0: Θοδωρή, άμα έχεις μεγάλα κεράσια, ναι. Χρειάζεσαι μεγάλο καλάθι.
2: Ναι. Τώρα για νίκη. Νομίζω ότι είναι ένα σενάριο λίγο, μου ακούγεται τρομακτικό. Ας πάρουμε την ισοπαλία και νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και με την ισοπαλία βάζουμε πλέον όχι απλώς υποθήκη αλλά μια πολύ έτσι, με το ένα πόδι θα έλεγα θα είμαστε ήδη στους δύο πρώτους που περνάνε και στα play-off της διοργάνωσης του Nations League. Αλλά τώρα για την νίκη, εντάξει, εγώ θα το χαρακτηρίσω εάν γίνει αυτό αύριο που θα μιλήσουμε ένα θαύμα, έτσι, το 7 ήταν τα θαύματα, το 8 θα είναι αυτό. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι
0: θαύμα
2: τρομακτικά.
0: Θαύμα θα το λέγαμε πριν τους δύο τελευταίους αγώνες της Εθνικής.
2: Ξέρεις,
0: είναι κάτι διαχειρίσιμο.
2: Είναι τρομακτικά δύσκολο να κερδίσεις τρία παιχνίδια συνεχόμενα απέναντι στη Σερβία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Δηλαδή και στατιστικά να το δεις, δεν βγαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά λέω ότι για μένα η ισοπαλία θα ήταν ένα απόλυτα θετικότατο αποτέλεσμα. Μακάρι βέβαια αυτή η ομάδα να μας εκπλήξει και να κάνει το 8ο θαύμα, έτσι.
0: Μα
2: και
0: πάει,
2: να μιλάμε για μια ομάδα. Ναι.
0: Αυτή η ομάδα ήδη μας έχει εκπλήξει. Μας εξέπληξε και με τη Σερβία, μας εξέπληξε και με τη Γερμανία. Δηλαδή τώρα δεν πας για έκπληξη, πας για κάτι που μπορεί να είναι και
1: είναι η ίδια ομάδα που έκανε καλή πορεία και στην προηγούμενη διοργάνωση και ξαφνικά σβήσανε τα ρελέ.
0: Δεν είναι η ίδια, συγγνώμη, δεν είναι
1: η ίδια.
0: Είχε
1: τρεις κατραπακές συνεχόμενες και έμεινε εκτός.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είναι η ίδια. Γιατί δεν μπορείς να έχεις έναν παλιό σου παίκτη, ας πούμε, από τον Παναθηναϊκό που είναι και μια ηλικία να τον έχεις μέσα βασικό και να έχεις τον άνθρωπο που μας είχε πει ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης στον πάγκο.
1: Βλέπεις, Φάνη. Πώς δηλητηριάζουν ξαφνικά το. Ναι, τέλος πάντων.
0: Τι δηλητηριάζουμε, θαυμάζουμε. Αν αναφέρεστε στον Κουρμπέλη,
2: αυτό έβαλε τον γκολ.
0: Αναφέρομαι, δεν θέλω να πω τώρα σε ποιον αναφέρομαι.
1: Σε άλλον ποδοσφαιριστή. Σε άλλον ποδοσφαιριστή.
0: Άντε, με αναγκάσατε να το πω.
1: Που μέσα στην Τούμπα του έκανε ένα σκηνικό και το κρατάνε μανιάτικο και ξαφνικά ξέχασε το ποδόσφαιρο Μπακασέτα.
0: Δεν γίνεται να έχει αυτού του παίκτε στον πάγκο για να παίζουν οι παλιέ οι καλέ προτιμήσει που αυτοί οι παίκτες μέσα στην Αγγλία σε είχαν βγάλει ασπροπρόσωπο.
1: Κατάλαβες,
0: και να
1: που
0: επανήλθες στην ανάγκη τους και σε ξαναέβγαλαν ασπροπρόσωπο.
1: Κατάλαβες που πάει κουβέντα.
0: Όπως ο κόσμος το καταλαβαίνει πάει κουβέντα.
1: Αρχίσαμε για το ποιος θα κάνει κουβάντα στην Εθνική.
2: Οφείλω να πω όμως ότι εκτός από τους παίκτες, επειδή παίζει ρόλο και ο προπονητής, δεν είναι μόνο οι παίκτες, αλλά είναι η τακτική που εφάρμοσε ο προπονητής.
0: Ναι, ναι, και την πρόσεξε λίγο στους τελευταίους αγώνες.
2: Κάτι διαφορετικό για να μπορέσει να βγάλει μια πιο σωστή, οργανωμένη αμυντική ζώνη για να μπορέσει να δεχτεί μόλις ένα γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια.
0: Στους τελευταίους αγώνες
2: αυτό πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος το κατάφερε.
0: Ακριβώς, με αυτό λέμε Θοδωρή. Θοδωρή, αυτοί οι παίκτες υπήρχαν και την προηγούμενη χρονιά. Απλά δεν παίζανε. Θέμα προπονητή ήταν. Όταν λοιπόν ο προπονητής αποφάσισε να τους αξιοποιήσει, είδες ότι έφερε και ωραία αποτελέσματα και μπράβο και στον προπονητή.
2: Ναι, και ο προπονητής ενδεχομένως κάνει κάποιες δοκιμές, κάνει κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Ναι. Προσπάθησε ενδεχομένως με έναν πιο επιθετικό τρόπο ή με έναν διαφορετικό τρόπο να προσεγγίσει τους αγώνες στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Και αν και του βγήκε στα δύο πρώτα παιχνίδια, δεν του βγήκε στα επόμενα, όπως είπε ο Χρήστος, που δεχτήκαμε τις τριάρες, έτσι, και αποκλειστήκαμε. Τώρα άλλαξε το σύστημα, το οποίο σύστημα του βγαίνει. Οι παίκτες είναι πολύ καλοί, αυτό είναι δεδομένο. Το σύστημα είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, γιατί οι παίκτες, όπως είπε και ο Χρήστος, έπαιζαν και τότε, εντάξει, με μία-δύο προσθήκες και αλλαγές. Τον Κωνσταντέλια που λείπει, τον Μπακασέτα, ας πούμε, που βγήκε από την ομάδα, και ενδεχομένως κάποιους άλλους που μπήκαν τώρα στην ομάδα. Αλλά παίζει ρόλο και το σύστημα.
0: Όπως και να έχει,
2: ευχόμαστε καλή επιτυχία σήμερα στην εθνική μας ομάδα. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, sold out, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Και ο κόσμος θα βοηθήσει.
0: Εμείς με τον Χρήστο δώσαμε ραντεβού στις καντίνες πάντως απ' έξω.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Θα κάνουν την καλύτερη δουλειά σήμερα. Το βράδυ 10 παρατέταρτο η εθνική μας στο γήπεδο της Τούμπας και τα δύο παιχνίδια, να θυμίσω και σήμερα και την Κυριακή. Και στα δύο παιχνίδια βεβαίως υπάρχει sold out. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε εισιτήρια. Δεν υπάρχουν. Και όπως είπαμε, ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι η εθνική μας θα τα πάει καλά.
0: Λοιπόν, να έχουμε και λίγο χρόνο να πούμε και για τον ΠΑΟΚ που είχε μια εκπληκτική έτσι, εμφάνιση χθες.
1: Ποια εκπληκτική εμφάνιση? Για 3 δεκάλεπτα.
0: Α, βλέπω παρακολουθήσει. Εσύ δεν έχεις εκπομπή το βράδυ, μπάσκετ, κάθεσαι και βλέπεις.
1: Διάβασα, ενημερώθηκα.
0: Α, μάλιστα. Για πες το Δωρή και εσύ που το είδες. Για πες το Δωρή και εσύ.
1: Εκπληκτική εμφάνιση, λέει, επειδή κερδίσαμε 15 πόντους, τρεις περιόδους δεν βλεπότανε. Έλα τώρα. Πρωταθλητές Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε, λοιπόν, τα γνωστά.
0: Ξέρεις, Θοδωρή, άκου τώρα τι έγινε με τον Χρήστο για να καταλάβεις το φαινόμενο Χρήστος Τσαλικίδης. Χάρηκε πολύ προχθές που κέρδισε ο Άρης και μάλιστα από τη χαρά του δεν ήρθε στην εκπομπή γιατί το πήρε περπατητό και πανηγύριζε από το Λευκό Πύργο μέχρι το Κιλκής. Χθες έπαιξε το μεταξύ ο ΠΑΟΚ, δεν το είδε βέβαια, δεν έχει άποψη, η διανάποψη που λένε. Είχε την εκπομπή την τηλεοπτική. Οπότε έρχεται τώρα και σου λέει: τώρα μην μου χαλάσεις τη χαρά που είχα προχθές επειδή κέρδισες εσύ χθες, κατάλαβες.
1: Θέλω να σε κρατάω προσγειωμένη.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν.
2: Μ' αρέσει ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι.
0: Για Θοδωρή, εσύ που είσαι τώρα τρίτος.
2: Λοιπόν, εγώ ως ουδέτερος κριτής θα πω ότι ο ΠΑΟΚ ναι, μεν δυσκολεύτηκε, αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Και ο Άρης δυσκολεύτηκε στο παιχνίδι του στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά βρήκε. Άνοιξε η ομάδα όπως λέμε και ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει, έτσι είναι δεδομένο ότι είναι μια κλάση καλύτερος από όλες αυτές τις ομάδες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε τη Βιλερμπάν με την Μανρέσα με 93-70. Κέρδισε μέχρι τη διακοπή, βέβαια να πούμε ότι έγινε και μια διακοπή περίπου μισή ώρα γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τη μία μπασκέτα και έπρεπε να πάει στο σωστό ύψος, ήταν σε λάθος ύψος. Πρώτη φορά δεν το έχω ξαναδεί αυτό, παρακολουθώντας τώρα 40 χρόνια μπάσκετ. Αλλά εντάξει, εφόσον υπάρχει και αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Υπήρξε μια διακοπή, ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ πιο ζωηρά μετά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Μετά τη διακοπή προηγούνταν μέχρι τότε με 6 πόντους. Σαφέστατα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πήγε ισορροπημένα, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος είχε το άγχος και φαινόταν αυτό στις προσπάθειες των παικτών του. Παρόλα αυτά, με τον πάρα πολύ καλό έτσι Οσμάν και με σκόρερ τον Ταϊρή στο τέλος που βρήκε, άνοιξε το χέρι του και κατάφερε να πετύχει πολλούς πόντους, πήρε τη νίκη στο γεμάτο γήπεδο έτσι στο ΠΑΟΚ Sports Arena και έκανε και αυτός το ξεκίνημα με το δεξί όπως έκανε και ο Άρης.
0: Τώρα βέβαια, να επιστρέψουμε,
2: εδώ πρέπει να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βιλερμπάν με 102-79 και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν κάνει εμφατικές νίκες και στις δύο διοργανώσεις της Ευρωλίγκα, την Ευρωλίγκα δηλαδή και το EuroCup, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δείχνει ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ ωραίο μπάσκετ από τις τέσσερις τουλάχιστον αυτές οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις.
0: Σήμερα όμως είναι η μέρα του ποδοσφαίρου και της εθνικής μας. Εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με πολλά γκολ και ελπίζουμε έτσι να είναι
1: ας και αντίστοιχο. Ας τα βάλουμε τώρα. Γιατί
0: θα είναι αντίστοιχο το θέαμα και απόψε στο γήπεδο της.
1: Αύριο θα είσαι εδώ.
0: Εννοείται. Εσύ?
1: Εγώ παίζει να είμαι λιτόχωρο.
0: Α, μάλιστα. Θα πληρώσεις και εισιτήριο για να ανέβεις στον Όλυμπο?
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε με το Μεν Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Δε Μαρία Τσακίδη.
0: Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Γεια και χαρά και τα λέμε αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, κοντά στο Λευκό Πύργο, έδεσαν περίπου 150 αλλιευτικά σκάφη με τους αλλιείς να διαμαρτύρονται για το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωσή τους. Δεν μπορούμε να πάμε για αλλία. Ένα βιτίο κοστίζει 42.000 ευρώ. Μέχρι τη λύση των αιτημάτων ή τη δέσμευση για λύση, παραμένουμε εδώ, αλλά είμαστε έτοιμοι και για τα πάντα, τόνισε μιλώντας στον 102FM ο Κώστας Ντάουλτζης, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων έως και 120 δόσεις για παλιές οφειλές ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει μέσα στον Οκτώβριο η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των σέρβισης για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Σε 15 μέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί κάπου αλλού. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Έως αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μεταγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται αδέρφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Εργατικό δυστύχημα έγινε χτες γύρω στη 1:30 με 2 το μεσημέρι σε εργοτάξιο εταιρείας έργων στην περιοχή του Ευόσμου, όταν πάνω στον χειριστή του Κλάρκ που φορτοεκφόρτωνε μεταλλικούς σωλήνες κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες έπεσε μία από αυτές. Ο 52χρονος άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ διελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Απαγορευτικό απόπλου σε Απορραφίνα και Λαύριο, τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Επίσης σε κατάσταση Red Gold τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη, όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε κρύας γυρόπλοιο με 2.841 επιβάτες, το οποίο θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig. Ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig. Μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Σήμερα λέμε να μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που έχουμε καθημερινά δίπλα μας, αυτούς που κοιτάμε και μας κοιτάνε, αυτούς, για αυτούς για τους οποίους ακούμε κάτι, αλλά δεν τους συναντάμε ποτέ στη ζωή μας και ίσως να μην τους συναντήσουμε ποτέ. Και αφορμή πήρα από την χθεσινή τηλεοπτική τελευταίο επεισόδιο της σειράς το Ριφιφί, που στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός και το οποίο βέβαια περίμενα και εγώ όπως και πολλοί άλλοι ότι θα αναφερόταν σε αυτό, δηλαδή στο Ριφιφί, στην Τράπεζα Εργασίας, που μάλιστα και λόγω ενασχόλησης επαγγελματών, το οποίο βέβαια περίμενα και εγώ όπως

0: της εργασίας και να κλέψουν ένα άγνωστο τεράστιο ποσό, περιουσία ουσιαστικά, ράβδους, κοσμήματα και όλα τα σχετικά. Η μεταφορά όμως στην τηλεόραση έγινε από τον Σωτήρη Τζαφούλια και το Ρηφηφή δεν ήταν η πραγματικότητα, ήταν μάλλον η αφορμή. Δεν ήταν γι' αυτό αυτή η ταινία και η σειρά που έτσι πως παρουσιάστηκε τέλος πάντων στην τηλεόραση, αλλά ήταν ιστορία, μια ανθρώπινη ιστορία που κρυβόταν από πίσω, για ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις τράπεζες, με τα καθημερινά τους προβλήματα, με αυτούς που τους δυσκολεύουν τη ζωή και από δικά τους λάθη μπορεί να βρέθηκαν εκεί, αλλά και πάνω σε μια πολύ τραγική ανθρώπινη ιστορία, ενός 18μηνου αγοριού του Παναγιώτη, μια ιστορία του 1999 όπου κινητοποιήθηκε όλη η χώρα για να τον βοηθήσει να πάει στο Memorial που χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει το νευροβλάστομα με το οποίο γεννήθηκε. Και τα χρήματα δεσμεύτηκαν τότε από την Εθνική Τράπεζα και δεν δόθηκαν ποτέ στους γονείς του, που συγκεντρώθηκαν από όλους τους Έλληνες για να γίνει αυτό το ταξίδι. Και τι θέλω να πούμε με αυτό, ότι μια ταινία, μια σειρά μπορεί να γίνει μια αφορμή για να πούμε μια πιο ουσιαστική και πιο ανθρώπινη ιστορία. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, να λέμε πιο ανθρώπινες ιστορίες για τους πολλούς και όχι για τους λίγους, για το δίκαιο και όχι για το άδικο. Και επειδή αναφερθήκαμε σε τράπεζες, σήμερα θα μιλήσουμε και για τις τράπεζες αλλά και για αυτό που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία με τους λεγόμενους services, έτσι τους ονομάσαμε, ουσιαστικά παρατράπεζες, οι οποίες έχουν πάρει τα δάνεια των ανθρώπων και κινούνται μέχρι τώρα ανεξέλεγκτα. Ελπίζουμε να είναι μέχρι τώρα. Καλημέρα σας, είστε στον 102 FM συντονισμένοι, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εύφη Τσαμπάζη και Βασίλης Πεκλάρης είναι στα μικρόφωνα. Καλημέρα, Εύφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα.
1: Σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου, εμένα είναι αγαπημένος μου μήνας, ο συγκεκριμένος. Σε αυτό που λες, Βασίλη, έχεις απόλυτο δίκιο και ήταν μια πολύ...
0: Όχι για το δίκιο, εντάξει τώρα, γιατί...
1: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν με αφήνει τίποτα. Ναι, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι μαζί μας. Σήμερα το ξέχασες εσύ, το θυμήθηκα εγώ και η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών.
0: Ναι, θα βάλουμε τη Μάτα Σαμαρά το τραγούδι, με σχέμινη μάλλη, θα βάλουμε το δικό, άντε μετά το δικό μου. Ήθελες να προσθέσεις κάτι για αυτό, τι έλεγες?
1: Γιατί με άφησες, με διέκοψες.
0: Για το Ρηφηφή.
1: Όχι ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, τη διάβασα και εγώ την ιστορία με αυτό το παιδάκι. Και εντάξει, η Ευαγγελία Μουμούρη ήταν συγκλονιστική στην ερμηνεία.
0: Πραγματικά καταπληκτική.
1: Και ερμήνευσε μία στιγμή που καμία μάνα δεν πρέπει να νιώσει και να αισθανθεί και να συναντήσει στη ζωή της. Και επίσης αυτό που είπες για την τράπεζα, που η τράπεζα πήρε τα λεφτά, δηλαδή δες πως η γραφειοκρατία και ναι, το διαδικαστικό μπορεί να σκοτώσει ένα παιδί. Γιατί ουσιαστικά κάτι τέτοιο έγινε, έτσι.
0: Ξέρεις, και με την ιστορία των δανείων που πήγαν στα services και είναι αυτή η δεκαετής τώρα ιστορία.
1: Στο τώρα ερχόμαστε, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να είναι για κάποιους που λέμε στρατηγικούς, κακοπληρωτές, για διάφορους που αμέλησαν, αγνόησαν, δεν μπορούσαν, να είναι μια καθημερινή ιστορία το να έχουν χρέη και να χάνουν το σπίτι, αλλά για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι θέμα έτσι επιβίωσης.
1: Ακριβώς.
0: Και υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
1: Ο εξοδικαστικός που πραγματικά δίνει κάποιες λύσεις είναι ένας αλγόριθμος. Δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες αυτού που κάνει την αίτηση, ούτε αν πήρε ο άνθρωπος κάποια δάνεια για να σώσει ένα αγαπημένο του άνθρωπο για ιατρικούς λόγους. Είναι ένας αλγόριθμος ο εξοδικαστικός που δεν μπορούν να μπουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα. Και στις 12.
0: Γιατί μετά έχουμε μουσική, ωραία.
1: Ναι.
0: Στάση εργασίας των συναδέλφων, των ηχοληπτών και τεχνικών που έχουν σήμερα την συνέλευσή τους. Οπότε μέχρι τις 12 παρέα, εδώ στον 102, πάμε με το φθινόπωρο, με σε μινιμάλ, έτσι, και μετά το δικό μου.

0: Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφει τη σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μία αρρώστια που χτυπάει δυστυχώς όλο και περισσότερα σπίτια. Και η διαδικασία του να φροντίζεις έναν άνθρωπο και πόσο μάλλον όταν είναι ένας από τους δύο γονείς σου με άνοια, πραγματικά είναι ένας γολγοθάς. Ελπίζουμε αυτή την υπογραφή, αυτό που θα συμβεί
1: το
0: σήμερα,
1: κέντρο
0: το κέντρο αυτό, να δώσει λίγο ανακούφιση τόσο στους ανθρώπους που έχουν άνοια, όσο και σε όσους τους φροντίζουν, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν δομές, υπάρχουν κέντρα. Υπάρχουν δηλαδή και σχολεία που πηγαίνουν άνθρωποι και μπορούν και πηγαίνουν άνθρωποι με αρχικά ζητήματα, τέλος πάντων, έτσι, μνήμης και λειτουργίας της μνήμης, που πηγαίνουν, γίνονται ασκήσεις πάνω σε θέματα και της καθημερινότητας. Τα αναζητούν και τα βρίσκουν συνήθως οι οικογένειες, αλλά βέβαια το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις πότε γίνεται τεράστιο? Όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο, ναι, η άνοια ή το Αλτσχάιμερ, και κάποιοι γίνονται επιθετικοί λόγω της αρρώστιας.
1: Εκεί θέλει και ιατρική φροντίδα.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Δεν υπάρχουν τόσες πολλές δομές για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Και στα νοσοκομεία ξέρετε και πολύ καλά ότι η κατάσταση δεν θα είναι πολύ καλή για αυτούς τους ανθρώπους, το ξέρουμε. Και δεν είναι και το προσωπικό των νοσοκομείων για να συντηρεί αυτόν τον κόσμο.
0: Και πάνε... οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων δεν ξέρουν πού να πάνε τους ανθρώπους τους.
1: Γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις κλινικές να βασιλεύουν και να δημιουργούνται και να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, η μία πίσω από την άλλη, γιατί υπάρχει
0: πρέπει
1: ανάγκη.
0: Πρέπει να γίνουν δομές.
1: Υπάρχει ζήτηση.
0: Γι' αυτό
1: οπότε πηγαίνει σε μια από τις κλινικές, η οποία θα σε δεχτεί με ένα καλό ποσό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα το τι φροντίδα θα παρέχουν στον άνθρωπό σου που αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα.
0: Είναι άγνωστο, είναι γιατί άγνωστο, δεν είσαι εκεί.
1: Είσαι στην καλή τύχη.
0: Ναι, είσαι στην καλή τύχη. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο οι οφειλέτες στα fans θα έχουν καλύτερη τύχη, ναι, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μας τα πει η καλή συνάδελφος.
1: Για τους services θα μας,
0: ναι,
1: πει.
0: Για τους, ναι, fan service το ίδιο δεν είναι?
1: Όχι. Τα fund είναι οι μεγάλοι οικονομικοί εκεί που, ναι, έχουν, διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια πολλών εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Έχουν και δάνεια.
0: Τα services τι είναι?
1: Οι services είναι αυτοί όλοι οι ιδιώτες και δικηγορικά γραφεία μπορεί να είναι που παίρνουν και τη διαχείριση και τηλεφωνούν,
0: ναι,
1: ενοχλούν,
0: okay,
1: κτλ. Είναι το ενδιάμεσο στάδιο, ας το πούμε.
0: Εγώ τα λέω όλα funds.
1: Ναι, όλοι. Μέσα εκεί
0: για
1: καταλήγουν.
0: Έχω τον μπεκλάρι για να με διορθώνει. Καλά, πόσα τα μαθαίνω fund, δίπλα σου, ρε,
1: δεν
0: έχει
1: ακούσει για επένδυση στα fund, αγοράσανε ένα fund, αγόρασε.
0: Ναι,
1: κάτω,
0: ναι,
1: όλους τους ομίλους ιατρικής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στην Αθήνα και έχει χιλιαδιό.
0: Εντάξει, έτσι το είχα στο μυαλό μου, αλλά εντάξει, ευτυχώς που είσαι δίπλα μου για να με κάνεις και σοφότερη. Θα μας κάνει όμως τώρα σοφότερους και σοφή.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω έτσι, πλάκα, ναι, κάνω. Λοιπόν, Σοφάκη, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Σοφότερους, λοιπόν, ναι, η Σοφία. Ναι,
0: σοφότερη, βέβαια.
2: Λοιπόν. Δεν σας κάνω σοφότερους, θα σας κάνω σίγουρα όμως πιο ενημερωμένους, αναφερόμενες ότι γίνεται με τους services, πολύ σωστά, άλλο είναι το funds, άλλο είναι οι services, και είναι ένα κομμάτι το οποίο ταλαιπωρεί χιλιάδες δανειολήπτες, κυρίως λόγω, μέσα εισαγωγικά και έξω στα βάλει ο κόσμος, της ασυδοσίας σε ό,τι αφορά στους κανόνες σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με αυτές τις εταιρείες. Οι services, να κάνω μια παρένθεση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι έξω. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ συνεργαζόμενοι και κομμάτι τραπεζών και ελληνικών. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι αυτοί είναι οι κανόνες, λένε κάποια πράγματα. Και αυτοί είναι οι κανόνες, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διαπραγμάτευση για έναν πολίτη ο οποίος θα κάνει μια διαπραγμάτευση, κάνω εγώ ένα αίτημα δηλαδή, και ζητάω να υπάρχει κάποια ευνοϊκή ρύθμιση κτλ. Δεν είναι όποτε θέλουν να μου απαντήσουν, πρέπει να απαντήσουν σε χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Επίσης, έλεγχος στους services. Αυτονόητα πράγματα, εγώ θα πω, που έπρεπε να ήδη να υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργεί καλά το σύστημα. Να πούμε λοιπόν ότι κάποιος πιστωτής στέλνει ένα φάκελο. Πρέπει να έχει 3 μήνες για να καταθέσει έγγραφη και τεκμηριωμένη πρόταση βιώσιμης ρύθμισης. Οι εταιρείες αυτές είναι αιτιολογήσου την απόρριψη. Πολλές φορές η απόρριψη γίνεται χωρίς αιτιολογία. Ο οφειλέτης θα έχει έναν μήνα για να απαντήσει και η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες. Έχει τύχει να ακούσουμε και να ασχοληθούμε με περιπτώσεις που κρατήσουν και ένα χρόνο. Παράλληλα, προβλέπεται προστασία από ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης της τριμήνης προθεσμίας από τον πιστωτή, προβλέπεται και αναστολή εκτοκισμού και κεφαλοποίηση των τόκων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είμαι εγώ σε διαπραγμάτευση με την τράπεζα για ένα ποσό. Αυτή συνεχίζει η εταιρεία, οι services, ξαναλέω, κάποιοι συνεργάζονται απευθείας με τις τράπεζες, να βάζουν τόκους σε αυτό το χρέος και αυτό διωγγώνεται. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, να πούμε ότι οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται στην πραγματική εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Εφόσον υπάρχουν δύο εφικτές λύσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται και οι δύο, ενώ η διμερής διαπραγμάτευση δεν αποκλεί την προσφυγή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στις απευθείας ρυθμίσεις, η προκαταβολή δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής. Για ένα χρέος, για παράδειγμα, 40.000 ευρώ, το ανάτοτο ποσό διαμορφώνεται έτσι στα 6.000. Δηλαδή, κάποιος για να κάνει μια ρύθμιση, του λένε δώσε ένα ποσό. Μέχρι τώρα ζητούσαν τα μισά. Τώρα θα δώσουν το 15%. Και τα υπόλοιπα θα μπουν σε αυτή τη ρύθμιση. Το ζήτημα τώρα της προκαταβολής ανέδειξε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις σήμερα στο Art News. Όπως είπε, υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι σέρβισες ζητούσαν πολύ ψηλά ποσοστά προκαταβολής και μάλιστα μέχρι και το 50%, είπε ο Υπουργός. Και κάτι άλλο είπε ο Υπουργός. Να τηρείς τη ρύθμισή σου, να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα ξεκινάει η κατάσχεση και ο πληστηριασμός είναι απαράδεκτο. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει να πω και ένα ακόμα μέτρο πίεσης από τους services προς τους καταναλωτές. Έπρεπε να μπει τάξη και αυτό κάναμε, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκη. Τώρα να πούμε ότι ο δανειολήπτης μπορεί να ζητά και να το λαμβάνει, γιατί τα ζητούν και δεν τα λαμβάνουν. Δωρεάν πλήρη κόρα της οφειλής του με τις συμβάσεις, όλο το ιστορικό του, τον υπολογισμό του επιτοκίου και τις επιβαρύνσεις. Κάτι τέτοια δεν τα έδιναν εύκολα οι services, επαναλαμβάνω. Όπου τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να χορηγούνται και μάλιστα μέσα στις 45 μέρες. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αν υπάρχουν παραβάσεις, προβλέπονται πρόστιμα για τους σέρβις από 50.000 έως 500.000 ευρώ και μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με το αν δεν εντάξει σέρβις από την πλευρά τους προς τους καταναλωτές.
1: Και θα το δούμε αυτό στην πράξη βέβαια, ακριβώς, πώς θα λειτουργήσει και αν θα γίνει.
2: Και ένα πλαίσιο ελέγχου που γίνεται κυρίως από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι, γιατί εξαγγέλουμε μέτρα και αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα, αλλά να δούμε όταν εφαρμόζονται, αν εφαρμόζονται, αν εισπράττουν. Και όλα τα σχετικά, γιατί τα έχουμε ακούσει και άλλες φορές στο παρελθόν αυτά. Να δούμε πώς θα πάει και θα μας το πούν βέβαια οι άνθρωποι που έχουν αυτή την, ζουν αυτή την πραγματικότητα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σου. Σοφία Πακαλίδου μας ενημέρωσε για το θέμα. Να πούμε ότι βέβαια είναι αφαιρόμαστε στα χθεσινά μέτρα που ανακοινώθηκαν. Έπαιξαν περισσότερο αυτό με τους services και οι 120 δόσεις.
0: Κάτι που ήθελε πολύ ο κόσμος, τις 120.
1: Που ήθελε πολύ, το είχε εξαγγείλει εξάλλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αχ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Το είχε ανακοινώσει ως μέτρο Πασόκ στην έκθεση. Το έγραψε ωραία η Άννα Διαμαντοπούλου. Ότι εντάξει, να πούνε να ευχαριστώ γιατί ναι, τα μέτρα
0: γιατί
1: που ανακοινώσαμε.
0: Δεν ναι, υπήρχε δεν είναι στο κακό, μυαλό του. Δεν είναι όχι, κακό. Δεν λέω ότι αν.
1: Απλά να μην τα απορρίπτουν όταν τα προτείνουν, πρέπει δεν και καλά να
0: μπορεί
1: τα απορρίψουν.
0: Εκείνη τη στιγμή να μην μπορούσαν και τώρα να είχαν την οικονομική δυνατότητα ναι, τώρα, να το κάνουν.
1: 120 δόσεις δεν έχει οικονομική δυνατότητα. Εξάλλου. Τίποτα δεν είναι. Ούτως ή άλλως διευκόλυνση είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περισσότερα λεφτά θα πάρεις στην πραγματικότητα. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σαν τα άλλα. Το βενζίνη δίνω 10 λεπτά, δίνω 50 λεπτά. Θα έχω κενό στα έσοδα.
0: Εσύ θεωρείς, ας πούμε, γιατί δεν το έκαναν νωρίτερα, δεν ήθελαν.
1: Γιατί δεν το έκαναν.
0: Ναι, γιατί το δεν είχε, μπορούσαν.
1: Γιατί το είχε προλάβει και το είχε ανακοινώσει το Πασόκ και λέει δεν θα κάνουμε κάτι που έχει ανακοινώσει το Πασόκ. Αυτό, καθαρά, σαν τα παιδάκια.
0: Ναι, νομίζεις,
1: ανταγωνισμός κομματικός.
0: Νομίζω, ας πούμε, ότι δεν ακούν την κοινωνία ή δεν γιατί βρίσκονται στον δρόμο.
1: Αναγκάστηκαν να το κάνουν. Γιατί βέβαια.
0: Γιατί
1: αναγκάστηκαν.
0: Συγγνώμη λίγο,
1: κύριε Βασίλη. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν άλλα. Τώρα,
0: αναγκάστηκε η κυβέρνηση να το κάνει επειδή το είπε το Πασόκ.
1: Λοιπόν, να σου πω δύο παρασκήνια από τα χθεσινά.
0: Όχι, θέλω να μου απαντήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγκάστηκε δηλαδή η κυβέρνηση να το κάνει επειδή το είπε το Πασόκ.
1: Όχι. Αναγκάστηκε να κάνει κάτι. Έπρεπε χθες κάτι να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η ανακοινώση του για τα καύσιμα ήταν τίποτα. 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αυτό γεια σας, αντίο.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα σημερινά. Δεν είχε τίποτα να ανακοινώσει. Γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και τα ταμεία δεν έχουν. Οπότε έπρεπε να ανακοινώσει κάτι άλλο για να στρέψει εκεί την προσοχή. Οι 120 δόσεις από τις 72 και η έλεγχη στους services και όλη αυτή η αλλαγή των δεδομένων ήταν κάτι ανέξοδο που μπορούσε να ανακοινωθεί. Τώρα, πώς θα υλοποιηθούν, ναι. Βοηθάει την αγορά. Έτσι, δεν έχει κόστος, δεν δημιουργεί δημοσιονομικά ελλείμματα. Τα εισηγήθηκε ο κ. Πιερακάκης, τα έψαξε και τα έβγαλε από το Σεντούκι.
0: Απλώς θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν φοβήθηκε το Πασόκ επειδή το είπε και το έκανε. Και, αντέγραψε. Θα ρίσκει και θέλει και φοβερό.
1: Εάν το έλεγε αμέσως μετά.
0: Να το αντιγράψω, θα ρίσκει και είπε στην ιδέα ότι δεν έχει ξαναπεί.
1: Το είχε καπαρώσει σαν πρόταση. Το είχε καπαρώσει. Τι να κάνω.
0: Και παλιά υπήρχαν και πιο πολλέ δόσει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει αυτό. Α, σκέφτηκα κάτι πρωτό. Ή ότι δεν, κάτι που δεν έχει ξαναυποθεί.
1: Λοιπόν, έτσι με αυτά και μετά, αλλά δεν θα ακούσουμε. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε τα παιδιά. Πάνος Βλάχος και Νεφέλη Φασούλη. Νέα παιδιά.
0: Κάτι άλλο πήγες να πεις πριν.
1: Είχα να πω και άλλα.
0: Α, με και την Πακογιάννη. Να σε ρωτήσω, και εγώ αυτό ήθελα να σα
1: ρωτήσω. Θα το ρωτήσουμε τώρα στον καλεσμένο μας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, γιατί πάμε στο Υπουργικό.
1: Ναι, ναι.
0: Συμπτώσεις
1: είναι ο τίτλος. Λοιπόν, Πάνος Βλάχος. Ασυμπτώματα, συγγνώμη. Λοιπόν,
0: κοντά έπεσε.
1: Το άκουγα σήμερα το πρωί κάπου και είπα να το βάλουμε γιατί είναι από αυτά τα ωραία τα κοινότητα.
0: Για να δω την επιλογή σου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μέτωπο κινητοποιήσεων σήμερα στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο το υψηλό κόστος διαβίωσης. Στους δρόμους εργαζόμενοι σε ΟΤΑ νοσοκομεία σχολεία στο πλαίσιο δράσεων της ΑΔΕΔΗ. Στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση και πορεία από νοσοκομιακούς γιατρούς και μέλη της ΕΔΟΘ. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης δεμένα 150 αλιευτικά σκάφη με επαόριστον αναστολή της αλιευτικής δραστηριότητας λόγω υψηλής τιμής πετρελαίου. Ζητούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, νέο 112 σε ζώνια Νά, Λιβάδια, ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου. Στα ζώνια Νά υπερχείλισε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια, εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου του Λασιθίου. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά για Αργό Σαρονικό. Ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, τελεσίγραφο Ηνωμένων Πολιτειών σε Γαλλία και Γερμανία. Απελευθερώστε από θέματα ντίζελ ή απαγορεύουμε τις εξαγωγές. Έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.
6: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη, μέχρι τις 12 σήμερα. Να καλημερίσουμε και τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής από τη Φλόρινα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου. Κύριε Παπασωτηρίου, καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
7: Γεια
6: φανταζόμαστε
7: σας.
6: Είστε Αθήνα.
7: Ναι, είμαι στην Αθήνα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
6: Καλό μήνα. Σωστά.
7: Να είμαστε γεροί όλοι.
6: Έτσι. Χθες, ναι, είστε Αθήνα, σωστά. Γιατί κάπου διάβασα ότι συζητήσατε χθες μια επίκαιρη ερώτηση δική σας προς την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, με θέμα τη λειτουργία του νέου διεπιστημονικού προπτυχιακού προγράμματος στη Φλόρινα, στο
7: έτσι,
6: Πανεπιστήμιο.
7: Ναι,
6: εκεί.
7: Τελικά η συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κολλήματος του Υπουργείου, η οποία θα μεταφερθεί στο επόμενο 15ήμερο. Είναι μια διαδικασία την οποία θέλουμε μια σχετική ενημέρωση όσον αφορά την πρωτοβουλία που πήρε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Όσον αφορά το πρόγραμμα ειδικής αγωγής το οποίο ήταν να λειτουργήσει και ζητάμε περαιτέρω ενημέρωση, διότι αν θέλετε η πρωτοβουλία της πολιτείας και του ίδιου του Υπουργείου ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό και κατέθεσα τη συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση. Επιφυλάσσουμε για το πώς, τι απαντήσεις θα πάρουμε και το πώς θα αντιδράσουμε σχετικά με το αίτημα αυτό που είναι όλης της κοινωνίας της Φλόρινας, που επί της ουσίας ζητάμε την αύξηση των εισακτέων και όχι απλά να γίνει μια ανακατανομή, αν θέλετε, του προγράμματος και επί της ουσίας να αποτελεί πρόγραμμα και όχι επιπλέον φοιτητές. Μια εξειδίκευση, τέλος πάντων, να το πω.
8: Μάλιστα.
7: Έτσι πιο απλά.
8: Να πάμε λίγο να ανέβουμε στον τόπο σας, στη Φλόρινα, επειδή πάντοτε τη συζητάμε εμείς δημοσιογραφικά από τις περιοχές που αρχίζει νωρίτερα ο χειμώνας. Ένα επίπεδο που θα εισηγούσασταν εσείς στον Πρωθυπουργό να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιο θα ήταν και ως άνθρωπος της περιοχής, κύριε Παπαστουρίου?
7: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια περιοχή που ήδη τις τελευταίες μέρες...
6: Ανοίξατε καλοριφέρ.
7: Έχει ξεκινήσει η θέρμανση.
8: Τα
7: καλοριφέρ με όποια μορφή.
6: Ναι.
7: Διότι κακά τα ψέματα, οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Το γνωρίζετε κιόλας από τα δελτία ειδήσεων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να προσεχτούμε ιδιαίτερα, διαστόματος και του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εντός των επόμενων ημερών. 14 Οκτωβρίου, όπως γνωρίζετε, ξεκινάει η σχετική επιδότηση.
8: Ποια τιμή θα ήταν ανεκτή?
7: Κοιτάξτε, σαφώς και πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερη από το 1,75, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
6: Αυτό οι πληροφορίες λένε ότι έτσι θα είναι. Χαμηλότερη θα είναι, δεν ξέρουμε πόσο.
7: Θα είναι πολύ χαμηλότερη και συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι οι περιοχές όπως οι δικές μας θα προσεχθούν ακόμα παραπάνω και θα υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Άλλωστε και στη συνάντηση που είχαμε το Οικονομικό Επιτελείο ο ίδιος προσωπικά την προηγούμενη εβδομάδα, το έθεσα ως απέτηση, τολμώ να το πω, διότι είμαστε μια περιοχή η οποία πέραν του δρυμή χειμώνα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα προβλήματα εν ώψη της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου και λόγω της απολιγνητοποίησης. Αντιλαμβάνεστε ότι οι κάτοικοι εκεί αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε κιόλας, γιατί και εγώ ζω στην Φλόρινα. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούμε με πολύ διαφορετικό τρόπο για να υπάρχει καλύτερη, αν θέλετε, μεταχείριση των κατοίκων της περιοχής μας.
8: Εσάς σας ακούνε δηλαδή, Υπουργοί, γιατί άλλοι βουλευτές λένε ότι δεν βρίσκουν ανοιχτά τηλέφωνα στα...
7: Κοιτάξτε, είμαι από τους...
6: Και πηγαίνετε βουλευτές συχνά σε Υπουργεία, εκτός ότι σας ακούν να ανοίγουν και πόρτες.
7: Και ανοίγουν και πόρτες και δεν είναι τυχαίο το ότι στην την περιοχή της Φλόρινας την έχει επισκεφθεί στο το σύνολο των υπουργών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δύο φορές. Mm. Αυτό κάτι σημαίνει. Πρώτον μας ακούν και δεύτερον έρχονται να δούνε και από κοντά την εξέλιξη των πραγμάτων, των εξαγγελιών και των δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στην περιοχή της Φλόρινας.
6: Ναι, το ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός δεν σημαίνει ότι λαμβάνουν το μήνυμα και οι υπουργοί, άρα το λαμβάνουν όμως.
7: Σαφώς και το λαμβάνουν, διότι μάλιστα, ό,τι γίνεται στην περιοχή μας γίνεται και με σχετικές αποφάσεις των ίδιων των υπουργών και των υπηρεσιακών παραγόντων.
6: Τώρα επεκτείνεται το πρόγραμμα και για μόνιμη εγκατάσταση. Όποιος θα έρχεται και στη Φλόρινα, γιατί είναι για τον Εύρο, 10.000 ευρώ, μπαίνει και η Φλόρινα, Καστοριά, Κιλκίς, Σέρες, Πέλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά.
7: Και επειδή αναφερθήκατε στο αν λαμβάνουν τα μηνύματα οι υπουργοί, και όταν ήρθε και η κυρία Μιχαηλίδου η Δόμνα, αντιλήφθηκε από κοντά ότι έπρεπε να μετεξελιχθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ήταν πιλωτικό, αν θυμάστε, στην περιοχή του Εύρου.
8: Ναι.
7: Θα είναι πολύ διαφορετικό, με ευνοϊκότερους όρους και θα συμπεριλαμβάνει με περισσότερες κατηγορίες πολιτών, οι οποίες θέλουν να επιστρέψουν σε περιοχές όπως είναι η δική μας, πιο συγκεκριμένα η Φλόρινα. Άρα τα αυτιά που λένε είναι ανοιχτά, τα μάτια είναι ανοιχτά και παίρνουμε τα μηνύματα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο το δυνατό τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Φλόρινας.
8: Πάντως για επίσκεψη από εμάς για κάποια εκδρομή είναι ιδανική η Φλόρινα και αγαπημένη.
7: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση?
8: Εννοείται, όχι, το έχουμε κάνει πολλές φορές σε όλο τον νομό, από άκρη σ' άκρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε δυνατότητα βέβαια, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω εσείς ανοίξατε. Είδα και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Χρυσοχοίδη. Κάνουν όλοι οι συγκεντρώσεις κάτω στην Αθήνα. Εσείς εκεί δεν χρειάζεται. Σπίτι.
7: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ 3,5 χρόνια τώρα που είμαι βουλευτής επισκέπτομαι κατά τόπους όλες τις κοινότητες της Φλόρινας. Είμαι παρόν σε όποια εκδήλωση γίνεται.
6: Πηγαίνετε και στις λαϊκές σας, βλέπουμε, ναι.
7: Πάρα πολλές φορές συσκέψεις στο γραφείο μου ή επισκέπτομαι υπηρεσιακούς παράγοντες, είτε τους δημάρχους είτε την περιφέρεια, προκειμένου να έχω την απευθείας ενημέρωση, αλλά και είμαστε ένας πολύ μικρός νομός και χρειάζεται κοινή προσπάθεια όλων.
6: Μάλιστα.
7: Να πω χαρακτηριστικά ότι το Σάββατο που μας έρχεται θα γίνει και μια εκδήλωση όσον αφορά τα εργασιακά, σε συνεννόηση με το εργατικό κέντρο, την ΓΕΣΕΕ, και θα έχουμε και την υφυπουργό, την κυρία Ευθυμίου, και από άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου, εκπροσώπους, και θα γίνει μια συζήτηση που έχει να κάνει με τα εργασιακά της περιοχής μας.
6: Κύριε Παπασωτηρίου, ευχαριστούμε πολύ.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
8: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Πάμε στην Κρήτη.
1: Πάμε Κρήτη, γιατί υπήρχε και πρόβλεψη για κακοκαιρία και για πολύ έντονη βροχόπτωση. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ. Εκεί στην περιοχή είναι, στα Ζωνιανά, καθοδόγια Ζωνιανά, εκεί που έχουμε τις ζημιές. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα από το Μυλοπόταμο. Ζημιές πάρα πολλές. Τώρα πριν λίγο μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον Γιώργο τον Κλάδο. Ειδικά στην ενδοχώρα, ειδικά στα ορεινά χωριά ή και σε παιδινές περιοχές υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές από τις κατολιστήσεις που έχουν προκύψει λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Έχει κλείσει κεντρικός επαρχιακός δρόμος, έχουν κλείσει αγροτικοί δρόμοι. Αυτή την ώρα συνεργεία και της περιφέρειας αλλά και της πυροσβεστικής αλλά και των Δήμων ενεργούν ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι από αυτές τις κατολιστήσεις. Ουσιαστικά υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να σας πω ότι έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια, ειδικά στο χωριό των Ζωνιανών, τη δεδομένη χρονική στιγμή, και επίσης γίνονται προσπάθειες για να καθαρίσουν τα συγκεκριμένα σπίτια. Σε μάλιστα ένα σπίτι σε ένα χωριό μικρό, τα Κυνηγιανά, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, έχει πέσει, έχει γκρεμιστεί το σπίτι από τις κατολιστήσεις και από τα φερτά υλικά που ήρθαν από τις ορεινές περιοχές. Υπήρξε και ένας τραυματισμός ενός ζευγαριού, άντρα και γυναίκα, που με το όχημα τους προσπαθούσαν να περάσουν την γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στο Αλιβάδια, στο χωριό Λιβάδια. Την ώρα εκείνη έπεφτε η γέφυρα, έπεσε και το αυτοκίνητο μέσα σε ένα χύμαρο. Ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν στο Παγνί, όπου είναι καλά στην υγεία τους. Γενικά πάρα πολλά προβλήματα.
0: Όλα ρε θύμνο, έτσι, νομό ρε θύμνο όλα. Δεν
2: όλα
0: στο νομό ρε θύμνο.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι το φαινόμενο είναι έντονο στο νομό ρε θύμνο και ειδικά στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Στα Χανιά δεν έχουν διαπιστωμένες, δεν υπάρχουν ζημιές, διότι το πρωί δεν υπήρχε και βροχόπτωση. Υπήρχε βροχόπτωση το βράδυ. Το πρωί όμως ήταν στις περισσότερες περιοχές δεν υπήρχε βροχόπτωση. Ήταν μόνο έντονη η άνεμη, θυελώδης άνεμη, μάλλον ισχυρή άνεμη θα έλεγα, όχι θυελώδης. Και από εκεί πέρα όμως δεν υπήρχαν βροχόπτωση. Φέτος δεν έχουν αναφερθεί κάποιες σοβαρές ζημιές. Οπότε
1: θα συνεχιστεί
2: και το μέτωπο,
1: η κακοκαιρία, ξέρεις, είδες πρόβλεψη εκεί.
0: Έχουν οι άνθρωποι εκεί, θα έχουν.
2: Το μεσημέρι θα επικαιροποιηθεί το δελτίο καιρού. Ναι. Ωστόσο αυτό που μάθαμε πριν από λίγο είναι ότι τα φαινόμενα κινούνται προς ανατολικά, δηλαδή τώρα είναι στο Μυλοπόταμο και κινούνται προς ανατολικά Ηράκλειο, που ήδη έχει επιδεινωθεί και εκεί η κατάσταση για τους Δήμους, όπως το Δήμο Μηνώα Πηδιάδος, αλλά πάει και προς το Λασίθι.
0: Φεύγει προς τα πέρα, ο Ψιλωρίτης δεν το κράτησε. Μάλιστα, φέτος έχει και από την φωτιά, από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, είχε χτυπηθεί πάλι το Ρέθυμνο και δυστυχώς τώρα και
2: δύσκολη περίοδο.
0: Ναι, δύσκολη περίοδο.
2: Ακριβώς.
0: Καλή δύναμη, καλό ρεπορτάζ και καλή συνέχεια σε όλους.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο συνάδελφος από την ΕΡΤ στα Χανιά, ο Βασίλης Φουντουλάκης, στο Ρέθυμνο βέβαια, ψηλά πάνω στο Μυλοπόταμο, ανεβαίνει Ζωνιανά που έχει καταστροφές. Εντάξει, είχα πολλά να πω για την περιοχή αυτή, την έχω επισκεφτεί πολλές φορές, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα πάμε στον καλεσμένο μας με μια άλλη ευκαιρία, ευτυχώς, ελπίζω καλύτερη, θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος. Καλησπέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Φωτόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Φωτόπουλε.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στο κράτος.
0: Πώς σας φάνηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Βέβαια, για το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή ακόμη, στις 14-15 Οκτωβρίου. Ποια είναι η θέση της Ελληνικής Λύσης? Είδατε και για τις δόσεις που αυξήθηκαν. Ναι.
2: Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από τις 120 δόσεις. Θεωρώ και το έχω πει πάρα πολλές φορές στη διάρκεια από την ψήφιση του νομοσχεδίου το καλοκαίρι, που ουσιαστικά νομοθέτησαν τις 72 δόσεις, ότι είναι γράμμα κενό, και αποδείχθηκε και από το γεγονός ότι δεν προσήλθαν πολλοί πολίτες να ρυθμίσουν. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και για τις 120 δόσεις. Και αυτό σας θέλω με μια εμπειρία περίπου 30 ετών ως φοροτεχνικός. Έτσι όπως έχουν δομηθεί οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, δεν απαντούν στο πρόβλημα της αγοράς, στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Ουσιαστικά δεν αφορούν τις στρέφους, τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήδη από το 2013-2014, οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν ή δεν ρυθμίζουν οφειλές άνω των 500 ευρώ είναι ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένες στην κατάσχεση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άρα με τον ΑΒ τρόπο αφήνουν άλλες υποχρεώσεις απλήρωτες και προσπαθούν να ρυθμίσουν τα χρέη προς την ΑΒ για να μην βρεθούν με κατασχέση. Άρα μία ρύθμιση 120 δόσεων όπως έχουμε ζητήσει εμείς από την πρώτη στιγμή, και αυτό μπορεί να το δει κάποιος παίρνοντας τα πρακτικά της Βουλής ή τα βίντεο από το κανάλι της Βουλής, η οποία θα έχει καταρχήν χαμηλό επιτόκιο για χρέη μέχρι 20.000 ευρώ, μηδενικό επιτόκιο, από εκεί και πάνω χρέη επιτόκιο 2%. Θα έχει κούρεμα προς αυξήσεων. Γιατί ουσιαστικά τι έρχεται και κάνει η κυβέρνηση και με τη ρύθμιση των 72 και με τη συνέχεια της των 120 δέσεων. Κεφαλαιοποιεί τις προσαυξήσεις οι οποίες έχουν προέξει. Και σε αυτές τις προσαυξήσεις προσθέτει και ένα επιτόκιο ετήσιο 5,84%. Αντιλαμβάνεστε γιατί είναι καταδικασμένη και αυτή η ρύθμιση να αποτύχει. Και έχω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα ως επαγγελματίας να τους πω και τους τα έχω αναφέρει και στην Βουλή. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο εσείς.
1: Εντάξει, όχι τώρα, σήμερα ναι, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και αναλυτικά όλα αυτά. Πάντως, η απόφαση αυτή ουσιαστικά λένε και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν αξιολογήθηκε σωστά από την κυβέρνηση και δεν ανακοινώθηκαν πράγματα στην περίοδο της συνομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προς ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία υποχρεώνεται να τα κάνει τώρα, με καθυστέρηση. Συμφωνείτε σε κάτι τέτοιο?
2: Υπάρχει αυτό το χρονικό κενό, όπως αντιλαμβάνεστε. Ουσιαστικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός κάνει έναν απολογισμό για το τι έχει συμβεί σε σχέση με αυτά τα οποία έχει πράξει ως κυβέρνηση από την προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά τι προτίθεται να κάνει για το αμέσως επόμενο διάστημα. Και εδώ αποκτά και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και μια προεκλογική περίοδος. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν είχε αναφέρει αυτά τα οποία λέμε τώρα, δηλαδή την έκπτωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν είχε αναφέρει την ρύθμιση, την επέκταση της ρύθμισης. Άρα τι μεσολάβησε από τον ένα μήνα?
1: Τι μεσολάβησε, λέτε?
2: Νομίζω ότι μεσολάβησε η πίεση την οποία δέχεται και από την κοινοβουλευτική του ομάδα, η πίεση την οποία δέχεται από την αντιπολίτευση.
1: Από τους πολίτες.
2: Από
1: τους πολίτες ουσιαστικά, γιατί αυτοί πιέζουν τους βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος και τους αντιπολίτευσης και πανέρχονται με τα αιτήματα, έτσι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και εμείς όλοι που βρισκόμαστε χθες.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σας το λέω με εμπειρία 30 ετών, ότι τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις οι οποίες δρούν, δεν θα τους βοηθήσει.
1: Δεν θα τους βοηθήσει.
0: Καλά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάντα είναι λίγο. Δεν, να σου πω κάτι όμως, δεν τους έχει φροντίσει, θεωρώ, καμία κυβέρνηση.
1: Πώς δεν τους έχει φροντίσει?
0: Για πες, πότε.
1: Τέλος πάντων.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν μου επιτρέπετε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μικρή επιχειρηματικότητα είναι περίπου το 90% της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχει και μια απόκρυψη, υποκρύπτεται δηλαδή πίσω από τον όρο ελεύθερος επαγγελματίας πολλές φορές και η εξαρτημένη σχέση εργασίας, η οποία ουσιαστικά πολλοί εργοδότες εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους να έχουν μπλοκάκι. Ναι. Άρα γι' αυτό έχουμε και πολύ μεγάλη.
1: Τα μπλοκάκια λοιπόν θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, βέβαια.
2: Και φυσικά έτσι καταγράφουν.
1: Και εμείς εδώ στον κλάδο μας πάρα πολύ.
2: Και στον κλάδο σας το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό το ανέφερα.
0: Κύριε, ναι.
2: Η δομή λοιπόν της ελληνικής οικονομίας, αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά, είναι μικρές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει όποια μέτρα παίρνουμε και όποιους σχεδιασμούς κάνουμε να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας. Που έχει και τα καλά του, δηλαδή βοήθησε την κοινωνία να σταθεί στα χρόνια των μνημονίων, έχει και τα κακά του υπό την έννοια ότι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει σε χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να δούμε, να σχεδιάσουμε τι οικονομία θέλουμε και ποιο θέλουμε το μέλλον για την οικονομία και για το έθνος μας τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλε, το απόγευμα συνεδριάζει και το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη φετινή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρουμε ότι ασχολείστε.
1: Όχι μόνο τώρα αυτό, έχει και ζητήματα απέναντι με την Τουρκία. Μια ναύτεξη ακούσαμε χθες, το τέτοιο της γαλάζιας πατρίδας που έρχεται για επικύρωση στην... Στην Τουρκική Βουλή υπάρχουν θέματα.
2: Είναι πολλαπλά τα.
1: Και βέβαια το καλώδιο πάντα.
2: Τα θέματα του ΚΙΣΕΑ. Κοιτάξτε να δείτε, σε σχέση με το καλώδιο, δεν θα σας πω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είπε ο υπουργός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κ. Συρίγος, ότι ουσιαστικά το βάλαμε στα πόδια δύο φορές στο Αιγαίο. Νομίζω ότι επί της ουσίας εξέθεσε την κυβέρνηση, η οποία έλεγε, προσπαθούσε να μας βγάλει τρελούς στο διάστημα που μεσολάβησε, ότι. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέμε. Έτσι ακριβώς είναι. Η Ελλάδα το έβαλε στα πόδια. Δυστυχώς για εμάς και δεν κάνουμε εξαιρετική αντιπολίτευση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και σε θέματα εθνικά. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Μεθοδεύεται μια λύση το να στέλνει ουσιαστικά ενημερώσεις η ανάδοχος εταιρεία, που και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προσβάλλει ως έθνος, προσβάλλει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά το ΚΙΣΕΑ, το ΚΙΣΕΑ έχει πολλά θέματα να αναπτύξει, μεταξύ των οποίων και τα εξοπλιστικά, στα οποία τις περισσότερες φορές, για να μην πω σχεδόν όλες, εμείς είμαστε υπέρ της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Αυτή θα πρέπει να γίνεται λιλογισμένα και με σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.
1: Η ελληνική λύση είναι η απειλή για την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και τα ποσοστά της είναι αυτή που θα αφαιρέσει τέλος πάντων δυνάμεις και θα κλονίσει έτσι την αυτοδυναμία που πηγαίνει.
2: Η ελληνική λύση, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε από την εμπειρία που έχουμε και από την επαφή που έχουμε με τους πολίτες, παίρνει ποσοστά από όλα τα κόμματα. Δεν επικεντρώνεται μόνο σε πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορώ να το πω έτσι. Νομίζω ότι απευθυνόμαστε συνολικά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, άσχετα με το τι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές.
0: Σας φοβίζει, κύριε Φωτόπουλε, μήπως κάποιοι ψηφοφόροι δικοί σας πάνε στο κόμμα που, όπως φαίνεται και δείχνουν όλα, θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Και στελέχη, ίσως, εκτός από ψηφοφόρους.
2: Ακούστε, θα ξεκινήσω από το τέλος. Ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, θα στελεχώσει το νέο του κόμμα με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα πρώτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι λογικό και επόμενο να απευθυνθούν σε ανθρώπους που ξέρουν, σε ανθρώπους που τους ψηφίζανε. Άρα, αν είναι κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα από το ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι εμείς.
0: Ναι. Πάντως, εντάξει, θα το δούμε ούτως ή άλλως όταν θα βγουν και οι προγραμματικές δηλώσεις, ας πούμε, από το κόμμα του κύριου Σαμαρά που ακόμη δεν έχει γίνει.
2: Το πολιτικό και το κομματικό σκηνικό είναι ακόμα ρευστό. Έχουμε γύρω στους 5-6 μήνες μέχρι τις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε αρκετές μεταβολές, θα μπουν κόμματα, θα βγουν κόμματα.
1: Έτσι, κόμματα
2: τα οποία αυτή τη στιγμή εικάζεται ότι θα κατέβουν, πιθανόν να μην κατέβουν, άρα έχουμε πορεία ακόμα μέχρι τις εκλογές.
1: Θα τα πούμε ξανά.
0: Έχετε
1: βέβαια
0: μέχρι
1: τότε.
0: Έχετε κάποιο στο μυαλό σας, έτσι.
2: Νομίζω ότι όλοι το διαπιστώνουμε, κοιτώντας λίγο το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αυτή η ρευστότητα η οποία κυριαρχεί δεν νομίζω ότι θα σταματήσει τώρα άμεσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται. Έχουμε πολλά να πούμε, θα τα πούμε αύριο. Σε σχέση με το χθεσινό, με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο, τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε και προς Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Γιατί αυτά ήθελα να μου πει σήμερα, αλλά τέλος πάντων, ποτέ δεν προλαβαίνουμε.
1: Και πέσανε και πάνω στη συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας ο Μπακογιάννης.
0: Ναι.
1: Και είπε το ίδιο πράγμα, ο κόσμος το έχει τούμπανο.
0: Και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Για την αλαζονία των υπουργών. Και φαίνεται ότι αυτά δεν αρέσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι γίνεται αλήθεια εκεί πέρα?
0: Εμείς πάντως σας χαιρετούμε τώρα. Θα τα πούμε αύριο. Σήμερα μία ώρα εκτάκτως η εκπομπή μας.
1: Μέχρι τις 3 η ώρα ισχύει η στάση συνεργασίας των συναδέλφων τεχνικών της ΕΡΤ. Και θα είμαστε με μουσική, φαντάζομαι. Τις 3 και μετά στο πρόγραμμα το ζωντανό. Και εμείς αύριο το πρωί ξανά στις 11.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

What's that? Hawaii.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Έως και 70 χωριά στα ορεινά χωρίς ρεύμα. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα για συμπληρωματικές απολογίες. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Κλειστή η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11.30 της Παρασκευής ως και τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο ρεύμα προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Επταπηγείου και Τριανδρίας. Επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις η 50χρονη που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
8: Γιατί, coach?
7: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3-5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στην εκπομπή 352, προσαρμοσμένη σήμερα καθώς μετά από την ολοκλήρωση της τρίωρης τάσης εργασίας των συναδέλφων τεχνικών κάνουμε κίνηση και πάλι στην ειδησιογραφία, όχι μόνο την αθλητική η οποία είναι στο επίκεντρο της εκπομπής, αλλά θα δούμε και τα μεγάλα θέματα τόσο της πόλης όσο και της χώρας, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε ένα γεμάτο δύο ώρο μέχρι και τις 5 το απόγευμα, με τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο στο μικρόφωνο. Ξεκίνημα λοιπόν ειδησιογραφικά με τον Παύλο Σαρόγλου να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο συνάδελφος εδώ και μερικές μέρες έχει αναλάβει το ρεπορτάζ στο κομμάτι των καυσίμων. Ένα ρεπορτάζ και ένα κομμάτι το οποίο λίγο πολύ μας ενδιαφέρει όλους, είτε γεμίζουμε είτε όχι τα ρεζερβουάρ μας, καθώς οι αυξήσεις στην διατροφική αλυσίδα στο σούπερ μάρκετ είναι πρώτων πυλών, αυξήσεις που σχετίζονται με τα καύσιμα, και όσο εκεί οι αμόλυβδοι και το ντίζελ παραμένουν στα 2,20-2,30, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται και το καθημερινό μας πέρασμα από τα μαγαζιά τροφοδοσίας του νοικοκυριού μας. Παύλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα όσον αφορά τα καύσιμα, να πούμε το ότι είχαμε χθες τις ανακοινώσεις όσον αφορά την επιδότηση στα καύσιμα. Να πούμε το ότι ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έτσι μια μικρή μείωση στις τιμές των καυσίμων, 2,2 λεπτά το λίτρο όσον αφορά την αμόλυβδη, 2,4 λεπτά το λίτρο όσον αφορά το ντίζελ. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά την επιδότηση, έχουμε στο ντίζελ όσον αφορά δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης αυτά τα 20 λεπτά. Δηλαδή είχαμε το 10 λεπτό που είχε δοθεί, συν 5 λεπτά που έδωσε το κράτος, συν 5 λεπτά που έδωσαν τα δηληστήρια, συνολικά 20 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Η αμόλυβδη δεν έχει κάποια διαφοροποίηση. Δεν είχαμε κάποια επιδότηση. Παραμένει αυτό το δεκάλεπτο, δηλαδή ισχύει το δεκάλεπτο που είχαν δώσει τα δηληστήρια, πήρε απλώς μια παράταση. Οπότε από σήμερα οι οδηγοί που θα πάνε να βάλουν πετρέλαιο κίνησης στα οχήματά τους θα δουν αυτή την διαφορά με τη μέση τιμή του ντίζελ να κυμαίνεται στα πρατήρια 2,18. Θα δουν δηλαδή, ας πούμε, ότι θα βάλουν 2,13 λεπτά, ενώ η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο. Από εκεί και πέρα αυτές είναι τιμές οι οποίες, αυτή η επιδότηση θα έχει ισχύ μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου, διότι θα επαναξιολογούνται τα μέτρα, ανάλογα βέβαια και με το πώς κινείται η αγορά, πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, κάθε 15ήμερο, οπότε εκεί θα βλέπουμε αν μένουν σταθερά ή αν θα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Τώρα όσον αφορά τους οδηγούς, Δημήτρη, συγκρατημένοι οι περισσότεροι, αναμένουν να πάρουν, όπως λένε, μια ανάσα από την επιδότηση που δόθηκε, τουλάχιστον όσοι έχουν οχήματα τα οποία κινούνται με ντίζελ, και από εκεί και πέρα οι περισσότεροι ευελπιστούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση όσον αφορά την κρίση, για να δούμε και την τιμή της βενζίνης να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι, βεβαίως περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη διαδικασία και δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα χρειαστεί να περιμένουμε πάρα πολύ. Βεβαίως το 15 Οκτωβρίου συνδυάζεται και με το ξεκίνημα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, οπότε και εκεί θα γίνει ένας επαναπροσδιορισμός, φαντάζομαι, των μέτρων, γιατί όσο διατηρείται όλη αυτή η κατάσταση, τόσο δυσκολεύει, λέω εγώ, και το να διατηρηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτό που η κυβέρνηση έχει ορίσει ως ένα όριο, έτσι, το 1,75.
1: Το 1,75, πολύ πιθανόν, όπως λένε και οι πρατηριούχοι, πολύ πιθανόν δόθηκε αυτή η επιδότηση στο ντίζελ, αυτό όσον αφορά τα οχήματα, πολύ πιθανόν, όπως λένε, να δούμε περαιτέρω μείωση στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Δηλαδή πολύ πιθανόν η κυβέρνηση να κρατά τα όπλα
0: εφεδρίες,
1: για
0: δηλαδή
1: το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Ναι, οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα το δούμε κάτω από το 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, μάλιστα. Αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ ευχάριστο για όλους, βεβαίως, τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν παραμείνει πιστοί στο πετρέλαιο θέρμανσης και δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνονται. Γιατί σε κάποιες περιοχές ήδη κάποιοι έχουν μπουμπουνίξει, έτσι, για να το πω λαϊκά, τα καλοριφέρ. Δεν είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποιες ορεινές περιοχές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα όπου το κρύο το βράδυ είναι τσουχτερό και όντως η θέρμανση είναι ένα κομμάτι το οποίο τους απασχολεί πολύ νωρίτερα από ό,τι απασχολεί εμάς τους υπόλοιπους. Παύλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.

0: κόστος περνάνε και στα τρόφιμα. Υπάρχουν και επαγγελματίες οι οποίοι χρειάζονται εκατοντάδες λίτρα πετρελαίου τη μέρα, απλά και μόνο για να κάνουν τη δουλειά τους. Κάποιους από αυτούς τους επαγγελματίες τους είδατε οι πολύ πρωινοί τύποι της Θεσσαλονίκης να κατεβαίνουν με τα αλλιευτικά τους σκάφη σήμερα το πρωί στην παλιά παραλία της πόλης για να διαμαρτυρηθούν μεταξύ άλλων και για τις υψηλότατες τιμές του πετρελαίου. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κ. Δημήτρης Τσιπούρας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα της νέας παραλίας αυτή τη στιγμή αρχικά και μετά βεβαίως θα κάνουμε και κουβέντα για την καθημερινή τους, για τις καθημερινές τους ανάγκες σε καύσιμα, αλλά και τα υπόλοιπα αιτήματά τους. Κύριε Τσιπούρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε εδώ, είμαστε στην παραλία, όπως είπατε, την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Παραμένουν τα σκάφη, έτσι. Παραμένουν τα σκάφη.
1: Παραμένουν και σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ εδώ πέρα. Mm-hmm. Περιμένουμε να μας απαντήσει ο κύριος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις ερωτήσεις. Τα θέματα που θέσαμε χθες, η αντιπροσωπεία μας κατέβηκε χθες και είχε ραντεβού και οι απαντήσεις που πήραμε δεν επαρκούν για μας. Όπως είπατε και εσείς πριν, το καύσιμο έχει ξεφύγει η τιμή του και εμείς πια δεν βγαίνουμε. Εμείς πια χρεοκοπήσαμε. Όπως λέω από το πρωί παντού, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι ψαράδες χρεοκοπήσανε. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Και ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, χωρίς να θέλουμε να εμποδίσουμε τον απλό πολίτη, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
0: Πόσα λίτρα πάνω κάτω χρειάζεται ένα καΐκι για να
1: κοιτάξτε,
0: για το μεροκάμα του, ας πούμε?
1: Ναι, είναι ανάλογα τη δουλειά. Ο παράκτης, που είμαι εγώ στην παράκτη Αλία, το μήνα θέλει, ας πούμε, ένα ντόνο 1000 λίτρα πετρέλαιο. Νέο μας είναι η μέση Αλία που θέλει ένα μεγάλο σκάφος 30.000 λίτρα, 30 τόνους, 35. Παίρναμε τον αφιλία στο μαύρο το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε εμείς οι ψαράδες, 50 λεπτά πέρσι 55 και τώρα έχει πάει ένα 45. Δηλαδή εγώ γέμιζα ένα μήνα ήθελα 600 ευρώ πετρέλαιο και τώρα θέλω 1.450-1.500 ευρώ. Πόσο εγώ, μιλάμε τώρα, μην νομίζετε ότι εμείς οι ψαράδες είμαστε εκατομμυρίουχοι και βάζουμε λεφτά. Μιλάμε, δουλεύουμε για ένα μεροκάματο εκεί, ένα απλό μεροκάματο. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε με το πλακτόν, έχουμε να κάνουμε με τα κοιτώδη που μας σχίζουν τα δίχτυα, τα δελφίνια και αυτά. Και είναι δυσβάκτατο. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το μεγάλο αυτό το χρέος του πετρελαίου. Δηλαδή δουλεύουμε όλο το μήνα για να δίνουμε στα πετρέλαια. Είναι αδύνατον. Και μαζί με τα πετρέλαια έχουν ανέβει και όλα τα παρελκόμενα που χρησιμοποιούμε. Φελιζόλ, λάδια, δίχτυα, όλα ανεβαίνουν, καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω. Ο σύλλογος των παράκτιων αλλιεών, ο δικός σας, είναι ένας σύλλογος. Εσείς είστε επαγγελματίες οι οποίοι κυρίως τροφοδοτείτε την αγορά της Θεσσαλονίκης, έτσι, φυσικά, με αλλιεύματα.
1: Φυσικά. Δίνουμε φρέσκο ψάρι κάθε μέρα στην ιστιαίωση καλά Θεσσαλονίκης και γενικά και πουλάμε και λιανικής. Ο δικός μας ο σύλλογος είναι από το 1982. Μιλάμε ένα σύλλογος τώρα πάνω από 40 χρόνια. Mm-hmm. Είναι τιμή που είμαι εγώ πρόεδρος και αντί έχω αντικαταστήσει τους παλιούς ψαράδες, οι άλλοι περισσότεροι δεν υπάρχουν πια φυσικά. Προσπαθώ να κρατήσω το σύλλογο με νύχια και με δόντια που λένε, γιατί ο κόσμος θα παρατάει από το επάγγελμα. Φεύγει, έτσι. Φεύγει. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω, είμαστε αγανακτισμένοι, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά.
0: Κύριε Τσιπούρα, πάντως η επικαιρότητα και το πώς κινήθηκε όλη η διαδικασία με τις τιμές και τις αυξήσεις στα υγρά καύσιμα δεν αφήνει και ιδιαίτερα περιθώρια το να είστε αισιόδοξοι ότι τα αιτήματά σας μπορούν έστω και μερικώς να καλυφθούν, να υπάρξει μια ανταπόκριση. Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν ακούσετε τουλάχιστον κάτι?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Γιατί να σας πω και κάτι, δεν θέλω να ξεχωρίσω. Γιατί και η αντιπολίτευση για μένα είναι ένα και το ίδιο. Γιατί άμα ήθελε η αντιπολίτευση, για μένα όλοι οι ίδιοι είναι. Και το λέω και σας μιλάει ένας, εγώ θα πω και το όνομά μου, Σα Τσιπούρας Δημήτρης, ο οποίος είμαι νεοδημοκράτης από 15 χρονών. Είμαι 48. Για μένα όλοι είναι ίδιοι πια. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι, δεν τους ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας. Πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει και απλώς πολίτης. Τώρα η βενζίνη έχει πάει 2,5 ευρώ, σε λίγο θα πάει 3 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει 1,85, 1,75. Είναι δυνατόν? Πού ζούμε, ρε παιδιά? Σήμερα που μιλάμε στην Ευρώπη, οι αλλιείς επιδοτούνται από 1 Οκτωβρίου με 67 λεπτά το λίτρο το ναυτικό πετρέλαιο. Καταλαβαίνει, 67 λεπτά. Και εμάς μας είπανε πάρτε 12 λεπτά. Καταλαβαίνετε για πόση διαφορά μιλάμε?
0: Έχετε κάποια απάντηση από την
1: Ισπανία, παντού, η Κύπρος δίνει 60 λεπτά στον ψαρά τον Κύπριο. Και σε εμάς μας είπαν ο Υπουργός Αγροτικής, να πάρτε 12. Είναι δυνατόν?
0: Επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει, μιας που το αναφέρατε, ή απλά

0: εχθές είχαμε ένα ραντεβού, πήγε αντιπροσωπεία, εγώ δεν πάρω βρε εθνική. Γιατί δεν μου περισσεύουν, με συγχωρείτε, για αεροπορικά εισιτήρια και να πάω εκεί με το τρένο κάτι και δεν μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι. Και είπε ο κύριος Σιγινάς, υπουργός, ότι παιδιά κατανοώ τα προβλήματά σας, όπως πάντα, τι άλλο να πει. Μέχρι και τον Αύγουστο το πετρέλαιο που πήρατε, η επιδότηση παραμένει 12 λεπτά. Εντάξει, εμείς ζητήσαμε 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Θα καταθέσω όλη αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε τι θα γίνει και άμα γίνει. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πάλι στο ΦΑ. Και για να ενημερωθεί και ο κόσμος, ο απλός πολίτης, όταν πήραμε μια επιδότηση πετρελαίου, δεν την παίρνουμε εμείς τέλος του μήνα. Μπορεί να μας πει πάρτε επιδότηση 50 λεπτά, που εγώ δεν το πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο, τέλος πάντων. Και θα την πάρουμε μετά από 2 χρόνια αυτή την επιδότηση. Δεν θα την πάρουμε τώρα άμεσα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη την παίρνουν άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι με πάνω από 0,60 το λίτρο το ντίζελ μαύρο της κίνησης στην Αλία δεν είναι βιώσιμο. Εμείς τώρα το παίρνουμε ένα 45 εδώ και 2 μήνες. 3. Τι να πω άλλο, δεν έχω άλλο να πω.
1: Κύριε Τσιπούρα, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες, κάτι μου λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτό το κύριο αίτημα έχουν κατέβει οι αλλοιείς με τα καΐκια και τις τράτες τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Όπως ακούσατε κιόλας από τον πρόεδρο, εκεί θα παραμείνουν μέχρι αύριο, έτσι για να σας λυθεί σε περίπτωση που την είχατε και η απορία για ποιο λόγο παρουσιάζει η παλιά παραλία της πόλης μας μια εντελώς διαφορετική εικόνα σήμερα το μεσημέρι.

0: Η εικόνα της Θεσσαλονίκης ορίστηκε σήμερα από τους αλλοιείς, οι οποίοι κατέβηκαν με τα καΐκια και τις τράντες τους στην παλιά παραλία και ανέδειξαν και μια εντελώς έτσι ξεχωριστή πτυχή του προβλήματος με τις υψηλότατες τιμές στα υγρά καύσιμα. Βεβαίως δεν είναι όλες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες αντιμετωπίζουν ακριβώς την ίδια κατάσταση. Η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, αντιμετωπίζει μια εντελώς διαφορετική και πολύ πιο επικίνδυνη και πολύ πιο σοβαρή κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, με την κακοκαιρία να σφυροκοπά σχεδόν ολόκληρο το νησί, να έχουμε ένα νεκρό, να έχουν πλημμυρίσει σπίτια, να έχουν κοπεί δρόμοι, να έχουν ξεχυλήσει ποτάμια και να υπάρχουν και φόβοι ότι αυτή η κατάσταση κιόλας μπορεί και να συνεχιστεί. Πάμε λοιπόν στο νησί, κατεβαίνουμε νότια. Λέμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο Λαμπράκη, συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για πολλές περιοχές του νησιού, με την ανησυχία όλων να είναι και στην αυριανή ημέρα, αλλά και μέχρι την Κυριακή το πρωί, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε από την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, του κτηνοτρόφου από το Ρέθυμνο, ο οποίος δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Να σας πω ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών και στο Ρέθυμνο αλλά και αλλού έσπευσαν να δουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κοπάδια τους. Κάποιοι εγκλωβίστηκαν, κάποιοι άρχισαν να καλούν τους δήμους σε βοήθεια. Δυστυχώς ο άνθρωπος, ο 80χρονος κτηνοτρόφος στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο βρέθηκε νεκρός. Καταπλακώθηκε από φερτά υλικά σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο του μέσα σε ένα ρέμα της περιοχής. Από εκεί και πέρα το ορεινό Ρέθυμνο, η περιοχή του Μυλοποτάμου των Ζωνιανών δοκιμάστηκε έντονα. Ο δήμαρχος της περιοχής, ο Γιώργος Κλάδος, κάνει λόγο για μια βιβλική καταστροφή χωρίς ακόμα να έχουν φτάσει στο σημείο να καταγράψουν όλες τις ζημιές, διότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τους δύσβατους ορεινούς όγκους. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, δύσκολες ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες για την περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, την περιοχή του Αρκαλοχωρίου και του Καστελίου, εκεί που κατασκευάζει και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Κρήτης, εκεί όπου δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα, πρέπει να σας πω, τα αντιπλημμυρικά έργα. Πλημμύρισαν αρκετές περιοχές του Καστελίου, καλλιέργειες, αγροτικά μηχανήματα, οι περιουσίες των πολιτών, και εκεί νωρίς το πρωί είχαμε το φαινόμενο άνθρωποι να προσπαθούν να φτάσουν στις περιουσίες τους για να δουν σε τι κατάσταση είναι. Εγκλωβίστηκαν και αυτοί, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν είτε με τη συνδρομή της πυροσβεστικής είτε με μηχανήματα έργου, τα οποία έσπευσαν να βγάλουν τους ανθρώπους πριν ξεκινήσουν τα έργα της αποκατάστασης και κυρίως να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά το πρωί ο Δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδος Βασίλης Γκεγκέρογλου, για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα νερά κάλυψαν ακόμα και τις επαρχιακές οδικές αρτηρίες. Δεν συζητάμε για τους αγροτικούς δρόμους που καλύφθηκαν από τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Ακόμα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο είχαμε προβλήματα. Ο Δήμος Γουβών, ο Δήμος Χερσονήσου, εκεί που είναι οι Γούδες, η παραλία που το 2020 είχαμε τεράστιες καταστροφές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν για μία ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεατές. Καταστροφές, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μέχρι και την θάλασσα, δρόμοι που κόπηκαν, και μία κατάσταση απελπιστική για μία περιοχή που μετρά ακόμα πληγές και εκκρεμότητες, διότι πρέπει να σας πω ότι από το 2020 εκκρεμούν οι μελέτες που είχαν γίνει τότε για να δοθεί λύση με τα ρέματα της περιοχής, και έχουμε φτάσει στο 2026. Από εκεί και πέρα προσοχή όλων τώρα στρέφεται στον ποταμό Δρακουλιάρη. Είναι ο ποταμός που ξεκινά από τον προφήτη Λία, περνάει όλο το νομό Ηρακλείου, το μισό νομό Ηρακλείου, και καταλήγει στο Γιώφυρο, στην πόλη του Ηρακλείου δηλαδή. Εκεί όπου νωρίτερα στη Φινικιά είχαμε υπερχείληση του ποταμού, υπήρχαν ζημιές σε κατοικίες αλλά και επιχειρήσεις. Είναι μια αρκετά μεγάλη επιχειρηματική ζώνη εκεί, η δεύτερη επιχειρηματική ζώνη της πόλης μετά τη βιομηχανική περιοχή. Εκεί τώρα γίνεται ένας καθαρισμός των ποταμών και των γεφυρών που υπάρχουν εκεί από τα φερτά υλικά και στα καλάμια, για να ανοίξει δίωδο στο νερό και να μην έχουμε προβλήματα. Ωστόσο, άπαντες είναι σε επιφυλακή, καθώς η αυριανή μέρα θεωρείται ακόμα πιο δύσκολη. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα σχολεία. Σήμερα ήταν κλειστά τα σχολεία στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Σε άλλους δήμους κάποια σχολεία είχαν πάρει απόφαση να τα κλείσουν από χθες. Στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας έκλεισαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν και ξεκίνησε η μπόρα. Μένει να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι των σχολείων. Αυτό που κάνουν έκκληση άπαντες είναι να αποφεύγουν οι πολίτες τις άσκοπες μετακινήσεις, που είναι το βασικό σε αυτή την υπόθεση, και άπαντε σώματα ασφαλείας. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας του είχε να κάνει με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ακόμα και οι εθελοντικές ομάδες σε τοπικό επίπεδο βρίσκονται σε συναγερμό.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη κιόλας, γιατί το ρεπορτάζ θα είναι συνεχές τις επόμενες ημέρες, με το νησί, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, όπως μας είπες και εσύ, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Μια σύντομη ενημέρωση για τους φίλους οδηγούς, οι οποίοι ακούνε αυτή τη στιγμή. Κυρίως οι οδικές αρτηρίες του κέντρου έχουν ζητήματα, δηλαδή λεωφόρος Νίκης Τσιμισκή και η Εγνατία, το ρεύμα προς το Βαρδάρι. Η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη έχει θέματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά στα φανάρια, όπου ενδεχομένως θα χρειαστεί να περιμένετε κάπως. Η περιφερειακή οδός της πόλης έχει την κίνηση, θα μπορούσαμε να πούμε, την καθημερινή, δηλαδή στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στη συμβολή με την Εθνική για Χαλκιδική υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Επίσης, στο ύψος της Τριανδρίας, συνεχίζοντας πάντα στο ρεύμα προς τα δυτικά, θα καθυστερήσουν λίγο οι φίλοι οδηγοί. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης, αλλά και στα Κωνσταντινούπολιτικά. Και η Καραμανλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εκεί ανάμεσα στη Βούλγαρη και την 25η Μαρτίου, δίνει κίνηση, όπως επίσης και η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στο ξεκίνημά της, πριν δηλαδή να μετατραπεί σε Βασιλέως Γεωργίου. Δυτικά η κίνηση είναι λίγο καλύτερη, ωστόσο λεωφόρος Δενδροποτάμου, εσωτερική, περιφερειακή και Καραολή και Δημητρίου έχουν σημεία στα οποία οι οδηγοί αναμένεται να καθυστερήσουν. Το 6930078228 είναι το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα για το οτιδήποτε. 6930078228. Η Τόνια Σουφλέρη έχει τις μουσικές επιλογές, τραγούδι τίτλοι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νεκρός εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την Άνοια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης στο νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με Άνοια και σε Γιάννενα, Κυλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη από τον τρίτο όροφο σε αίθριο που ήταν φοιτητές. Κλειστή η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 11.30 το βράδυ αύριο ως τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις η 50χρονη που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Δεκάδες τραυματίες και αθρώες συλλήψεις ανηλίκων στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Παίξαμε με την περιγραφή εικόνων στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Περιγράψαμε την εικόνα της παλιάς παραλίας με τα καΐκια και τις τράδες από τους αλλοίς που διαμαρτύρονται. Κατεβήκαμε νότια στην Κρήτη, εκεί όπου το νησί πλήττεται από σφοδρή κακοκαιρία με πάρα πολλές και δυσάρεστες συνέπειες. Επιστρέφουμε βόρεια στη Θεσσαλονίκη και θα προσπαθήσω να μαντέψω κάποιες εικόνες που θα συναντήσουμε το απόγευμα. Όπως παραδείγματος χάρη, είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω αν τελικά θα το κάνουν αυτό το ποτάμι που συνηθίζουν να κάνουν οι Ολλανδοί, οι οποίοι βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη για το μάτς της Εθνικής. Οι φίλοι οδηγοί και γενικότερα η Θεσσαλονίκη, έχετε λίγο το νου σας το απόγευμα στην πόλη? Μπορεί να υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίως στο κέντρο, γιατί όλοι οι δρόμοι σήμερα το απόγευμα οδηγούν στο γήπεδο της Τούμπας. Μαζί μας ο συνάδελφος και προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ της ΕΡΤΡΙΑ, Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος και αυτός θα βρεθεί στο γήπεδο, προφανώς για να μεταδώσει την αναμέτρηση σε εμάς τους λιγότερο τυχερούς που μπήκαμε ναι μεν στην ουρά, αλλά δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το πολυπόθητο εισιτήριο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για την Έρα Σπόρ θα είναι η περιγραφή, ασφαλώς είναι ραδιοφωνική. Ναι. Πάνω σε αυτό που έλεγες πριν, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τα ποτάμια, νομίζω ότι θα είναι γαλάζιο, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα στην Τούμπα θα είναι οι Έλληνες φιλάθλοι. Μερικές εκατοντάδες είναι οι Ολλανδοί που έχουν έρθει. Υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι 650-700. Έχουν, μια και το είπες Δημήτρη, έχουν ήδη προγραμματίσει μία συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο μετά τις 5.30. Θα βρίσκεται εκεί και ένα πορτοκαλί λεωφορείο που είναι και έχει ιστορία μεγάλη με την εθνική ομάδα, ένα διόροφο, το οποίο βέβαια δεν είναι αυτό ο λόγος για τη μετακίνηση, απλά είναι για να συμπληρωθεί όλο αυτό το ποδοσφαιρικό σκηνικό. Από εκεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, με τα πόδια οι φίλαθλοι της Ολλανδίας, οι Ολλανδοί θα κινηθούν προς την Τούμπα, δηλαδή θα κάνουν μια πορεία, και είναι αυτό που είπες πριν, πολύ πιθανό να συμβεί να κλείσουν για λίγο κάποιοι δρόμοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που θα δούμε είναι μια γεμάτη Τούμπα για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας, που θέλει να προκαλέσει ένα νέο σοκ στην Ευρώπη μετά την νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας του Augsburg. Και στην θύρα 8 στο γήπεδο της Τούμπας, στην θύρα των φιλοξενούμενων δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοιοι, εκεί θα βρεθούν οι Ολλανδοί. Δεν θα τη γεμίσουν ολόκληρη, θα υπάρχει δηλαδή ένα κενό, αλλά είναι αναγκαστικό. Διαφορετικά, αν είχαν δοθεί τα υπόλοιπα εισιτήρια, θα γέμιζαν και αυτά. Είναι γνωστό ότι ο κόσμος που ήταν πάνω από 100.000 οι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν να πάρουν ένα εισιτήριο για κάποιο από τα δύο παιχνίδια, απόψε με την Ολλανδία ή την Κυριακή με τη Γερμανία, στο ίδιο γήπεδο στην Τούμπα, είναι πρωτοφανές αυτό για τη Θεσσαλονίκη. Δύο συνεχόμενα τόσο μεγάλα μάτς στην πόλη με την εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Μάλιστα, είναι sold out φυσικά και το ένα, νομίζω και το άλλο. Δεν υπάρχει ούτε για δείγμα εισιτήριο. Δεν ξέρω, Γιώργο, αγωνιστικά, αν υπάρχουν πληροφορίες για διαφοροποίηση σε ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις της εθνικής μας.
1: Ναι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ανοίχθηκε στη συνέντευξη τύπου, χθες βράδυ. Λογικό, αναμενόμενο. Οι πληροφορίες που υπάρχουν συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο προπονητής της εθνικής μας δεν θα ανοίξει πολύ το rotation, δεν θα πάει δηλαδή σε πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που είδαμε εναντίον της Γερμανίας, αυτή την τεράστια εκτός έδρας νίκη. Αναγκαστική μία αλλαγή βέβαια είναι στη θέση του δεξιού back, είναι τραυματίας ο Βαγιανίδης, έτσι λοιπόν ο Σάλιακας θα πάρει τη θέση εκεί. Σίγουρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά ίσως για θέσεις όχι στην άμυνα. Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος και Μαυροπάνος είναι βέβαιοι. Στη γραμμή των μέσων του δύο κεντρικούς χαφ, ο Κουρμπέλης θα ξεκινήσει, είναι ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ εναντίον της Γερμανίας, δεν ήταν βασικός στο προηγούμενο μάτσα, αλλά θα είναι απόψε, με τον Ζαφίρη πιθανότατα που είναι από την αρχή βασικός και αναντικατάστατος. Υπάρχει μια πιθανότητα για τον Ανδρούτσο, αν κρυφθεί ότι ο Ζαφίρης έχει επιβαρυνθεί πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν συγκεντρώνει και πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά υπάρχει αυτή η τριάδα της χρυσής νέας γενιάς, Τζόλης, Κοστούλας, Καρέτσας, το μεγάλο όπλο της εθνικής μας, δύσκολα να χαλάσει, εκτός αν ο Γιοβάνοβιτς κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον παίκτη μέσα στην εξέλιξη του αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση ο Τετέι έχει μια πιθανότητα, όπως είχε στον αγώνα με τη Γερμανία. Επίσης δεν υπάρχει εμβολία για το ποιος θα είναι ο φόρ της εθνικής, θα είναι ο αρχηγός, ο Βαγγέλης Παυλίδης, που κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, είχε συμμετοχή, δεν το έβαλε ο ίδιος, αλλά έχει συμμετοχή στον γκολ επί της Γερμανίας με την εξαιρετική πάσα που έκανε. Οπότε θα μπούμε δυνατά, Δημήτρη, για το 3-3 που αν καταφέρουμε και φτάσουμε τους 9 βαθμούς, τα ωφέλη δηλαδή θα είναι πολλαπλά. Δηλαδή, καταρχάς εξασφαλίζεται η τρίτη θέση που ήταν ο αρχικός στόχος. Μετά ανοίγει η όρεξη. Η εθνική μας βρίσκεται πιο κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία. Επίσης, αυτό το που μας ενδιαφέρει πολύ για την κλήρωση του Δεκεμβρίου στα προκριματικά του Euro του 2028, θα είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Οπότε στην κλήρωση δηλαδή θα είναι ευνοϊκή, οι άλλες ομάδες θα είναι από τα πιο κάτω γκρουπ. Και επίσης εξασφαλίζει και παραμονή στην League A, την κορυφαία κατηγορία του Nations League, και για την επόμενη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι το παιχνίδι, απλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Ολλανδία ξαφνικά δεν έγινε μια μικρή ομάδα, κάθε άλλο. Ούτως ή άλλως και οι Ολλανδοί μετά τα δύο πρώτα μάτς δεν έχουν ήττα. Έχουν μια ισοπαλία εντός έδρας με τη Γερμανία το 1-1 και κέρδισαν τη Σερβία εκτός. Είναι στους 4 βαθμούς, εμείς έχουμε 6. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Δεν θέλει ούτε μια βιαστική προσέγγιση, ούτε ένα πολύ επιθετικό σχήμα. Θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας κρατήσει για τα καλά μέσα στους στόχους και να μας στείλει σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι αυτής της χρονικής περίοδου, την Κυριακή, που και αυτό είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι, με την Γερμανία, με την καλύτερη ψυχολογία. Η προϊστορία με τους Ολλανδούς δεν είναι καλή στους 11 αγώνες. Έχουμε, σε 11 αγώνες έχουμε 9 ήττες. Μία νίκη και μία ισοπαλία. Και μάλιστα τα γκολ είναι 3-24. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα βλέπουμε μια καινούργια εθνική ομάδα που μπορεί να μπει δυνατά και να κατακτήσει τους στόχους μέσα σε μια τούμπα που είναι μια έδρα πάντα πολύ δυνατή. Ο Γιωβάνοβιτς μίλησε χθες με τα καλύτερα λόγια, όπως και ο Τσάβη, ο οποίος έχει παίξει στην τούμπα, ο Ισπανός προπονητής στον Οράνιε, πριν από 19 χρόνια σε έναν αγώνα εθνικών ομάδων Ελλάδα-Ισπανία. Ήταν το αντίο του Θόδωρου Ζαγοράκη τότε. Είχαν κερδίσει Ισπανή 3-2 το 2007. Και ο Τσάβη μίλησε με καλά λόγια για την ελληνική εθνική ομάδα, για τον Γιωβάνοβιτς. Έδειξε ότι υπολογίζει τον αντίπαλο, έδειξε πολύ μεγάλο σεβασμό
0: στη δουλειά που γίνεται. Ναι.
1: Τσάβη, άλλοτε σπουδαίος άσος της Μπαρτσελώνα με συμπαίκτη τον Μέση, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Και επίσης, ίσως κλείνοντας, πρέπει να πούμε ότι η ΕΠΟ από νωρίς ενημέρωσε τους φιλάθλους με μια ανακοίνωση, γιατί είπαμε, το είπες και στην αρχή, θα συγκρουθεί πολλοίς κόσμος για ένα παιχνίδι που μοιάζει λίγο και με εθνική υπόθεση. Η ΕΠΟ κάλεσε τους φιλάθλους λοιπόν που θα βρεθούν, που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο, γιατί οι υπόλοιποι, το τονίζει και η ανακοίνωση, καλό είναι να μην προσεγγίσουν καν το γήπεδο. Αυτοί όμως που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το έχουν κατεβάσει, όπως λέμε, στο κινητό τους, απαραίτητα. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι στο wallet, στο gov.gr, αλλά είναι απλά στο κινητό για τους ελέγχους. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι ανοίγουν στις 7 και 4 οι θύρες του γηπέδου, δηλαδή 2,5 ώρες πριν από την σέντρα, για να υπάρχει χρόνος, και μάλιστα καλούνται οι φύλαθλοι να προσέλθουν εγκαίρως, ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Και το τρίτο είναι ότι τα παιδιά δεν δικαιούνται δωρεάν εισόδου, δεν μπορούν να μπουν δωρεάν δηλαδή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Θα πρέπει να διαθέτουν εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικο φύλαθρο. Η ΕΠΟ ούτως ή άλλως για παιδιά έως και 15 ετών είχε μια ειδική προνομιακή τιμή. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία της ανακοίνωσης.
0: Ναι. Αυτό στο τελευταίο να σταθούμε λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι σε πολλούς πατεράδες που έχουν εισιτήριο θα περάσει η ιδέα, έλα μωρέ, θα πάρω και το παιδί μαζί και θα μπούμε. Ας μην το κάνουν, γιατί είναι και ασέβεια για όλους αυτούς που έβγαλαν εισιτήριο και για τα μικρά τους παιδιά κιόλας. Έτσι.
1: Μακάρι να μπορούσαν και τα παιδιά να μπουν, να το δουν από κοντά, να το
0: δωρεάν
1: χαρούν. Ναι, απλά αυτές είναι οι αποφάσεις, αυτές είναι οι κατευθύνσεις της ΕΠΟ, και το μόνο που θα συμβεί, όπως είπες, σε αυτή την περίπτωση είναι να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και όχι μπείτε, όχι δεν μπορείτε, όχι και διάφορα τέτοια. Ναι. Καλό είναι να μην το επιχειρήσουν καν.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση σου ευχόμαστε για σήμερα το βράδυ. Ευχαριστούμε θερμά.

0: Ελπίζουμε, παρόλο που το μάτς είναι δύσκολο, το αποψινό της Εθνικής, να πάει κατευχήν, να πάει καλά από το ξεκίνημα και να μην καρδιοχτυπήσουμε όπως καρδιοχτύπησε ο ΠΑΟ και οι φίλαθλοι του και όσοι συμμετέδωσαν τον αγώνα χθες, που δεν ξέρω αν περίμεναν μια εύκολη επικράτηση, αλλά για 3 δεκάλεπτα η Μανρέσα δυσκόλεψε πάρα πολύ το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος χρειάστηκε να παίξει υποδειγματικό, θα έλεγα εγώ, μπάσκετ στο 4ο δεκάλεπτο για να καταφέρει να πάρει διαφορά, να τη διατηρήσει και να προχωρήσει στην πρώτη του νίκη στο EuroCup. Βεβαίως, εμείς είμαστε από απόσταση. Ο Θοδωρής Φελάνης τα έβλεπε μπροστά του να γίνονται όλα και δεν ξέρω αν αντιλήφθηκε αυτό ή έχει διαφορετική άποψη. Τώρα θα τον ακούσουμε. Έλα, Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Συμφωνώ, καλησπέρα, συμφωνώ απόλυτα. Πραγματικά έβαλε δύσκολα η Μανρέσα στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως, επειδή είχαμε όλοι στο μυαλό μας την εικόνα του ΠΑΟΚ στο Super Cup, σε αυτά δύο παιχνίδια, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, σίγουρα μας ξένησε το γεγονός ότι είχε ο ΠΑΟΚ μια άλλη αγωνιστική συμπεριφορά. Mm-hmm. Όμως ας είμαστε ρεαλιστές, όσοι πιστεύουν ότι η ομάδα μπορεί να πάει έτσι τρένο, να το πω, σε όλη την χρονιά με εικόνα ανάλογη με αυτή που είδαμε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον ΠΑΟΚ, είναι εκτός τόπου, γιατί δεν είναι έτσι οι ομάδες. Σταθούν και δύσκολες ημέρες, μέρες που δεν θα μπουν τα σουτ, μέρες στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν απουσίες. Οπότε όλα αυτά είναι, και το χθεσινό παιχνίδι, πολύ καλά μαθήματα για τον ΠΑΟΚ και είμαι σίγουρος και το γνωρίζω ότι ειδικά το πρώτο ημίχρονο θα αναλυθεί αρκετά το επόμενο διάστημα από τους βοηθούς και τους συνεργάτες του Άντρεα Τρικέρι. Η Μανρέσα τρέλανε τον ΠΑΟΚ με αυτόν τον πολύ γρήγορο ρυθμό τον οποίο έπαιξε στο παιχνίδι. Δοκίμασε διάφορες άμυνες. Κάποια στιγμή έπαιξε και σε όλο το γήπεδο. Στα τέταρτα πίεσε. Έπαιξε μετά άμυνα ζώνης. Υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε κάποια σούτα που δεν είχαν καλές προϋποθέσεις. Και αυτό φάνηκε στη στατιστική. Δηλαδή κάποια στιγμή ήταν στο 20% από το τρίποντο. Έπεσε και στο 15%. Οπότε ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολύ άσχημα ποσοστά από τα 6,75%. Στην συνέχεια, κυρίως μέσω της άμυνάς του, κατάφερε να ισορροπήσει και ο Μπριν Ταερή ήταν ο παίκτης επιθετικά που ξεκόλλησε τον ΠΑΟΚ, πρόσφερε 20 πόντους. Θυμάμαι ότι στο ημίχρονο ο Ταερή είχε ένα πόντο με μια βολή και μια προσπάθεια. Είναι και για τον ίδιο τώρα δύσκολο να μπει σε μια νέα συνθήκη, δηλαδή σε σχέση με πέρσι που είχε την μπάλα στα χέρια και έπεσε πολύ χρόνο, τώρα πρέπει σε λίγο χρόνο να μπορέσει να δώσει αυτά που θέλει ο Τρικέρι, να παίξει και άμυνα. Δυσκολεύεται, αλλά τα καταφέρνει, γιατί ήταν καλός και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τέλος, καλό, όλα καλά. Σημασία έχει ότι σε μια πρεμιέρα που πάντα λέμε ότι είναι σημαντικές οι νίκες στο ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε. Κρατάει τη νίκη, όχι την απόδοση. Το είπαν όλοι οι παίκτες στη συνέντευξη, το είπε φυσικά και ο Τρικέρι. Mm-hmm. Παίξαμε άθλια, είπε. Το είπε και ο Όσμαν, το είπε και ο Καλάσης, μετά γιατί ήμουν και στην μεικτή ζώνη. Όλοι συμφώνησαν ως προς αυτό, ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Και πλέον ο ΠΑΟΚ θα στρέψει την προσοχή του στα επόμενα παιχνίδια. Παίζει με Μύκονο εκτός έδρας, GBL πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική για το EuroCup που πάει να παίξει με την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Η κόρη του, η Νάνση, βρέθηκε στο γήπεδο, παρέλαβε το φύλλο αγώνα του ιστορικού τελικού του κυπέλου κόρης του 1994, που ήταν ο ίδιος ο μπαμπάς της προπονητής. Χειροκροτήθηκε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για το... Είχε 7.000 κόσμο, φανταστική ατμόσφαιρα. Κόσμος καθόταν στους διαδρόμους από τα σκαλιά, γιατί δεν χωρούσαν. Ήταν πραγματικά μια εικόνα του οποία θα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε. Το είπαμε και άλλη φορά, ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και τώρα περιμένουμε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ τα νεότερα σχετικά με την μεταγραφή, για την οποία δεν θέλει να μιλάει ο Τρινκέρι. Όσες φορές τον ρωτήσαμε, αποφεύγει να τοποθετηθεί.
0: Για τον Μωτιεγιούνας, έτσι.
1: Ναι. Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα. Δεν έχουμε κάποιο σημάδι ότι χαλάει κάτι. Mm-hmm. Αντιθέτως, είναι θέμα χρόνου να τον δούμε και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Οπότε... αυτά για την ώρα. Αυτά.
0: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αν το πήρε έτσι, το μάτι σου. Όταν έβαλε τα 3 διαδοχικά τρίποντα ο Ταϊρή, δεν ξέρω αν ακολούθησε κάποιο σύστημα του ΠΑΟΚ ή απλά ήταν ο κλασικός Ταϊρή, τον οποίο τον έχουμε συνηθίσει από πέρσι. Ο Τρινκέρι αντέδρασε καθόλου και πώς αντέδρασε ή το περίμενε κάπως.
1: Ζητώ συγγνώμη, έκανε μια μικρή διακοπή. Μπορείς να επαναλάβεις.
0: Λέω ότι όταν έβαλε τα τρία διαδοχικά τρίποντα ο Ταϊρή εκεί που ξεκόλλησε τον ΠΑΟΚ, αυτά ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα κάποιου συστήματος ή απλά πήρε την πρωτοβουλία? Και πώς αντέδρασε ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος στις αντιδράσεις του πρέπει να τον προσέχουμε κάπως?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και το εξομολογήθηκε μετά ο Ταϊρή. Είπε ότι ο προπονητής μου είπε μπες μέσα και προσπάθησε να αλλάξει το παιχνίδι.
0: Okay.
1: Κοίταξε, έχει...
0: Άρα δεν έκανε το κεφαλιού του ο Ταϊρή, εντάξει. Ήταν κατόπιν συνεννόησης.
1: Όχι. Όταν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ την παραμονή του Ταϊρή, ο Τρικέρι έβλεπε στο πρόσωπό του αυτό έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μπει από τον πάγκο, να δώσει σπιρτάδα, έκρηξη. Γιατί αυτός ο παίκτης έχει αυτό το απρόβλεπτο που λέμε. Δηλαδή μπορεί πραγματικά να σου φέρει τούμπα ένα παιχνίδι, γιατί έχει αυτό το ένστικτο του σκόρερ. Η απορία όλων ήταν και του ίδιου ακόμη του Τρικέρι κατά πόσο μπορεί να τα αποκριθεί ένας παίκτης που πέρσι έπαιζε 30-35 λεπτά, να παίζει 15 και να αποδίδει το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό μαζί του. Και ατομικά και ομαδικά και με συζητήσεις, αυτό το ξέρουμε. Και ο παίκτης δεν είναι τόσο εύκολο για έναν παίκτη να μετασχηματιστεί ξαφνικά σε έναν άλλο ρόλο, αλλά και με πολύ εξημένο ρόλο του ζητάει πολλά και από την άμυνα. Αν δεις, είναι αυτός ο οποίος πιέζει πάρα πολύ τον αντίπαλο περιφερειακό γιατί έχει γρήγορα πόδια. Οπότε όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

στον έτερο Καπαδόκη της μπασκετικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα, παρακαλώ, η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για τη δημιουργία franchise στην EuroLeague, περιμένοντας βεβαίως τις εξελίξεις οι οποίες θα τρέξουν και σχετικά άμεσα, αλλά και τις συζητήσεις με το NBA Europe. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας καταγράφει τα δεδομένα εν ώψη της κρίσιμης συνάντησης των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague στις 5 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιηθεί αυτή, σε 4 μέρες δηλαδή. Και καθώς το NBA Europe φαίνεται να έχει καταθέσει, να προτίθεται να καταθέσει πρόταση εξαγοράς της διοργάνωσης. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος υπογράφει αυτό το ρεπορτάζ. Η εφημερίδα η ισπανική αναφέρει ότι στις αιτήσεις που είχαν προηγηθεί προσθέθηκαν ακόμη 4 πλέον. Μέσα σε αυτές είναι ο Άρης, άρα έχουμε και ένα δεύτερο πακέτο. Είναι η Χαποέλ, η Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας, Ζενίτ, Αγίας Πετρούπολης και Άρης. Το δύσκολο κομμάτι είναι η επιλογή των 8 project που θα ενταχθούν στην EuroLeague του μέλλοντος. Είναι ένα πολύ δύσκολο δίλημα για τον οργανισμό. Αυτό έγραψε μεταξύ άλλων η ισπανική ιστοσελίδα, καταγράφοντας και τις προηγούμενες αιτήσεις, οι οποίες είναι συνολικά 19. Άρα έχουμε 19 ενδιαφερόμενους, μεταξύ αυτών ΠΑΟΚ και Άρη, από τους οποίους θα βγουν οι 8. Και πότε θα βγουν? Το ξεκίνημα της διαδικασίας, γιατί εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι αυτή θα ολοκληρωθεί, θα γίνει στην συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague της 5 Οκτωβρίου. Δεν είναι μόνο οικονομικά πάντως τα κριτήρια, είναι και άλλα ζητήματα τα οποία λαμβάνουν υπόψη. Με άλλα λόγια, δεν είναι αυτός ο οποίος έχει το πιο γεμάτο και το πιο σπουδαίο πορτοφόλι, ο οποίος θα πρέπει να θεωρείται πως έχει εξασφαλισμένο και το franchise. Το δημοσίευμα λέει πως δεν είναι μόνο αυτό, προφανώς και παίζει ρόλο, αλλά θα υπάρξουν και αγωνιστικά κριτήρια. Οψόμεθα, η 5η Οκτωβρίου είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά. Right.

2-10-69-30-078-228 παραμένει στη διάθεσή σας για μηνύματα στο Viber, βεβαίως αφού του πρώτα του αποθηκεύσετε. Ο Γιώργος Λιάκης θα μας βοηθήσει μουσικά. Να πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 4 και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ξεκίνημα τη δεύτερη μας ώρα με Θόδωρο Χατζηπαντελή, με τον πιο all-around παίκτη που έχει το αθλητικό τμήμα της R3, με τον οποίο θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Και κλείνοντας την εκπομπή, θα σας προτείνουμε να αγοράσετε και ένα βιβλίο για να σας λυθούν και οι όποιες απορίες αν έχετε άγνωστες λέξεις από το κομμάτι του ποδοσφαίρου.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο, 80χρονος, που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιό του μέσα σε ρέμα, σήμερα το μεσημέρι, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Για την ανάσυρση του ηλικιωμένου επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας, με την ΕΜΗ να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το νησί έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να κοπούν δρόμοι και να ξεχυλήσουν ποτάμια. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Ακόμη, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και σε φέρει κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διεκόμισε την 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από τις 11.30 το βράδυ αύριο ως τις 5.30. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Επταπηργίου και Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά από την Ονδό Ανθέων και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στους ειδικούς των βαρέων οχημάτων συνίσταται να χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους τον οδικό άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμαλή. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε αίθριο που βρίσκονταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στην τριμηνιαία έκθεση, παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου, ο Ιωάννης Τσουκαλάς, και τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στον πληθωρισμό ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε μακροχρόνιο το ενεργειακό πρόβλημα. Το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Στο διεθνή χώρο, άλλο έχει προκαλέσει το Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις έως το τέλος του έτους. Στη Γαλλία, 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν, καθώς η διαμαρτυρία των μαθητών του Λυκείου της χώρας ενάντια στις τάξεις των 34 ατόμων και την έλλειψη εκπαιδευτικών σημαδεύεται από βία. Από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασσαλία χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς καταλήψεις, η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία και πυρομαχικών από την άλλη πλευρά. Ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε, πυρπολεί δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρού από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες στη Θράκη και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

2-3-5-2, μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τα νεότερα, τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο της εθνικής μας ομάδας. Υπενθυμίζω πως σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν αυτοί οι μερικές εκατοντάδες Ολλανδοί φίλαθλοι να συγκεντρώνονται στο άγαλμα του Λευκού Πύργου και από εκεί και πέρα, ακολουθώντας ένα πορτοκαλί λεωφορείο, θα κατευθυνθούν με πορεία προς το γήπεδο της Τούμπας για το απόψινό παιχνίδι. Βεβαίως είναι η συντριπτική μειοψηφία, γιατί όλη η υπόλοιπη κερκίδα θα είναι ντυμένη στα γαλανόλευκα, με χιλιάδες κόσμου να κατακλείουν και αυτοί, ακόμα και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας, σε μια απόψινή αναμέτρηση, τόσο αυτή όσο και η Σαββατιάτικη, η οποία έχει γίνει ανάρπαστη. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως πως υπάρχουν κάποιες συστάσεις, θα λέγαμε, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αν τα πιτσιρίκια δεν έχουν εισιτήριο εκτυπωμένο, υπάρχουν κάποιες συστάσεις.

0: Απλό PDF στα έγγραφα ή κάπου στην επιφάνεια εργασίας του κινητού ένα έγγραφο που θα φαίνεται, φαντάζομαι, το QR code είναι ό,τι χρειάζεται για να το δείξουν και να μπουν στις κερκίδες. 7 και 4 θα ανοίξουν οι πύλες προκειμένου να υπάρχει χρόνος ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο του συνωστισμού. Και υπενθυμίζω επίσης και μια ανακοίνωση που είχε εκδώσει τις προηγούμενες μέρες η ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία ανέφερε πως έχει παραδώσει γενικότερα όλο το γήπεδο και όλες τις λειτουργίες του στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επομένως, για την όποια επίλυση ζητημάτων, αν κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, όχι, αυτό είναι λανθασμένο. Όλα γίνονται μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την απόψινή αναμέτρηση και για την σαββατιάτικη κόντρα στην Γερμανία. Επειδή βεβαίως η εκπομπή ψάχνει το περίεργο και ψάχνει το παράξενο και ψάχνει και αυτό το οποίο θα το συνδυάσει και θα το ακούσετε εδώ χωρίς να το ακούσετε σε κάποια άλλα ραδιόφωνα, να πούμε ότι δεν είναι μόνο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου η οποία αγωνίζεται αυτό το προηγούμενο διάστημα και μονοπολεί. Καλώς θα λέγαμε μονοπολί, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά για την εθνική ομάδα του beach tennis, η οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εξασφάλισε λοιπόν την πρόκριση η εθνική ομάδα beach tennis τις προηγούμενες ημέρες, και ποιος καλύτερος άνθρωπος να μιλήσουμε για beach tennis και για tennis γενικότερα από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν τι κατάλαβα εγώ από όλα αυτά που είπες τώρα, να προσέχετε αυτό, να προσέχετε εκείνο, να προσέχετε το άλλο για την εθνική ομάδα και την Τούμπα.
0: Για πες.
1: Ότι θα γίνει μπάχαλο.
0: Βασικά εγώ, αυτό. Αν δεν έχετε εισιτήριο μην πάτε
1: είναι,
0: βασικά.
1: Είναι αυτό, τόσα τα... Ναι, ωραίο το να μην πάτε, ναι. Αλλά επειδή πολλοί θα τα ακούσουν, πολλοί δεν θα τα ακούσουν. Mm-hmm. Αυτό που θα γίνει, και επειδή ήταν πολλά τώρα όπως είπες, τα προσέχετε αυτό, προσέχετε εκείνο, προσέχετε το άλλο, εγώ τα ξέχασα ήδη.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι πολλοί θα τα ξεχάσουν, πολλοί θα τα προσέξουν, και στις πύλες θα γίνει ένας χαμός γενικότερα. Οπότε καλή τύχη σε όλους όσους θα βρεθούν εκεί. Πιστεύω ότι πολλοί θα κάποια στιγμή θα αρχίσουν να μπαίνουν και έτσι, διότι δεν είναι ΠΑΟΚ εδώ, είναι εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα στις πύλες. Και εντάξει, καλή τύχη σε όλους. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Πάντως είναι ένα δείγμα σεβασμού στους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν για χύψη λόγους να αποκτήσουν εισιτήριο, να μην κατευθυνθούν για να μπουν.
1: Σωστά,
0: τζάμπα.
1: Ναι, αυτό, εντάξει,
0: είναι
1: όχι,
0: είναι
1: αυτό,
0: ένα δείγμα σεβασμού σε όλους αυτούς που πρόλαβαν, έτσι,
1: ναι,
0: και που έχουν εισιτήριο και που θα βάλουν και τα παιδιά τους επειδή τους πλήρωσαν εισιτήριο. Εντάξει, ωραίο το κοντά στο Βασιλικό σποτίζεται και η γλάστρα, αλλά όταν μαζεύεται τόσος πολύς κόσμος για ένα μάτς το οποίο είναι γιορτή, ας φροντίσουν όλοι και με τη συμπεριφορά τους και σε αυτό το κομμάτι,
1: okay,
0: στο κομμάτι το εισιτήριο να είναι γιορτή, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, επειδή όμως εμένα μου αρέσει να κάνω πάντα το δικηγόρο έτσι του διαβόλου.
0: Και πολύ καλά κάνεις, και εμένα μου αρέσει.
1: Να το πιάνω λίγο από την ανάποδη πλευρά. Δεν είπα ότι θα πάνε όλοι αυτοί χωρίς εισιτήριο, αλλά και ένας να βρεθεί που δεν έχει το εισιτήριο όπως πρέπει στο κινητό του και θα καθυστερεί, θα μαζευτεί από πίσω ουρά. Άλλος ένας θα έχει ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει εισιτήριο. Ο από πίσω θα έχει. Θα αρχίσουν να φωνάζουν από πίσω, τελειώνεται και λοιπά. Άντε μπες το παιδί, πού να τα αφήσω το παιδί, το πάω σπίτι, να το πετάξω στο δρόμο. Άμα το έχω μαζί μου το παιδί, δεν γίνεται ούτε να το πετάξει στο δρόμο, ούτε αφήσει έξω από το γήπεδο. Μπες και εσύ, μπες και εγώ, λέω τώρα. Και θα αρχίσουν οι τσακωμοί, οι καυγάδες. Κάτι τέτοιο προβλέπω.
0: Πάντως,
1: μακάρι να διαψευτώ.
0: Είσαι τόσα χρόνια που εντάξει, τις προβλέψεις σου δεν μπορούμε παρά να τις ακούσουμε σοβαρά.
1: Έχω
0: έτσι
1: δει πολλά.
0: Τα έχεις δει πολλά. Τα έχεις δει όλα. Δεν υπάρχει
1: τα
0: κάτι
1: λέω
0: άλλο.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου βεβαίως πάντα. Αλλά εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς τα έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται. Και είναι πράγματα τα οποία όσο και να θέλει να ενημερώσει η ΕΠΟ μέσω των... μέσω της εφαρμογής της ή μέσω των δημοσιογράφων, είναι πολλοί οι οποίοι δεν θα τα πάρουν χαμπάρι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να γίνει. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Εγώ αυτή είναι η δική μου ευχή, αλλά δεν πάβει να είναι παρά μόνο μία ευχή και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι. Και επειδή θα βρεθούν κάποιοι σε απόσταση αναπνοής από θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έτσι, εγώ θα πω ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε και τα πραγματικά αισθήματα ελληνικής φιλοξενίας. Δηλαδή θα το θεωρήσω κάπως αστείο το να υπάρχουν φίλαθλοι πίσω από την αιστεία της Γερμανίας, της Εθνικής Γερμανίας, οι οποίοι

0: θα περνάνε γενναίες 14 στο Jürgen Klopp. Ναι, αστείο και διόλου ευγενικό, θα μπορούσα να πω. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και για τους αστέρες της Ολλανδίας, που πολλά πιτσιρίκια μετά θα στηθούν έξω από τη θύρα 1 και τα επίσημα, περιμένοντας την αναχώρηση της αποστολής, μπας και καταφέρουν και κλέψουν, που λέει ο λόγος κλέψουν, έτσι, ένα αυτόγραφο ή μια φανέλα ή κάτι τέτοιο.
1: Αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν το φοβάμαι τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν τόσο πολλοί οι οποίοι, ή τέλος πάντων να πάρει τόσο χαμπάρι ότι κάποιος ή κάποιοι θα τον βρίζουν. Δεν. Εκεί νομίζω ότι θα υπάρχει ένα σεβασμός, γιατί ακριβώς επειδή αυτοί που πάνε στο γήπεδο να δουν την εθνική ομάδα, πολλοί από αυτούς αγαπάνε γενικότερα το ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε τέτοιες ακρότητες. Αλλά μου άρεσε περισσότερο αυτό που είπες για το περτικαλί. Περτικαλί λεωφορείο, είπες, θα είναι περτικαλί.
0: Ναι, ναι, θα είναι περτικαλί, όπως το λέγανε και στο χωριό μου. Ναι. Έτσι, περτικαλί, το οποίο θα είναι η κεφαλή. Η κεφαλή θα είναι το λεωφορείο.
1: Θα
0: το
1: είναι και η ομάδα εκεί της Ολλανδίας εκεί μέσα, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν νομίζω.
1: Όχι. Ναι. Σκέτο το λεωφορείο χωρί. Εγώ θα χαιρόματαν και η ομάδα μέσα και από πίσω οι υπόλοιποι γύρω-γύρω από το λεωφορείο, ξέρω εγώ, έτσι.
0: Αυτό είναι φιέστα, Θόδωρε. Δεν είναι πηγαίνω για μια αναμέτρηση σημαντική. Αυτό είναι γυρίζω από μια σημαντική επιτυχία. Δεν είναι.
1: Ναι. Μου άρεσε πάντως ότι θα ακολουθήσουν το λεωφορείο περιπατητά και θα κρατάνε και ένα σκηνή, φαντάζομαι, για να μην χαθούν στον δρόμο.
0: Έχουν δείκτες τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα τους λένε ότι θα πάτε τώρα από εδώ, θα στρίψετε από εδώ και θα πάτε από εδώ για να φτάσετε με ασφάλεια στον τελικό σας προορισμό.
1: Καλά, ασφάλεια, εντάξει. Δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, εθνική ομάδα είναι. Ποιος θα κάνει τώρα,
0: όχι,
1: να ασχοληθεί.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Αυτά τα λέμε τελείως αστεία. Αλλά το άλλο δυστυχώς το φοβάμαι για τις πόρτες. Έτσι, δηλαδή, να μην γίνει.
0: Και για τους τζαμπατζίδες.
1: Να μην γνωρίζουν ακριβώς τους κανόνες που έχει θέσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και να γίνει ένα ψιλομπάχαλο και καθυστερήσεις. Και τώρα καταλαβαίνετε, ήταν και πολλά παιδιά μαζί. Και δεν είναι ωραίο να κάτσουν στην ουρά και να περιμένουν με τις ώρες. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Οψόμεθα. Στο τέλος, μπορεί να έχει κερδίσει με ένα 0-2-0 η Εθνική. Μια χαρά, δεν θα συζητάμε για τίποτα άλλο.
1: Ναι, εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος και με το χ. Και
0: το
1: χ.
0: Το αγοράζεις, δηλαδή, που λένε, έτσι, το αγοράζεις το χ, μια χαρά.
1: Το χ με Ολλανδία και με Γερμανία είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και έχουμε βάλει πλώρη για τη δεύτερη θέση. Τώρα να μιλάμε για νίκη, θα μου πεις πάντα πρέπει να βάλεις στόχο ψηλότερα. Δηλαδή θέλω να κερδίσω, ώστε εντάξει να πάρω και το χ. Γιατί αν πεις θα πάω για το χ, θα χάσεις. Έτσι πάνε αυτά. Mm-hmm. Σωστό είναι το να λέμε, οι παίκτες δηλαδή να λένε ότι πάνε για να κερδίσουν, αλλά δεν νομίζω να τους άκουσα κάτι τέτοιο. Όλοι είναι έτσι, όχι φοβισμένοι, αλλά κρατάνε μικρό καλάθι και καλά κάνουν, εντάξει. Με την Ολλανδία παίζουνε και με τη Γερμανία. Το ότι κερδίζεις μια φορά και στατιστικά να το δεις, το να κερδίσεις 3 παιχνίδια με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, η Ελλάδα, νομίζω ότι μπορείς να το βάλεις στο 8ο, 7 δεν είναι τα θαύματα, να το βάλουμε στο 8ο.
0: Στο 8ο, στο 8ο.
1: Ναι, να το κάνουμε 8ο θαύμα. Δεν ηρωνεύομαι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή και στατιστικά να το δεις, πώς μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει 3 τέτοια παιχνίδια συνεχόμενα. Μπορεί, το έκανε στο Euro, λέω τώρα. Κέρδισε την Τσεχία, κέρδισε την Γαλλία και κέρδισε μετά και την Πορτογαλία. 3 φορές, δεν μιλάω για τον όμιλο. Εκεί είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Αλλά μετά, ναι, έκανε 3 νίκες με Τσεχία, με Γαλλία και με Πορτογαλία. Εκείνο ήταν λοιπόν το 8ο θαύμα και έδωσε ένα Euro. Μπορεί να το ξανακάνει τώρα. Αυτό θέλω να δω, να δούμε δηλαδή.
0: Μακάρι.
1: Είναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σου έκανα εύκολο εισαγωγή για το τένις όμως.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν στο τένις και επειδή τώρα περνάω μπροστά από την Καμάρα. Από την Καμάρα, λέω, συγγνώμη, από την έκθεση, από την κάτω πλευρά.
0: Ναι.
1: Βλέπω ένα Japan. Εσύ τώρα που είσαι, που τα ξέρεις όλα, ή είναι τίποτα η Ιαπωνία επίσημη?
0: Ήταν. Το Σεπτέμβρη. Ήταν το Σεπτέμβρη η Ιαπωνία. Απλά έχουν ξεχάσει να κατεβάσουν τις σημαίες ακόμα. Εκεί.
1: Α, τελευταία. Δεν πρόλαβε να κατεβεί, μάλλον, γιατί σήμερα είναι 1 Οκτώβρη. Καλό μήνα κιόλας.
0: Ναι, καλό μήνα κιόλας. Ναι, δεν τα έχουν κατεβάσει ακόμα ούτε τις σημαίες, ούτε νομίζω τα γράμματα τα οποία κάνουν hashtag Japan, ας πούμε.
1: Για τα γράμματα, λέω.
0: Α, εσύ για τα γράμματα, ναι. Εγώ λέω. Άμα γυρίσεις το κεφάλι σου και δεις πάνω από το βελίδιο, μάλλον θα δεις και τις σημαίες. Εντάξει, συνεχίζουμε να τιμούμε τη Ιαπωνία, ρε παιδί μου. Μας αρέσει.
1: Ναι, είμαστε. Μπράβο, τις βλέπω, έχεις δίκιο.
0: Ναι, είμαστε φαν, ακόμα εκεί είναι.
1: Εκεί βλέπω δύο τεράστιες σημαίες της Ιαπωνίας. Ωραία.
0: Με την Ολλανδία εμείς παίζουμε πάντως. Μην μπερδευόμαστε, εντάξει. Ναι.
1: Δεν είναι άλλη χώρα τον Οκτώβριο, όχι.
0: Όχι.
1: Άρα δηλαδή μπορούμε να τις αφήσουμε. Εντάξει, ναι. Τότε δεν έχει κανένα αυτό, τις αφήνουμε.
0: Ελπίζω να μην. Δεν ξέρω αν έχει πει μέσα στους χώρους τώρα τον Οκτώβριο που καλομήνα κιόλας Αγκρότικα. Που φαντάζομαι για την Αγκρότικα θα πρέπει να κατέβουν οι σημαίες της Ιαπωνίας. Δεν ξέρω. Αυτό θα το δούμε τώρα για κάποια άλλη.
1: Αυτό θα το δούμε, εντάξει. Πάντως το συνδύασα αυτό τώρα που είπες, που είδα το Τζαπάν και τις σημαίες. Γιατί ποιος είναι στην Ιαπωνία
0: αυτές τις μέρες? Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο Τόκιο είναι και τα πηγαίνει και εξαιρετικά από ό,τι μαθαίνω.
1: Τα ξέρεις όλα, βλέπω. Αν και λείπω εγώ από εκεί, είσαι πλήρως ενημερωμένος.
0: Τιμάει τα ελληνικά χρώματα στη χώρα του ανατέλλαντος ηλίου ο Έλληνας ταινίστας.
1: Α, μάλιστα. Ιαπωνία. Ιαπωνέζικα, ξέρεις καθόλου?
0: Όχι.
1: Το Χιτζικάτα, το ξέρεις?
0: Όχι. Αυτόν κερδίσαμε. Κερδίσαμε αυτόν τώρα, είδες τον πρώτο επιθετικό. Ναι.
1: Ξέρεις ότι ο Στέφανος, επειδή είναι πλέον στο νούμερο 44, δεν του δώσανε απευθείας είσοδο στο 500 τουρνουά του Τόκιο. Έπρεπε να παίξει δύο αγώνες προκριματικούς και να κερδίσει.
0: Okay.
1: Ο δεύτερος δε προκριματικός ήταν με τον Ιάπωνα Χιτζικάτα, νούμερο 82 στον κόσμο. Τον οποίο κέρδισε βέβαια με 2-0 και πέρασε και φαντάζομαι τώρα σε ένα γήπεδο γεμάτο από Ιάπωνες. Αλλά ο Στέφανος τα κατάφερε. Εκεί είχα μια αμφιβολία. Λέω τώρα με Ιάπωνα και μέσα στην Ιαπωνία και μέσα στο Τόκιο και με χιλιάδες Ιαπωνέζους. Αλλά το πήρε το παιχνίδι και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό. Τώρα δηλαδή μπήκε στο κυρίως ταμπλό. Ήταν λοιπόν να παίξει τις 4 τα ξημερώματα με τον Μάρτιν Ετσεβερή, ο οποίος είναι λίγο ψηλότερα, νούμερο 30 στον κόσμο. Με τον Ετσεβερή έχει παίξει ο Στέφανος τρεις φορές και έχει δύο νίκες απέναντί του. Ωστόσο, έχει παίξει πέντε φορές, έχει τρεις νίκες ο Στέφανος και δύο Ετσεβερή. Ωστόσο το παιχνίδι δεν έγινε ξημερώματα γιατί στο Τόκιο έβρεχε καταρακτοδός και το παιχνίδι αναβλήθηκε και θα γίνει σήμερα τα ξημερώματα, δηλαδή Πέμπτη ας πούμε προς Παρασκευή ξημερώματα ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Ετσεβερή. Αυτό είναι το ένα. Η Μαρία δεν αγωνίζεται αυτές τις μέρες, αλλά όπως νομίζω είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από εδώ και πέρα και ο Στέφανος και η Μαρία Σάκαρη, επειδή δεν είχαν παίξει πέρσι παιχνίδια στα τελευταία τουρνουά πριν το κλείσιμο του χρόνου, όσα παιχνίδια παίζουν από εδώ και πέρα σε τουρνουά και κερδίζουν και παίρνουν βαθμούς, αυτοί οι βαθμοί προστίθενται στο ενεργητικό τους και έτσι ανεβαίνουν ψηλότερα στην βαθμολογία, γιατί πέρσι τέτοια εποχή είχαν χάσει πολλούς βαθμούς επειδή δεν αγωνίστηκαν καθόλου και αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν η Μαρία στο νούμερο 50, ο Στέφανος έφτασε και μέχρι το νούμερο 80. Τώρα ανεβαίνει και ο Στέφανος είναι στο 40, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στο κυρίως ταμπλό, γιατί εκεί ξεκινάει να παίρνει βαθμούς για να ανεβαίνει στην βαθμολογία της παγκόσμιας κατάταξης του τέννις.
0: Ωραία, τώρα, λοιπόν, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, πρέπει να πάμε σε τίτλους, Θόδωρε, δικό σου είναι
1: ένα
0: όλο.
1: Ένα λεπτό να πω μόνο, να κάνω ένα σχόλιο για τον Ρονάλντο, ο οποίος θύμωσε που κάτι έγινε και τον βγάλανε από την εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν το σχολίασες.
0: Δεν το σχολίασα ακόμα, αλλά ήτανε στο...
1: Ήτανε και να πω, παιδί μου, δηλαδή μέχρι πότε θα πέσει το Φεβρουάριο, γίνεται 42. Δηλαδή, εντάξει. Μετά λέμε για τους δικούς μας εδώ, που Κουρμπέλη, Μπακασέτα, λέω τώρα που άσε, που Κουρμπέλη έβαλε γκολ. Αλλά φτάνει, εντάξει, είσαι πήρες πρωταθλήματα, εθνικές ομάδες, κατέκτησες Euro, τα πάντα. Δηλαδή μέχρι πότε μπορεί να αγωνίζεσαι, όσο καλή φυσική κατάσταση και αν έχεις. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω και νομίζω ότι είναι κρίμα πραγματικά για έναν τέτοιο μεγάλο ποδοσφαιριστή να δημιουργεί πρόβλημα και να λέει ότι με διώξανε από την εθνική ομάδα. Έπρεπε να φύγει να το καταλάβει μόνος του, να κάνει μια συνεννόηση με την εθνική ομάδα. Κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή μέχρι τα 45 θα ήθελε να παίζει.
0: Ναι, και έγινε και με έναν τρόπο ο οποίος αγγίζει τα όρια του κουτσομπολίου. Όχι, μιλούσανε δύο ώρες με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος μίλησε και με τον προπονητή και βγήκανε μετά και είπανε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν κατέβηκε στην προπόνηση. Ήρθε το ιδιωτικό του αεροπλάνο για να τον πάρει από την Νορβηγία. Δεν ξέρω και εγώ πού είναι η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Έγινε λίγο δράμα. Το οποίο εντάξει, δεν νομίζω ότι τον τιμάει ιδιαίτερα.
1: Για την αξία ακριβώς αυτού του ποδοσφαιριστή, το μέγεθος, το τεράστιο μέγεθος που έχει ως ποδοσφαιριστής και αυτό που θα αφήσει στην ιστορία, δεν αξίζει ένα τέτοιο τέλος στην εθνική ομάδα. Θα έπρεπε να το διαχειριστεί καλύτερα, πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Τίτλοι ειδήσεων και, και αμέσως μετά επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την ορολογία του ποδοσφαίρου, παρακαλώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχυλήσεις, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη δημιουργία πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την Άνοια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα για συμπληρωματικές απολογίες. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Επιτίδιοι απέσπασαν από ηλικιωμένοι κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ στη Χαλκιδική προσποιούμενοι τους αστυνομικούς. Δεκάδες τραυματίες και αθρώες συλλήψεις ανηλίκων στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Σε πολύ λίγο, σε περίπου 2 ώρες και κάτι, ανοίγουν οι πύλες της Τούμπας για να υποδεχτούν τους Έλληνες αλλά και τους οπαδούς των Οράνιε στο μάτς που δίνει απόψε η εθνική μας ομάδα. Ακολουθεί την Κυριακή η αναμέτρηση με τα Πάντσερ, Οράνιε Πάντσερ, έτσι. Καταλαβαίνετε που πάει αυτό, πάει σε άγνωστες λέξεις όλο αυτό. Και θα μπορούσα να το συνεχίσω κιόλας, γιατί εγώ ως φίλαθλος της Σελέστε θα ήθελα να δω μια φιλική αναμέτρηση με την Άλμπη Σελέστε, όχι εις μνήμη, έτσι, τιμητικά για τον Ελ Κατσαβάτσα. Δεν καταλάβατε τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, επίτηδες μιλάω έτσι, γιατί η ορολογία του ποδοσφαίρου είναι τέτοια που χρειάζεται λεξικό, και το λεξικό το έχουμε, και το λεξικό το έγραψε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Τέλειος Βραδέλης, τον οποίο φιλοξενούμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ θα χαιρόμουν πραγματικά να δω την Άλμπη Σελέστε και να έρχεται εδώ πέρα και να παίζει.
0: Και εγώ θα ήθελα να δω και τη Σελέστε βασικά και τον Diego Forlán στην άκρη του πάγκου να δω, γιατί εγώ είμαι και με την Ουρουγουάη. Για να...
1: Και με αγαπημένο παίκτη, εντάξει, ο δικός μου αγαπημένος ήταν πάντα ο μικρός Βούδας, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο ή ο Ζιζού. Αλλά εντάξει, και τον Ψήλο τώρα μια χαρά θα μας καθόταν αν μπορούσε να έρθει και να τον δούμε να παίζει.
0: Ο οποίος Diego Forlán, από ό,τι διάβαζα έτσι λίγο, ως δικός μου αγαπημένος, αυτό δεν το ήξερα, έχει λέει ένα προσωνύμιο, λέγεται Ελ Κατσαβάτσα, δεν το ξέρουν πολλοί, γιατί ήταν παλιά ένα παιδικό, ήταν μια σειρά κινουμένων σχεδίων στην Ουρουγουάη για μια μάγισσα. Και του το δώσανε αυτό γιατί όταν είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, τα μαλλιά του είχε πολύ πλούσια ακόμη τότε ο Forlán. Ήταν φτιστός με αυτή τη μάγισσα των κινουμένων σχεδίων και από εκεί πήρε το προσωνύμιο.
1: Όπως και ο Μέση έχει, ο Ψήλος, ο Πούλγα, έτσι τον φωνάζανε, ναι, μικρό, που σημαίνει ο Ψήλος στα ισπανικά. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον ότι τώρα για τους παλιότερους που ακούνε, ειδικά τη δεκαετία 60, 70, 80, είχαν βγει τα περισσότερα προσωνύμια. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει παίκτης, να εμφανιστεί παίκτης και να μην του βγάλουν κάποιο προσωνύμιο. Το Μέγα Αλέξανδρο, το Γιώργο Κούδα ή τον Νουρέγεφ, το Βασίλη Χατζηπαναγία για να πάρουμε από ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αλλά ακόμα και σε ερασιτεχνικές ομάδες και σε μικρές υπήρχαν πάντα αυτά τα οι έξτρα χαρακτηρισμοί των ποδοσφαιριστών. Τον τελευταίο καιρό είναι λίγο δύσκολο, δεν βγαίνουν τόσο πολλά. Δηλαδή τώρα από Ελλάδα, και άμα κάτσουμε μαζί να το θυμηθούμε, ένα από τα τελευταία ήταν ο Κουτσιανικούλης που ήταν τότε ο Μέση των
0: Βαλκανίων, των φτωχών.
1: Των φτωχών, γιατί ήταν ο Μαραντόνα των Βαλκανίων, ήταν ο Χάτζη, μετά ήρθε ο Μέση των Βαλκανίων για λίγο ο Κουτσιανικούλης και μετά έγινε των φτωχών. Ο Μπατίστα ήταν ο Γκούλιτ των φτωχών και νομίζω ένα από τα πιο τραβηγμένα που πραγματικά θα ήθελα να γνωρίσω ποιος το έβγαλε, για τον Σοϊλέδη, ήταν ο Τζόρτζεβιτς της Ρούμελης. Γιατί κάποια στιγμή εξτερέψαμε από γεωγραφικά διαμερίσματα και το πήγαμε έτσι λίγο πιο τοπικιστικά.
0: Πάντως αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και απορώ γιατί την άφησαν οι οπαδοί, δηλαδή να το ακούσουν κιόλας από αέρα αν θέλουν, επειδή σε ορισμένα συνθήματα είναι πάρα πολύ πρωτότυποι και αυτό εγώ τους το δίνω. Το να βγάλουν παρατσούκλα και προσωνύμια με βάση κάποια ιστορική τοποθεσία της χώρας, εκεί που μπορεί να έγιναν μάχες το 21, ας πούμε, θα είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σύνδεση, ας πούμε, μιας ποδοσφαιρικής προσωπικότητας με μια τοποθεσία. Δερβενάκια, Ρούμελη, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάτι παροιμιώδες τώρα.
1: Έχει σύνδεση με κάποιες ομάδες, ας πούμε,
0: ο Άγιαξ της Ηπείρου, ας πούμε. Ναι,
1: είναι ο Άγιαξ της Ηπείρου, είναι ο Πασαραϊκός που έχει το λιοντάρι της Αμφίπολης. Αυτό που δεν... ψάχνοντας την ιστορία, γιατί το λεξικό του ποδοσφαίρου έχει περισσότερες από 1000 λέξεις που χρησιμοποιούμε στο ποδόσφαιρο, έχει πάρα πολλές φράσεις. Καταρχήν, για πρώτη φορά παίρνουν και τα κυπριακά και η κυπριακή εξέδρα. Έχει ψευδόνυμα, έχει χαρακτηρισμούς ομάδων, παικτών, έχει την ιστορία των 10 εμβληματικά γήπεδα παγκοσμίως, 10 εμβληματικά γήπεδα στην Ελλάδα, είναι δηλαδή μια πολύ πλούσια έτσι, έκδοση, για μικρούς και για μεγάλους.
0: Και, ναι, και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί να το πούμε. Όλη αυτή η κουβέντα που ξεκινήσαμε για τα προσωνύμια και κάπως έτσι παρασύρθηκα εγώ, γίνεται με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου. Έτσι. Όλα αυτά είναι μαζεμένα στο δικό σας το βιβλίο που λέγεται Το Λεξικό του Ποδοσφαίρου και το οποίο θα το παρουσιάσετε το Σάββατο εδώ στη δικιά μας γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα.
1: Στο Πανόραμα, στο βιβλιοπωλείο Χίπο, στις 6 ώρα.
0: Στις 6 το απόγευμα. Οπότε όσοι θέλουν να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα, μπορούν να έχουν ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το ξεφυλίζουν και χωρίς λόγο, βλέπω εγώ. Δηλαδή, εμένα θα μ' άρεσε να διαβάζω το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι, γιατί έχει ας πούμε τις βασικές φράσεις που πρέπει να ξέρουμε. Απευθύνεται στους τελείους αδαείς που θέλουν να μάθουν το είναι το offside και το penalty, μέχρι τους πιο διαβασμένους, γιατί σίγουρα θα βρεθούν πράγματα που είτε τα έχουμε ξεχάσει είτε είναι του παρελθόντος. Δηλαδή, ψάχνοντας, κάνοντας αυτή την προσπάθεια, την καταγραφή και μιλώντας με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, γιατί από εκεί αντλείς, πέρα από τις αγαπημένες εκφράσεις της κερκίδας, που επίσης είναι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου, ας πούμε συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν περισσότερο από 30 ζώα που χρησιμοποιούμε βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα ακούσεις, δηλαδή, θα πούμε ο σκύλος,
0: ναι,
1: που είναι ο παίκτης που ξέρεις τρέχει και τα λοιπά, αλλά είναι τα περιστέρια όταν η μπάλα πάει ψηλά, είναι ο Καρχαρίας, δεν ξέρω αν θυμάσαι το Σίγκουρτσον που είχε φέρει ο Παναθηναϊκός,
0: ναι, βεβαίως.
1: Είναι η κόμπρα του Εκουαδόρ που είχε έρθει πάλι για τον Ολυμπιακό, είναι ο γάτος, αλλά είναι το ζαρκάδι που πάλι μας είχε έρθει, το ζαρκάδι πάλι από Αφρική, αλλά είναι και το βιζόν, ο παίκτης με παλτό αλλά πολυτελείας, γιατί το βιζόν ήταν το πιο ακριβό. Είναι ο Αστακός, είναι ο πρόεδρος ο οποίος πληρώνει μόνο με τα 50, επειδή έχουν το πορτοκαλί χρώμα, έρχεται δηλαδή ο πρόεδρος και είναι Αστακός. Είναι το κοράκι, είναι και ο Πετινός. Ο Πετινός είναι ο παίκτης που έχει στήσει το παιχνίδι σε βάρος της ομάδας του, αλλά το πάει στραβά, μπαίνει στο ημίχρονο και κάνει τη σπασαρία για να φανεί ότι εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή με το τώρα τι γίνεται. Είναι το χέλι, είναι και ο μούσχαρος, αλλά είναι και ο γκαντεμόσαυρος και ο δεινόσαυρος μαζί. Επίσης δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει τουλάχιστον πάνω από 40 φαγητά που χρησιμοποιούμε για να...
0: Και φαγητά, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή ελβετικό τυρί.
0: Ελβετικό τυρί, ναι. Εμένα αυτό που
1: ακόμα. Το είναι η τριπιάμινα.
0: Η τριπιάμινα, ναι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω ότι ακόμα και για συγκεκριμένες τρίπλες έχουν δώσει παρατσούκλια. Και πάντα οι τρίπλες είναι αυτές που μπερδεύω. Δηλαδή το ραμπόνα, ποδιά. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μπορεί να υπάρχουν. Πάντα αυτό εμένα με μπερδεύει. Κυρίως όταν το διαβάζω στους τίτλους.
1: Στα φαγητά. Η ποδιά που λες είναι κάτω από τα. Κατά από τα πόδια.
0: Είναι αυτό που έκανε ο Καρέτσας στο μάτς με τη Γερμανία. Ναι.
1: Και έμεινε. Υπάρχει και η μπανάνα.
0: Ναι, σουτ μπανάνα.
1: Υπάρχει το μπιφτέκι. Υπάρχουν και τα σπόρια που δίνει ο διαιτητής. Υπάρχει το φιστίκι φιστικόνο, ξέρεις, τον γκολ που έχει πει. Υπάρχουν τα κουλούρια και κεφτέδες που είναι το 0-0. Υπάρχει, ξέρεις, τα κουκούτσια, υπάρχει το κρέας.
0: Εμείς λέμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και το παστέλι, δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα.
1: Το παστέλι.
0: Το παστέλι είναι.
1: Η πατάτα, έκανε πατάτα.
0: Αυτό δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό, είναι γενικότερο. Okay.
1: Αλλά έχουμε και πολλά επαγγέλματα που επίσης χρησιμοποιούμε όταν πάμε στο γήπεδο. Δηλαδή, τώρα εσύ πόσες φορές είσαι στο γήπεδο και έχεις ακούσει κόσμο να πω. Ο μαέστρος.
0: Ο υδραυλικός ποιος είναι.
1: Ο υδραυλικός είναι ο παίκτης ο οποίος περνάει αυτό που λέμε κάνει τρίπλα μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο. Περνάει πέντε σε τηλεφωνικό θάλαμο. Είναι ο Χασάπης.
0: Αυτό ο γνωστό, ναι.
1: Είναι ο Ξυλοκόπος.
0: Ο Χασάπης και ο Ξυλοκόπος κάπου συνώνυμα λίγο έχουν.
1: Ναι, είναι η Πόρνη. Από την περίφημη φράση του Όσιμ. Είναι ο Ισοδηματίας. Ο Ισοδηματίας είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάτι πάνω στο παχυλό συμβόλαιό του και δεν κουνιέται. Είναι οι επιστήμονες που έχουν εμφανιστεί επίσης και στην Ελλάδα. Είναι ο μάγειρας, ο μάγος, ο κατάσκοπος, Εντάξει, υπάρχει ο πεθαμένος, ο πενιντάρης επίσης.
0: Ναι, εντάξει, εδώ ηλικιακό πρόσημο στους χαρακτηρισμούς.
1: Ο πενιντάρης έχει να κάνει με το διαιτητή, ότι σφυρίζει 50-50.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, είναι ο Μπεταντζής, ο οποίος είναι αυτός που στείνει το παιχνίδι, από το Μπετ.
0: Από το στοίχημα.
1: Ναι, είναι ο χορηγός, όχι αυτός που χορηγεί για την ομάδα.
0: Ναι, είναι ο αντίπαλος, ο οποίος δεν παίζει τόσο καλά, που καταντά να γίνει χορηγός της αντίπαλης ομάδας, λέω.
1: Ή ο γονιός που πληρώνει για να παίξει το παιδί του.
0: Α, ναι, okay, και αυτό.
1: Έχει λοιπόν...
0: Επειδή το αναφέρατε στο ξεκίνημα, το κορυφαίο κυπριακό ποιο είναι?
1: Όχι, στα κυπριακά... Είναι πολύ εφάνταστη επίσης η κυπριακή εξέδρα. Έχει αρκετά δάνεια από την ελληνική. Καθήν, ας πούμε διαφορά, ο άπαρος είναι ο γρήγορος παίκτης. Ο αχάπαρος είναι ο παίκτης που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Το βίζι-βίζι είναι ο αγώνας στον οποίο η μπάλα δεν κυλάει. Δεν κυλάει καλά και κάνουν απλά μακρινές έντρες. Mm-hmm. Για μένα αγαπημένη φράση είναι το κυρκυλούι, που είναι η τρίπλα στο ποδόσφαιρο, στα κυπριακά.
0: Το κυρκυλούι είναι η τρίπλα
1: στο ποδόσφαιρο.
0: Το κυρκυλούι, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Κοίτα, το κυρκυλούι που έκανε ο αχάπαρος, δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει.
1: Το ναι. Σκάλες Λικούρτη είναι από τις ωραίες φράσεις. Ο Ματζελάρης είναι ο άμπαλος, ο ποδοσφαιριστής που τους παίρνει, αυτό που λέμε ο Χασάπης. Άντε γε μου φκάλε μια γλυτζιά. Η προτροπή των φιλάθλων να βγει επιτέλους μια σέντρα της προκοπής. Αλλά σκέψω επίσης και τον φιλάθλο τον Έλληνα, ο οποίος είπε ότι εκτελέστηκε το φάουλ και πήγε εκεί που τη βρίσκουν οι αράχνες.
0: Ναι, δηλαδή,
1: για να κάνει την απόλυτη γωνία. Ή ας πούμε την έχει δεμένη στα κορδόνια. Ή αυτό που λέμε το λεωφορείο, υπάρχει και το σκάνια στην εστία, δηλαδή το σκάνια ξέρεις από την Ταλίκα.
0: Από την Ταλίκα.
1: Αναλόγως επίσης στην περιοχή υπάρχουν διαφορετικά τάκλιν. Είναι το τάκλιν στην Καροτίδα. Αν όμως πας στην Πελοπόννησο είναι ο Καρούτζαφλος. Του έκανε τάκλιν στον Καρούτζαφλο.
0: Δεν προλαβαίνω να σημειώνω στο μεταξύ.
1: Ναι, εάν κάνεις, είσαι στο Θεσσαλικό κάμπο και η μπάλα σου κάνει πάσα και δεν μπορείς να τη σουτάρει, η μπάλα κάνει πλίτς. Φεύγει πάνω από το παπούτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και άλλη κάνει βουπ.
0: Και έχουμε και γήπεδα κιόλας του εξωτερικού κυρίως, γιατί...
1: Έχει ας πούμε 10 ναούς του ποδοσφαίρου που πρέπει να ξέρεις οπωσδήποτε, αλλά έχει και τύπου Σαντιάγο Μπερναμπέου, Μαρακανά, το Old Trafford, εννοείται το Γουέμπλεϊ και τα λοιπά, Καπνού, Σαν Σίρο ή Μεάτσα. Γιατί ξέρεις, υπάρχει πολλοί κόσμοι που λέει θα πάω να δω το Σαν Σίρο, θα πάω να δω και το Μεάτσα.
0: Ναι.
1: Είναι από ποια πλευρά θα το δεις.
0: Προφανώς.
1: Από τη βόρεια κερκίδα ή από τη νότια κερκίδα, γιατί είναι το ίδιο γήπεδο και μπερδεύεται ο κόσμος. Αλλά και γήπεδα επίσης στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ ωραία έκδοση από τον εκδοτικό οίκο το Sportsbook. Και μπορούμε να δώσουμε και 2 βιβλία για δώρο για όποιον ή όποιον μας ακούει. Καταρχήν είναι ένα βιβλίο το οποίο προορίζεται, είπαμε, για αυτό που δεν έχει καμία σχέση, μέχρι σε αυτό που έχει, που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, άρα μπορεί να κάνει μια ωραία επαλήτευση. Έχει πολλές λέξεις και εκφράσεις της κερκίδας. Νομίζω ότι στον καθένα μας... Δεν ξέρω, εσύ η πρώτη φορά που πήγες γήπεδο πότε ήταν, πότε θυμάσαι τον εαυτό σου?
0: Θυμάμαι στις αρχές δεκαετίας του 90 να πηγαίνω στο γήπεδο. Να.
1: Και εγώ λοιπόν μέσα δεκαετίας 80, το 10 χρονών, και η φράση που μου έχει μείνει στο παιχνίδι Καβάλα Δεσαϊκός, γιατί είμαι από την Καβάλα, θυμάμαι το σκορ, είναι πώς θυμάσαι την πρώτη φορά στη διάφορα, θυμάσαι το γήπεδο, 3-0 το σκορ έχει κερδίσει η Καβάλα, αλλά η φράση που μου έχει μείνει από τότε, και μου είχε βάλει λίγο και το μικρόβιο να αρχίσω να μαζεύω, παρότρυση στο διαιτητή, σου εύχομαι να γυρίσεις και να βρεις τις παντόφλες σου ζεστές.
0: Εγώ θυμάμαι σε ένα ΠΑΟΚ Σπάρτακ Τρνάβα, το οποίο έχανε ο δικέφαλος του Βορρά 0-3 στο 12. τη χαρακτηριστική έκφραση το ταγάρι. Τότε όλοι και οι 11 μετατράπηκαν αυτόματα σε ταγάρια και όταν το γύρισαν βεβαίως οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά και έληξε 5-3 εκείνο το μάτς, μόνο ταγάρια δεν ήταν, είχαν γίνει οι υπερπαίκτες κιόλας. Το ταγάρι από το ζωικό όχι από το ζωικό. Από πού είναι το ταγάρι?
1: Το ταγάρι είναι από τα αντικείμενα.
0: Από τα αντικείμενα.
1: Γιατί έχουμε πολλά αντικείμενα, όπως έχουμε και οικοδομικά υλικά. Με το γιαπί.
0: Το γιαπί. Είναι... Το τούβλο.
1: το τούβλο. Όλα αυτά λοιπόν, όποιος θέλει ή όποια θέλει, επειδή θα μαζευτεί μια ωραία ποδοσφαιροπαρέα με ενεργή αλλά και παλιότερους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό θα γίνει μια ωραία έτσι, κουβέντα, περισσότερο σαν ένα... Σαν να ανοίγουμε λίγο ένα σακούλι αναμνήσεων και έχουν καταγραφεί πολλά στο βιβλίο. Είμαι σίγουρος ότι λείπουν και άλλες εκφράσεις. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου που είναι πιο πλούσια. Θα χαρώ πολύ φυσικά να σε δω και σένα αλλά και όλους όσους μας ακούνε το Σάββατο το απόγευμα στις 6 ώρες στο Πανόραμα.
0: Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κήπο. Και να συμπληρώσετε και εκφράσεις και λέξεις, γιατί συνεχώς αυξάνονται. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στην πρώτη έκδοση έλειπε ο βαρίστας, γιατί μόλις είχε πει το βαρ. Αλλά τώρα πια ο βαρίστας είναι μέρος της καθομιλουμένης. Ομοίως κάποιες λέξεις έχουν παρέλθει, ας πούμε, ο τσακατσούκας ή το παστατέμπο, άμα το πεις τώρα σε κάποιον, ή δεν ξέρω αν... Τουλάχιστον εμείς στην Καβάλα είχαμε τη Συνάλκο. Δεν υπήρχε το Coca-Cola που πίναμε στο γήπεδο. Τώρα, άμα πεις πίναμε Συνάλκο, θα σε κοιτάξουν λίγο περίεργα. Αλλά έχει και τη γοητεία του παρελθόντος, αλλά και την μαγεία του αθλήματος που νομίζω ότι είναι αυτό που μας πορώνει, μας καθυλώνει, μας κάνει να συγκινούμαστε είτε θετικά είτε αρνητικά κάθε φορά που το παρακολουθούμε. Και για κάποιο λόγο είναι ο βασιλιάς όλων των αθλημάτων.
0: Κύριε Βραδέλη, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 3 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα πούμε και εκτός κιόλας.
1: Ώστε να τα πούμε και από κοντά.
0: Θα τα πούμε και από κοντά και να δρομολογήσουμε και τα δύο βιβλία για τους ακροατές από την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, εύχομαι. Επαναλαμβάνω τα βασικά. Έτσι, το λεξικό του ποδοσφαίρου, συγγραφέας και δημοσιογράφος Τέλειος Βραδέλης με ποδοσφαιροπαρέα το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Χίπος, στο Πανόραμα, παρουσίασή του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μαθήματα
1: για
0: τα μαθήματα ξένων γλωσσών ζωντανά στον αέρα. Τα μαθήματα της ποδοσφαιρικής διαλέκτου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

It's like a flash in my head. Right here with you is where I'm supposed to be. It's like coming home again. Λοιπόν, εγώ θα σκοπεύω να πάω στην παρουσίαση μόνο και μόνο για να προμηθευτώ το λεξικό του ποδοσφαίρου και να μιλάω στις Μαρό από Δευτέρα με κυπριακή ποδοσφαιρική διάλεκτο. Να της λέω πόπο, είδες τι Κυρκυλούη, έκανε ο Αχάπαρος και να μην με καταλαβαίνει και να μην λέω κιόλας τι ακριβώς εννοεί. Έχει ωραίες εκφράσεις το ποδόσφαιρο. Είναι μια ολόκληρη διάλεκτος, θα μπορούσε κάποιος να πει, και είναι μαζεμένοι όλοι στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο συγκεκριμένο λεξικό. Με αυτά και με αυτά, με ξένες λέξεις και όχι μόνο, με παρατσούκλια και διάλεκτο ελληνική και κυπριακή, πάντα ποδοσφαιρική, κλείσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, με ένα και μοναδικό σύστημα 3-5-2. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. Ο 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο του μέσα σε ρέμα. Σήμερα το μεσημέρι, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Την ίδια ώρα η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη με αμύωτη ένταση. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση. Ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το ΩΜΕΓΑ και επισήμανε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε αίθριο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν το βράδυ χθες αστυνομικοί του τμήματος Μουδανιών με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στη Χαλκιδική. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα. Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τηλεφωνικά μια 82χρονη γυναίκα στο Δήμο Προποντίδας και προσποιούμενοι τους αστυνομικούς τη ζήτησαν να αφήσει χρήματα και τη μαλφή σε σημείο που τις υπέδειξαν. Με αυτή τη μέθοδο οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 60χρονος. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι την ίδια μέρα επιχείρησαν να εξαπατήσουν με τον ίδιο τρόπο ακόμη δύο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη αναμένεται αύριο. Στη Θράκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Κουτελοπούλου, ή αλλιώς όπως τη λέω εγώ, Κουτέλ, είναι στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας όπως είμαστε καθημερινά, από τις 5 έως και στις 7. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε να σας ομορφύνουμε λίγο με τις μουσικές μας και τη διάθεσή μας το απόγευμά σας. Σήμερα λοιπόν, 1η του Οκτώβρη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την κίνηση, θα σου πω ότι σήμερα γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα σε αρκετά σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα και στο κέντρο έχουμε κίνηση, και στην Εγνατία και στη Τζιμισκή και γύρω από τα δικαστήρια, από ό,τι βλέπω. Και στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της Συνδίκα, τα έργα πλέον γίνονται από την αριστερή πλευρά, αλλά ερχόμενοι στο κέντρο, εκεί πέρα και νωρίτερα, και από τη Μαρτίου και μετά, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Περιφερειακός αρχίζει να φορτώνει προς το ρεύμα, προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πολύ προσοχή στους δρόμους και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα, 1η του Οκτώβρη, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα, ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, εμείς πίνουμε καφεδάκι καθημερινά. Έχω ήδη εδώ τον καφέ, έχω ετοιμάσει τις μουσικές. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Επίσης, είναι η μέρα του σάκη στην Ιαπωνία, προς τιμή του εθνικού ποτού της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου που παράγεται από ρύζι. Ξαναλέμε, στην υγειά σας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και χαίρομαι ήδη που κοντά μου εδώ στην παρέα βρίσκονται ήδη τα κορίτσια μου, Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία. Άκου να δεις, τον 102 και εδώ σήμερα μαζί μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6930-078-228. Πάλι με Οκτώβερ θα συνεχίσουμε, αλλά αυτή τη φορά με το συγκρότημα των Blue October και Say It, Say It, Say It, έτσι όπως σας τα λέμε και εμείς, Χήμα και Τσουβαλάτα.

Αυτό ήθελα να ακούσω και μετά να μιλήσω. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, season 6, έκτη σεζόν. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ευελπιστούμε να πάμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5η, 1η του Οκτώβρη, ήδη είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε, λέγαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα σήμερα στην πόλη. Ίσως φταίει το ότι είναι η 1η του μήνα, δεν ξέρω, αλλά έχει λίγο κίνηση και στο κέντρο και στη λεωφόρο Βασιλίσσου Σόλγας. Πάνε να φορτώσουν και οι περιφερειακοί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα, έχουμε σήμερα 5η στη Θεσσαλονίκη. Εξακολουθώ να έχω αυτό το θέμα, αυτό τον καιρό. Φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς ότι δεν ξέρεις ακριβώς πώς να ντυθείς και τι να φορέσεις. Και είναι λίγο ανακατεμένα όλα. Δηλαδή, φοράς και το φθινοπορεινό ρούχο, αλλά φοράς και ενδεχομένως και κάτι καλοκαιρινό, γιατί το μεσημέρι ο καιρός είναι, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, εντελώς αντίθετο στην υπόλοιπη χώρα, διότι διαβάζουμε για παρατεταμένη κακοκαιρία με βροχές, με καταιγίδες, με θυελώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Τα ΔΕΦ ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος έδωσε την πρόγνωσή του για την εξέλιξη των φαινομένων, με ιδιαίτερη φυσικά αναφορά στον καιρό στην Αττική, όπου εκεί αναμένονται καταιγίδες και ισχυρές βροχές μέχρι και τη Δευτέρα. Το επίκεντρο όμως της κακοκαιρίας είναι στην Κρήτη, η οποία παραμένει στο επίκεντρο σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη. Βροχές εκεί είναι επίμονες, έντονες, με το ασταθές σκηνικό, σου λέει, να συνεχίζεται ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού. Η διαταραχή εντοπίζεται στο νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο και προβλέπεται να παραμείνει σχεδόν στάσιμη τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, εμείς αύριο, Παρασκευούλα, στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες 14 με 24 βαθμούς Κελσίου, ένας απόλυτα φθινοπορεινός καιρός. Στην ατζέντα της ημέρας, σημειώστε ότι για σήμερα στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα λάβει χώρα συγκέντρωση που διοργανώνεται από την ΕΔΟΦ και την ΕΝΙΘ, συγκεκριμένα μέλη της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και νοσοκομιακοί γιατροί, δίνουν ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του δημοσίου, της υγείας και της παιδείας. Μετά από τη συγκέντρωση, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Φωνή λαού, οργή Θεού. Συνεχίζουμε μουσικά με Alice Cooper, αγαπημένος λατρεμένος αυτής της εκπομπής. Θέλουμε την συμμετοχή σας, την επικοινωνία μαζί σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και φύγαμε.

Ο θρύλος του Shock Rock, ο Alice Cooper, επισκέφθηκε τη χώρα μας το 2025 στα πλαίσια του Rockway Festival 11 του Ιούλη στο Terra Vibe στη Μαλακάσα, αγέραστος, full ενέργεια, φοβερός και τρομερός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της R3, καλό μήνα, 1η του Οκτώβρη, ποτέ λέει μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να φας σήμερα. Πάρα πάρα πολύ σωστά. Εξάλλου σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ, οπότε πίνουμε καφεδάκι, ακούμε μουσικές, σας λέμε και περίπου τα τεκτενόμενα της πόλης και όχι μόνο, και στην υγειά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη, τώρα κάπως τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να σας πούμε ότι κλείνει ξανά για 6 ώρες το τμήμα του περιφερειακού, συγκεκριμένα σε προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές λόγω εργασιών πάντα για την κατασκευή του Fly Over. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή 2 το Οκτώβρη από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 πρωί Σαββάτου και θα αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο αν έχετε κάτι προς τα εκεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του αποκλεισμού, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ η κίνησή τους θα αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο του Άγιου Παύλου, δηλαδή λεωφόρος όχι, θα πραγματοποιείται κανονικά ναι. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι φτάνουμε κιόλας σε τίτλους ειδήσεων. Σας θέλουμε όλους εδώ. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε μας ακούτε στο σπίτι, είτε στη βόλτα ακόμα καλύτερα, είτε στο αυτοκίνητο. Πολύ, πολύ προσοχή. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, στον 102 μέχρι και στις 7. Συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αν σήμερα το 1970, άκου να δεις, κυδεύεται στην πατρίδα του εκεί κοντά στο Σιάτλ στην Ουάσιγκτον, 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Ελευθερία λοιπόν, freedom, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας. Έως και 70 χωριά στα ορεινά είναι χωρίς ρεύμα. Νεκρός μετά από πτώση από βράχο βρέθηκε 45χρονος κυνηγός στη Μυτιλίνη. Τον εντόπισε η αδερφή του, ανασύρθηκε από την πυροσβεστική. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη δημιουργία πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την Άνη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης για εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Δεκάδες τραυματίες και αθρώες συλλήψεις ανηλίκων στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος που το θυμήθηκες ρε θηρίο, λέει αυτό το τραγούδι από τους Έζια, αγαπημένοι, λατρεμένοι και αυτοί. Και only time will tell, μόνο ο καιρός θα δείξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάζαρο, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στην παρέα μας. Είμαστε λέει σίγουροι ότι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στο δρόμο έχουν δίπλωμα, διότι δεν τους φαίνεται. Σωστό και αυτό, και αν αναλογιστεί στους δείκτες ατυχημάτων που έχουμε ετησίως στην Ελλάδα, μάλλον ή πώς το λένε, ή ο γυαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε. Όπως και να έχει, φυσικά πολλές φορές δεν βοηθάνε και οι δρόμοι, αλλά από την άλλη και εμείς πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ το έχω ξαναπεί που οδηγώ μηχανή, σκέφτομαι πάντα και οδηγώ με το σκεπτικό μάλλον ότι περιμένω την μπιπ που θα κάνει κάποιος, είτε πεζός, είτε με όχημα, είτε με μηχανή, είτε με πατίνι, είτε με οτιδήποτε. Πρέπει πάντα να έχεις μάτια και στην πλάτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε τώρα αφού πιάσαμε τους δρόμους, πάμε να βγούμε στους δρόμους και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Καρόλου Ντιλ, στο κέντρο δηλαδή της Θεσσαλονίκης, στη Δωδεκανήσου, στην 26 Οκτωβρίου επίσης είμαστε εκεί λίγο δύσκολα και στην Άνω Τούμπα, στο Φανάρι, στη Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα. Λίγο φορτωμένη είναι και η Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, ερχόμενη προς το κέντρο. Μεταξύ άλλων όμως έχουμε και την αναμέτρηση σήμερα με την Ελλάδα και την Ολλανδία στην Τούμπα. Χαμός θα γίνει. Η προπόνηση, σου λέει, της Εθνικής Ολλανδίας έγινε στις εγκαταστάσεις του Άρη και έτσι ολοκλήρωσε το στάδιο της προετοιμασίας της πριν την απόψινή αναμέτρηση με την Ελλάδα. Το παιχνίδι σήμερα 5η 1η του Οκτώβρη, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο, θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός τόσο για το ελληνικό όσο και για το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επίσημων υποχρεώσεων και των δύο εθνικών ομάδων, με τους Ολλανδούς να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η επιλογή δε των εγκαταστάσεων του Άρη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους δείχνει την εμπιστοσύνη, σου λέει, που έδειξαν οι Οράνιες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την υποδομή που διαθέτει ο σύλλογος. Και αυτό θα πω εγώ που λέω πάντα, ήθε ο καλύτερος να κερδίσει. Θέλουμε την επικοινωνία με εσάς, θέλουμε να μας πείτε μια καλησπέρα, 2313-338-420, φυσικά τα μηνύματα στο Viber 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1996 είχε κυκλοφορήσει το live album των Nirvana με τίτλο From the Muddy Banks of the Wisco, το οποίο περιέχει και ζωντανές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Είναι μάλιστα το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana που κυκλοφορεί μετά το θάνατο του τραγουδιστή Kurt Cobain. Εμείς θα ακούσουμε το All Apologies, το οποίο είναι λίγο προγενέστερο. Είναι αυτό που λέμε ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο διαφορετικά, άμα θέλετε.

0: Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στην Μηχανιώνα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες. Εδώ θέλουμε, τις παραγγελιές σας, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας. Να μας πείτε τι κάνετε που είστε, επιστρέψετε από τη δουλειά σας, είστε στο σπίτι και κάνετε εκεί κάποιες δουλειές ενδεχομένως. Ή απλά κάθεστε και πίνετε καφέ διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω τα μηνύματα στο 6930-078-228. Και άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1973, πάμε λίγο έτσι αρκετά πίσω, μετά την μεγάλη επιτυχία του The Dark Side of the Moon, οι Pink Floyd δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα ξαναπετύχουν την τεράστια δημοτικότητα του τελευταίου τους άλμπουμ. Αποφάσισαν λοιπόν να πειραματιστούν και να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα άλμπουμ μόνο με ήχους από κοινά οικιακά αντικείμενα. Γι' αυτό κιόλας το είχαν ονομάσει Household Objects. Εν κατακλείδη όμως θα τα παρατήσουν όλα και θα συγκεντρωθούν στις ιδέες τους για ένα άλμπουμ με τίτλο Wish You Were Here.
1: Sure.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι αφιερωμένο στο Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά δεν θα προλάβω τώρα γιατί μέχρι τις 6 έχω άλλη παραγγελιά και με δικό σας τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αλλά μετά τις 6, Βασίλη, θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και όμορφα επιτέλους νέα. Ελάτε στην παρέα μας στο Viber στο 6930 078 228. Αυξημένη λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης και συγκεκριμένα στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Από θερμοκρασίες είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου και για το πουσουκού που έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από ό,τι όλα δείχνουν τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Νοτιότερα είναι το πρόβλημα, Αττική και Κρήτη ακόμα περισσότερο, αλλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία θα είναι από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Και ποιος δεν έχει αγαπήσει αυτό το τραγούδι, αυτή την κιθάρα, αυτόν τον, τι να πω τώρα, τον τιτανοτεράστιο καλλιτέχνη. Gary Moore, Still Got The Blues For You Baby, και πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή την κοστολόγηση των προγραμμάτων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι σήμερα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Με αμύωτη ένταση την ίδια ώρα συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το νησί έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να κοπούν δρόμοι και να υπερχυλήσουν ποτάμια. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλίνη ένα 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Σαμαλής όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δυο του σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κυλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπερστοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στην τριμηνιαία έκθεση παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τονίζοντας ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω και επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2% ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί το 1,9%, την πρόβλεψή του δηλαδή για την ανάπτυξη το 2026. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Έχει παραγγελθεί διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες ενώ την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Είναι η 50χρονη Κρίστα Πάικ που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν, καθώς η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου της Γαλλίας ενάντια στη τάξη των 34 ατόμων και την έλλειψη εκπαιδευτικών σημαδεύεται από όλο και σκληρότερες σκηνές βίας. Από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασσαλία, οι καταλήψεις, οι εμπειρισμοί και η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς. Στο προάστιο Σαν-Ντενί του Παρισιού, πλήθος νεαρών συγκεντρώθηκε απέναντι από αστυνομικούς. Ένας μαθητής κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα». Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από το θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας 1 νίκη και 1 ισοπαλία. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα είναι πυκνότερες στη Θράκη και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

και τις μελωδίες. Για πρώτη φορά στο κοινό τα ζωγραφικά έργα του Κωνσταντίνου Β. Από σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη, το Μόμους παρουσιάζει την έκθεση Κωνσταντίνος Β. Μόνο η ακτογραμμή μένει, χωρίς γωνία, αδιέξοδο στο καλοκαίρι, μέχρι να γυρίσει, στο μπλε δέντρο. Είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Β. παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Γνωστός φυσικά κυρίως ως μουσικός και στιχουργός, έχει διανύσει όμως παράλληλα μια προσωπική εικαστική διαδρομή με σπουδές ζωγραφικής και ιστορίας της τέχνης στη Μελβούρνη. Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη του ατομική έκθεση στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει με έργα που δημιουργήθηκαν από το 2019 έως και σήμερα, με αναφορές στο συμβολισμό, στον 20ο αιώνα, δημιουργεί ένα προσωπικό, ένα χρωματικά έντονο σύμπαν με φιγούρες, με βουνά, με δέντρα, με νερά, με ουρανούς. Όλα αυτά συνθέτουν ονειρικά τοπία που μεταφέρουν τα συναισθήματα, όπως είναι η γαλήνη, η αγωνία, η νοσταλγία, ο φόβος, η απομόνωση. Τα έργα γενικότερα, σου λέει, λειτουργούν σαν εικόνες αλλά και σαν στίχοι, όπως και ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης. Μόνο η ακτογραμμή μένει. Ένας κόσμος ανάμεσα στο πραγματικό, στο φανταστικό, στο ονειρικό, στο φιελτικό, όπου ο θεατής καλείται να δημιουργήσει τις δικές του φυσικά εικόνες και συνδέσεις. Από σήμερα, λοιπόν, 5η 1η του Οκτώβρη, στο Μόμους, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα εγγένεια, μάλιστα, είναι σήμερα στις 7, σε λίγο δηλαδή, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και από έναν Κώστα στον άλλον Κώστα. Πού είσαι, ρε Κώστα? Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον ακροατή, στον Κώστα, ξέρει αυτός, ο οποίος τώρα μου στείλε μήνυμα στο Viber. Εννοείται ότι ήδη έχω βάλει το τραγούδι που μου έχει ζητήσει, αλλά θα συνεχίσω την εκπομπή με ένα τραγούδι που ζήτησε νωρίτερα ο φίλος μου ο Βασίλης. Μάλιστα μου είπε να πω ότι όλοι το χορέψαμε τότε, το 1987, και μάλιστα έχει έρθει και το συγκεκριμένο συγκρότημα και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ραδιοράμα από τον Βασίλη, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλο το προσωπικό του 102. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη, και ελάτε στην παρέα μας. Και σε λίγο θα παίξω και το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Κώστας. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228 στο Viber.

να δει στον 102.3 απόγευμα 5η 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί περίπου από το ύψος από τις Σικές μέχρι και την Πολύχνη. Πολύ, πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, όποτε νομίζω το έχω μοιραστεί ξανά μαζί σας, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Όποτε δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, έχω τις μαύρες μου που λέμε στα πολύ απλά. Ξέρετε τι κάνω μεταξύ άλλων. Πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Ο καθένας έχει βρει, εννοείται, τις εξόδους κινδύνου του. Αλλά εγώ μεταξύ άλλων βλέπω φιλαράκια. 1-2 επεισόδια και έχω στανιάρι. Και αν κι εσείς είστε φανς των φιλαρακίων και όχι μόνο, θα θυμάστε ότι τα περισσότερα επεισόδια ξεκινούσαν με το The One With, ξέρω εγώ, με την Rachel και τον Ross. Το The One With κάτι. Λοιπόν, γνωστή πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νέου βιογραφικού ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο The One About Matthew Perry, το οποίο φυσικά, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αφιερωμένο στη ζωή, στην καριέρα του αγαπημένου Καναδοαμερικανού ηθοποιού. Ο Matthew Perry για την ιστορία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία μόλις 54 ετών από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης. Ευρέως γνωστός εννοείται για τον εμβληματικό του ρόλο ως Chandler. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία με τον Chandler Bing στη δημοφιλή σειρά Friends. Ο ηθοποιός όμως έχει ξεχωρίσει επίσης και για εμφανίσεις του σε ταινίες και παράλληλα ανέπτυξε σημαντική δράση για να υποστηρίξει άτομα που παλεύανε και παλεύουν με τον εθισμό. Το ντοκιμαντέρ αυτό βασίζεται σε προσωπικές μαρτυρίες στενών συγγενών και φίλων, ρίχνοντας φως στον αληθινό Matthew Perry, έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, έναν άνθρωπο ευφυή, ευάλωτο και κυρίως δοτικό. Η σειρά αποκαλύπτει τις σκληρές προσωπικές του μάχες, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω που τελείωνε μία σεζόν και είχε βάλει κάποια κιλά και ξεκινάει στα καπάκια η επόμενη σεζόν και έχει χάσει απίστευτα πολλά κιλά. Δηλαδή, το δράμα που περνούσε αυτός ο άνθρωπος, νομίζω ότι μόνο ο ίδιος το ήξερε. Η σειρά λοιπόν αποκαλύπτει αυτές τις σκληρές προσωπικές του μάχες που έδωσε πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star, συνθέτοντας μία κατέργαστη και ειλικρινή καταγραφή μια ζωής γεμάτης προκλήσεις, η οποία αναδεικνύει την αυθοντικότητά του ως τελικά τη μεγαλύτερη του κληρονομιά. Το ντοκιμαντέρ αυτό, το The One About Matthew Perry, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε αυτή τη γνωστή πλατφόρμα στις 27 του Οκτώβρη 2026, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ηθοποιού. Το επόμενο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας. Φυσικά, επειδή μπήκαμε στον Οκτώβριο και ακούσαμε και νωρίτερα τραγούδια για τον Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε και Pet Shop Boys και October Symphony. Και με αυτό το τραγούδι και με ακόμα ένα άλλο, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, διότι σας έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και φυσικά σου λέει ότι ο Οκτώβριος μπήκε πολύ δυναμικά και σου φωνάζει, δεν ξέρω να τον ακούς, βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο όπου ήταν φοιτητές. Η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική και ρητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης για τη διερεύνηση του ζητήματος. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα άσκη το ΠΑΣΟΚ που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Νεκρός στη Μυτιλίνη μετά από πτώση από βράχο 45χρονος κυνηγός τον εντόπισε η αδελφή του. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει πρώτη ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας για ελληνική χρήση που έρχεται πιλωτικά και στην Ελλάδα, μπαίνει στο wallet και κηρύσσει πόλεμο στο δολάριο και τα κρύπτος. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραία. Killer, somebody told me. Εγώ θα σου τα πω όλα. Εδώ στο άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5η 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχει κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια. Έχει κινησούλα στην Κωνσταντινούπολος. Έχει κινησούλα στην Μιχαήλ Ψελού εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περιφερειακός, βαίνουμε καλώς. Με τρομάξατε, λέει σήμερα η Αθηνά. Είμαι στη δουλειά και μια σας άκουγα, μια δεν σας άκουσα και λέω. Δεν έχει εκπομπή σήμερα, λέει η Τόνια. Και μετά άκουσα, λέει, τη γλυκιά και λαριστή της φωνούλα και ηρέμησα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλη μου Αθηνά. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Θα πάω σε ένα αγόρι. Εμείς το γνωρίζουμε όλοι ως Fat Boy Slim, Norman Cook κατά κόσμο, έχει συνδέσει όσοι λίγοι το όνομά του με το Glastonbury. Όμως η σχέση του με το θρυλικό αυτό φεστιβάλ έχει μία ασυνήθιστη, θα έλεγε κανείς, λεπτομέρεια. Δεν έχει πληρωθεί ποτέ ο Fat Boy Slim για τις εμφανίσεις του σε ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ ever, από τα μουσικά φεστιβάλ. Ο Norman Cook λοιπόν σε συνέντευξή του είπε ότι δεν του έχουν καταβάλει αμοιβή, αντί γι' αυτό του προσφέρουν δωρεάν εισιτήρια και τη δυνατότητα να εμφανίζεται σε μικρότερα και συχνά απροειδοποίητα σετ σε διάφορα σημεία του φεστιβάλ. Δηλαδή εκεί που δεν τον περιμένεις, ξαφνικά ακούς Fat Boy Slim. Ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 σετ. Αυτό, ξεπετιέται. Praise you like a shoot. Λοιπόν, ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 σετ. Αν και παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ξέρει τον ακριβή αριθμό, το 2025 είχε γιορτάσει το 100ο του στο Glastonbury set. Είχε εμφανιστεί πρώτη φορά το 1986, όταν έπαιζε τότε με τους House Martins. Για τον ίδιο το Glastonbury είναι περισσότερα από ένα μουσικό φεστιβάλ. Δεν τον πειράζει που δεν έχει πληρωθεί, δεν ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε, μπορεί να σου έρθει ο Fat Boy Slim εκεί που δεν τον περιμένεις, χωρίς να βρίσκεται καν στο επίσημο line-up, να βρεθεί πίσω από τα decks σε ένα μικρό stage, να αυτοσχεδιάσει και να ακούσεις αυτό.

Rasmus, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Living in a world without you. Πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ μας και εγώ, συνεφίλοι δηλαδή, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς κινηματογράφο στη ζωή τους. Ο Οκτώβριος λοιπόν μπαίνει δυναμικά στις κινηματογραφικές αίθουσες και πάμε κατευθείαν στις ταινίες, διότι είναι ούκο λίγες. Έρχεται η πολύ αναμενόμενη Digger. Tom Cruise. Μαύρη κομμωδία. Ο Αλεχάνδρο Λέι Γκονζάλες Ινιάρη επιστρέφει με τον Ντίκερ, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Η ταινία ακολουθεί έναν πανίσχυρο άνθρωπο, ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα την ώρα που ο ίδιος έχει προκαλέσει μια παγκόσμια καταστροφή. Με γαργαλάει αυτή η ταινία να τη δω. Πάμε και στο ημερολόγιο της Verity, αν θέλετε κάτι σε θρυλεράκι, έτσι λίγο διαφορετικό, στο πεδίο του ψυχολογικού θρίλερ. Πάλι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπω αυτήν την Anne Hathaway που δεν λείπει πραγματικά από ταινία και αυτή και η Dakota Johnson. Καμιά φορά εκεί αναρωτιέμαι στο Hollywood, υπάρχουν μόνο ο Tom Holland, η Zendaya, η Anne Hathaway, ο Tom Cruise και η Dakota Johnson, δηλαδή άλλοι ηθοποιοί δεν υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, η Anne Hathaway μας έχει υποσχεθεί ότι θα αποσυρθεί λίγο από την υποκριτική για να ασχοληθεί με τη μητρότητα. Για να δούμε, θα το κάνει πραγματικότητα. Ελπίζουμε. Λοιπόν, στο πεδίο του ψυχολογικού θρίλερ κινείται το ημερολόγιο της Verity, κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος κτλ. Κτλ. Βαρέθηκα ήδη. Η εξέγερση, αν θες να δεις έτσι κάτι δυναμικό και μάλιστα με πρωταγωνιστή, το οποίο. Δυναμικό και Άντριου Γκάρφιλτ για πρωταγωνιστή, νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο, αλλά όπως και να έχει, η εξέγερση τοποθετείται στην περίοδο της εξέγερσης των αγροτών και ακολουθεί έναν αγρότη, τον Άντριου, που έπειτα από μια βίαιη σύγκρουση με φοροεισπράκτορες βρίσκεται στο κέντρο ενός κινήματος που οδηγεί 10.000 ανθρώπους προς το Λονδίνο. Αν θες να δεις μια ταινία για όλη την οικογένεια, animation δηλαδή, τότε θα δεις τον Dad και το μαγικό λιχνάρι. Επίσης, αν θες να δεις κάτι σε ντοκιμαντέρ, θα σου πρότεινα να δεις την Άζα, που είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη Γάζα, συγκεκριμένα σε μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα χρησιμοποίησαν. Τέλος, η Σιωπηλή Φίλη, επίσης και αυτό είναι μια, από ό,τι διαβάζω, δραματική ταινία, ιστορική όμως. Και αν θέλετε κάτι έτσι πιο μουσικό, γιατί εμείς είμαστε λάτρεις της μουσικής, τότε θα σας πρότεινα να δείτε Queen Budapest. Το Queen Budapest δεν είναι μια καινούργια συναυλία, αλλά είναι μια αναπαράσταση της ιστορικής κινηματογραφημένης εμφάνισης των Queen στη Βουδαπέστη στις 27 Ιουλίου του 1986. Τότε μάλιστα η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Magic Tour. Ήταν η τελευταία περιοδία των Queen με τον Freddie Mercury. Και επειδή παίζει σήμερα και Ελλάδα-Ολλανδία, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, είπα να ακούσουμε το We Are The Champions. Άσε που ο Brian May και ο Roger Taylor ανέβηκαν στη σκηνή στις 28 του Σεπτέμβρη στο Roadhouse στο Λονδίνο και έπαιξαν κάποια τραγούδια όπως το We Will Rock You και το Radio Gaga, ενώ σου λέει, λες λέει, επειδή τους είδαμε ξανά μαζί να επιστρέψουν οι Queen και σε συναυλίες και σε περιοδίες, οψόμεθα.

Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει μία επίσημη ανακοίνωση για νέα περιοδία των Queen. Αυτό που υπάρχει είναι ένα reunion λίγο λεπτών στο Λονδίνο που έλαβε χώρα τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, αρκετό για να θυμίσει πόσο άμεσα λειτουργεί αυτή η χημεία αυτών των δύο μουσικών όταν βρίσκονται στην ίδια σκηνή. Αναφέρομαι στον Brian May που παίρνει την κιθάρα και τον Roger Taylor στα drums και στα φωνητικά. Θρυλική μπάντα, θρυλικά τραγούδια. Έφυγε νωρίς ο Freddie Mercury. Εδώ είμαστε, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά και όσο μπορούμε είπαμε ευχάριστα. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε την κινησούλα μας στο κέντρο της πόλης. Γενικά όλη μέρα σήμερα έχει μια κινητικότητα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι ξεκίνησε ο μήνας, δεν ξέρω αν φταίει γενικά ότι θέλετε να βγείτε έξω και πολύ καλά κάνετε. Αυτή τη στιγμή πάντως, για να τα λέμε έτσι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, έχουμε στη Μοναστηρίου, είμαστε στα κόκκινα, επίσης είμαστε και στην Αγίου Δημητρίου στα κόκκινα. Και περιφερειακός και στην Αριστοτέλους έχει λίγο κίνηση. Γενικά έχει το κέντρο κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τη Σία, η οποία άκου να δεις τώρα, έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων πούλησε και αυτή το 50% του μουσικού της καταλόγου παραχωρώντας δικαιώματα από τη δισκογραφική της δραστηριότητα. Η συμφωνία μάλιστα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από τον Dan Bernard, τον άντρα της, ο οποίος σου λέει ότι αναμένεται να διεκδικήσει και πολύ μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου ποσού. Η συμφωνία αυτή αφορά στα δικαιώματα έκδοσης και τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις της Σία, χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πάντως, προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής παραγωγής με avatar, η οποία θα βασίζεται στη μουσική της. Πριν από λίγους μήνες πάντως, είχε γίνει γνωστό ότι η Σία υποχρεούται, άκου να δεις τώρα, ζωή, να καταβάλει τον πρώην σύζυγο, θα μου πεις αυτά, 42.500 δολάρια το μήνα. Πόσες ανάγκες έχει αυτός ο άνθρωπος και θέλει 42.500 δολάρια το μήνα. Θα μου πεις άλλη ζωή αυτή κάνουν. Οκ, και πάλι. Ως διατροφή. Γιατί και οι δυο τους, λέει, μοιράζονται την επιμέλεια του γιού τους. Για την ιστορία είχαν παντρευτεί το 2023. Εντάξει, δεν έμειναν και πολύ καιρό μαζί, να τα λέμε αυτά. Ενώ η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, ένα χρόνο περίπου μετά τη γέννηση του γιού τους. Unstoppable. Πάντως τώρα θα πάρει 180 εκατομμύρια δολάρια. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάρει και ο σύζυγος κάτι της.

Unstoppable κι εμείς. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και δύο θεατρικές επιλογές, έτσι για να υποδεχθούμε τον Οκτώβρη και θεατρικά. Ο Caveman, ο γνωστός Caveman, νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή την παράσταση, αν όχι με το συγκεκριμένο ηθοποιό, με άλλους ηθοποιούς. Caveman, λοιπόν, στο θέατρο Βεργίνα, ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, φοράει την προβιά του, μεταμορφώνεται στο θρυλικό πλέον Caveman για να αποκαλύψει την προϊστορία που κρύβουν τις σχέσεις των φίλων με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, στις 10 επίσης, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε. Κωδικός Ιρέη, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα εισιτήρια από 9 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε. Αναφέρεται φυσικά η συγκεκριμένη παράσταση στη Μέριλιν Μονρόε, στο παγκόσμιο αυτό σύμβολο του σεξ, και στον ομώνυμο ρόλο είναι η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ το ρόλο του αφηγητή, στον ρόλο του αφηγητή συναντάμε τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη φίλη μου τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Κουτέλ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά να έχουμε έναν πολύ, μα πάρα πολύ καλό μήνα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμητά μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διαρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλίνη 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δύο σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική, 65χρονος έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του, ενώ μαζί του βρίσκονταν και άλλα άτομα που δεν τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε κλήση στο 112 για την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων. Ο 65χρονος ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι στη διάθεση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών που επιλήφθηκαν του θέματος για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σχετικού με την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε αίθριο, όπου ήταν φοιτητές. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης. Επισημαίνεται πως βάσει της εκκρεμού σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική και ρητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει στο μεταξύ άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, να ελεγχθεί η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ασφαλείας από πλευράς του αναδόχου και να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από τον θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Κάθε φορά που τους αναφέρω, η αλήθεια είναι πως έχει κάτι το υποτιμητικό ο λόγος μου. Επίτηδες βέβαια. Υπήρξαν ιστορικά τόσο αλαζόνες που αν τους μιλούσες αφιψηλού τρελαίνονταν. Πάντα ήθελαν να κατακτήσουν τον κόσμο, ασχέτως αν ήξεραν πως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Όπου μπόρεσαν να φτάσουν όμως, το έκαναν. Συντηρητικοί άνθρωποι ανέκαθεν. Και μόνο που βάλθηκαν να καταπνίξουν τις ιδέες της μεγάλης γαλλικής επανάστασης, παρέα με Πρόσους, Άγγλους και Ρώσους, φθάνει. Η Ιερή Συμμαχία, που γύρισε την Ευρώπη αιώνες πίσω, δικό τους παιδί είναι. Λογικό, όταν έχεις για καγκελάριο τον Μέτερνιχ. Για θυμηθείτε τα πρώτα λόγια του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μία Ιερή Συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Ο Πάπας και ο Τσάρος, ο Μέτερνιχ κτλ. Κτλ. Αψβούργοι, φίλες και φίλοι. Αψβούργοι. Να σκεφτείτε πως αιώνες μετά ένας από δάφτους, ο Τότο Βολφ, είναι τεχνικός διευθυντής στη μισητή Mercedes, που έχει το θράσος να κοντράρεται με την ένδοξη και στυλά τη Ferrari στις πίστες της Φόρμουλα 1 και ποντάρει στην τύχη της και στο Θεό βέβαια, που είναι ότι κοιμάται νωρίς για να κερδίσει. Διότι μόνο με τον καλό Θεούλη κοιμόμενο και με τύχη μπορείς να κερδίσεις τη σκουντερία. Παρ' όλα αυτά, στο δικό μας λόγο που υπήρξε εξόχως αντικειμενικός όλα αυτά τα χρόνια, πίσω από την ειρωνία, υπάρχει και ένας γλυκός, κρυφός θαυμασμός. Δεν συμφωνείτε? Λογικό και αυτό. Λογικό να θαυμάζεις το χώμα που γέννησε τον Μότσαρτ, τον Χάιντεν, τον Μάλερ, τον Σούμπερτ, του Στράους. Θα ήταν άδικο, βέβαια, θα ήταν άδικο απέναντι στη χώρα που όπου προέρχεται η μεγάλη Rapid Viennis, η Αούστρια Viennis, αλλά και ο μεγάλος προπονητής Ernst Happel. Τη χώρα των μεγάλων ακαδημιών τέχνης, των στυλάτων ζαχαροπλαστείων, των εκεντρικών καφέ και της οικογένειας των Σβαρόφσκι. Θα ήταν άδικο να υπήρχε μόνο αντιπάθεια ή, τι να πω, υποτιμητικό ύφος απέναντι στη χώρα που έγινε αιτία, γλυκιά αιτία, να στέλνουμε εικόνες από χιλιόμετρα μακριά σε μια εποχή που το διαδίκτυο δεν υπήρχε ούτε καν ως ιδέα.
1: Visitez l'Égypte, visitez la France, visitez Florence, Rome et l'Italie, visitez la Suisse, on y fait du ski. Et l'hiver à Nice, c'est le paradis. Je suis un petit ouvrier, un ouvrier imprimeur qui imprime toute la journée de jolies cartes en couleur. Dans l'atelier d'à côté, on fait de grandes affiches où l'on vante le monde entier. Vous parlez si je m'en fiche. Mais il y a des jours où ça me chavire, où je me demande enfin pourquoi je n'ai pas aussi le droit de partir, partir bien loin, partir là-bas. Carte postale en noir et en couleur, grand panneau.

Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Yves Montand σε ένα τραγούδι του 1952 με τίτλο «Carte Postale». Αλήθεια, πόσο καιρό έχετε να στείλετε μια carte postale? Ελάτε, πείτε την αλήθεια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε για διακοπές μακριά από το σπίτι, είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, και σταθήκατε για λίγο σε κατάστημα με κάρτες από που πήρατε μία και γράψατε, για παράδειγμα, «Βιέννη, Χριστούγεννα, σας σκεφτόμαστε με αγάπη, Πέτρος, Χριστίνα». Και όχι μόνο να το γράψατε, αλλά να πήγατε και στο κοντινότερο ταχυδρομείο για να τη στείλετε με την ελπίδα να φτάσει η κάρτα σας πριν επιστρέψετε εσείς. Μια τέτοια κάρτα πιστεύω πως άνετα θα είχε για φωτογραφία ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δεντράκι στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου ή στην πύλη των Ανακτόρων του Σέμπορν, τη φωλιά των Αψβούργων. Να σας πω όμως τι κάνατε φέτος. Οι περισσότεροι δηλαδή, για να μην είμαι και άδικος απέναντι σε όλους. Πήγατε στη Χαλκιδική για παράδειγμα. Τραβήξατε μία φωτογραφία με το κινητό σας, τα καμένα καλαμαράκια που παραγγείλατε σε κάποια ταβέρνα με αγενέστατα σερβιτόρια και ιδιοκτήτη που σε χαιρετά μόνο αν κάτσει στο μαγαζί του, στο μανάβικο, αν σε πετύχει, δεν σε βλέπει καν. Και στείλατε τη φωτογραφία στον ξάδελφο μέσω Messenger γράφοντας για πες, ζηλεύεις αγόρι μου. Ναι, ξέχασα να σας πω πως έχει αλλάξει και ο τρόπος επικοινωνίας μας. Ή μάλλον το ύφος. Τώρα πια δεν σκεφτόμαστε τον άλλον. Τώρα πια πρέπει να του την πούμε κιόλας στη λογική. Βρε, δεν πάει να έχει κρίση. Εγώ επιβιώνω. Υπάρχει βέβαια και το πιο γελίο της υπόθεσης. Βγάζει άλλη την ψισταριά της με τα μπιφτέκια έτοιμα για γύρισμα. Λάδι ξύδι σε μια γωνιά, σωστά στημένα για αξεσουάρ φωτογραφίας, κάποια σαγιονάρα με πόδι καμένα από τον ήλιο ή φούλη στην τρίχα μπορεί να ξεφύγει στο πανέλα, κακά τα ψέματα, κόσμος μπαινοβγαίνει στα ψησίματα και την ανεβάζει στο Facebook. Γράφει από κάτω. Η Λίτσα νιώθει ευλογημένη με την Σουμέλα και άλλα 138 άτομα στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Αυτό πάλι που νιώθουν και ευλογημένοι στο Ποσίδι πάνω από ντουμάνι μπιφτεκιών με ξεπερνά, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ρε κοπελιά, μια άλλη κοπέλα, την ίδια ώρα, που πίνει Σιρανό ντε Μπερζεράκ στο Μονακό, με τον Τζορτζ Κλούνι στο διπλανό τραπέζι να την κοιτά την ώρα που η γυναίκα του Αμάλ είναι στην τουαλέτα, τι πρέπει να νιώθει δηλαδή. Ας μην ξεφεύγουμε όμως, φίλες και φίλοι, ας μην ξεφεύγουμε και ας μην ξεχνάμε τους Αψβούργους. Για να φτάσουμε όμως στους Αψβούργους, πρέπει πρωτίστως να μπλεχτούμε και με τους Πρόσους. Άλλη φάρα κι αυτοί. Έφτασαν στο Βατερλό εκεί που δεν τους περίμενε κανείς και έφεραν τα πάνω κάτω και το πληρώνουμε ακόμη και στις μέρες μας μέσω έμφυα και εύκα. Ένας τέτοιος Πρόσος, ο Χάινριχ φον Στέφαν, ανώτερος ταχυδρομικός σύμβουλος των Προσικών Ταχυδρομείων και μετέπειτα γενικός διευθυντής των Γερμανικών Ταχυδρομείων, αλλά και ιδρυτής του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, είχε το 1865 πρώτος την ιδέα της δημιουργίας μη εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων. Διότι, για να φτάσουμε στις carte postale, πρέπει να σας μιλήσουμε για τα μη εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτία. Τίποτα δεν γεννήθηκε από το τίποτα άλλωστε. Πάει λοιπόν ο Πρόσος και προτείνει στην κυβέρνηση της χώρας του την εκτύπωση των καρτών, αλλά οι Πρόσοι του λένε «Nein». Ζημιά. Το 1867 επανέλαβε την πρότασή του στην ταχυδρομική διάσκεψη της Καρλσρόης, χωρίς αποτέλεσμα και πάλι. Δύο χρόνια αργότερα, την 26η Ιανουαρίου του 1869, ο καθηγητής Έμμανουελ Χέρμαν, καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας, υπέδειξε τη δημιουργία των ταχυδρομικών δελταρίων στο μέγεθος των φακέλων αλληλογραφίας με έντυπο γραμματόσημο στην όψη τους. «Τι άλλο θέλετε», τους είπε. «Ούτε φάκελος ούτε τίποτα και με το γραμματόσημο έτοιμο. Μια σφραγίδα θέλει και είμαστε έτοιμοι». Αμετακίνητη η Πρόση, σας πληροφορώ. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και οι Αψβούργοι, που κακά τα ψέματα είχαν πολύ μεγαλύτερη φινέτσα και ευληγησία σε σχέση με τους συμμάχους τους στους Ναπολεόντιους πολέμους.

Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Όπως έχετε αντιληφθεί, τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής θα έχουν στον πυρήνα τους μια carte postale, μια postcard ή όπως αλλιώς μια χαρτολίνα, όπως την λένε στα ιταλικά. Εμείς πάμε στους Shocking Blue, οι οποίοι είναι Ολλανδοί, ασχέτως αν τραγουδούν σε αγγλικό στίχο, από τους οποίους θα ακούσουμε το τραγούδι «Send me a postcard».

Που λέτε φίλες και φίλοι, ο Βιενέζος Εμμάνιουελ Χέρμαν γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1839. Σπούδασε νομική και οικονομικά και διετέλεσε καθηγητής στη Στρατιωτική Ακαδημία της Βιέννης, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, καθώς και για 20 χρόνια διευθυντή στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της πόλης. Δεν είναι και λίγο, ε! Στις 26 Γενάρη του 1869, ο Χέρμαν δημοσίευσε ένα άρθρο του με τίτλο «Ένα νέο μέσο της ταχυδρομικής αλληλογραφίας» στην μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα New Fry Press. Στο άρθρο του, λοιπόν, πρότεινε την παραγωγή καρτών, οι οποίες θα έχουν τυπωμένο κάποιο μήνυμα που να μην ξεπερνά τις 20 λέξεις μαζί με τη διεύθυνση και την υπογραφή του αποστολέα. Θα μπορούσε να μπει ένα γραμματώσιμο πάνω της και ήταν έτοιμη να ταχυδρομηθεί. Κλασικά, βέβαια, στάμπα πρώτη θέση, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της κάρτας, ο δικέφαλος αετός της Αυστρουγγαρίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία βρήκε περίφημη την ιδέα του και άρχισε να επεξεργάζεται το όλο θέμα με μεγάλη προσοχή και υπό το αυστηρό βλέμμα του Γενικού Διευθυντή Βίνσεν Μπάρον Μάλιβον Βεβάνοβιτς. Δεν ήταν δύσκολο για μια καλοδουλεμένη μηχανή όπως ήταν η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία. Και κάπως έτσι, την 1η Οκτωβρίου του 1869, τα Αυστρουγγρικά ταχυδρομεία κυκλοφορούν την πρώτη Carpostal, ή για να είμαστε ακριβείς και στον ελληνικό όρο, το πρώτο ταχυδρομικό δελτάριο. Το δελτίο, η κάρτα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία και περίπου 2.250.000 από αυτές πωλήθηκαν μέσα στους πρώτους 3 μήνες. Οι πρόσιοι, βέβαια, χτυπούσαν το κεφάλι τους σε κάθε γωνία που έβρισκαν για το γεγονός που δεν μπόρεσαν να είναι αυτοί οι πρώτοι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αιμονές. 3-9, είπατε, ακόμη και στον ίδιο τον Εμμάνουελ Χέρμαν. Βέβαια, το ερώτημα που εύκολα μπαίνει είναι, υπήρχαν καρποστάλ ή τις εκτύπωσαν για πρώτη φορά τότε? Και βέβαια υπήρχαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ταχυδρομικά δελτία, όπως τα έλεγαν τότε, υπήρχαν ήδη από το 1861, αλλά ήταν κάρτες που σχεδίαζαν στα σπίτια τους οι αποστολείς με συγκεκριμένα όρια σε βάρος και διαστάσεις και με περιορισμό στις χιλιομετρικές αποστάσεις για αποστολή και πάντα μέσα σε φάκελο. Κάπου εδώ έχουμε βέβαια και τον πρώτο καυγά, διότι οι Αμερικανοί λένε πως η πρώτη κάρτα είναι δικιά μας υπόθεση, αλλά επί της ουσίας όλο το πλαίσιο, αναγνωρισμένο μάλιστα σε διεθνές ταχυδρομικό επίπεδο, είναι καθαρά αυστριακή υπόθεση. Η ουσία, μεταξύ άλλων, είναι πως υπήρχαν κάρτες που δεν αποστέλλονταν ήδη από το 1840. Αλλά ο Λίπμαν καταχώρησε την πατέντα το 1861 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις έκανε έτσι εμπορεύσιμο είδος. Οι καρποστάλ που δημιούργησε ήταν απλές, με ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Η διεύθυνση γραφόταν στη μία πλευρά της κάρτας και το μήνυμα στην άλλη. Είπαμε όμως, όλη αυτή η διαδικασία παίρνει σάρκα και οστά και με νομική κάλυψη την 1η Οκτώβρη του 1869 και από εκεί βέβαια ξεκινά ένας ωραίος κόσμος. Αρχικά μπορεί να ήταν ένα απλό χαρτί, αλλά γρήγορα ήλθαν και τα σχέδια, αργότερα ζωγραφιές, αλλά και οι στάμπες φωτογραφίες. Στις 26 Μαΐου του 1870, σιγά μην έλειπαν αυτοί, η αντίστοιχη ταχυδρομική υπηρεσία της Βρετανίας συνέστησε την παραγωγή των δικό της πλέον καρτών και την 1η Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο μετά τους Αυστριακούς, οι πρώτες επίσημες καρποστάλ στη Βρετανία εκδίδονταν πλέον από το ταχυδρομείο. Αυτές οι πρώτες κάρτες τυπώθηκαν από την περίφημη εταιρεία Delarue και είχαν πάνω τους και σφραγίδα καθώς και ένα προπληρωμένο γραμματώσιμο. Το ταχυδρομικό κόστος σε σφραγισμένο φάκελο ήταν μία δεκάρα. Ήταν το μισό της κανονικής τιμής και γι' αυτό
Η νέα κάρτα έγινε αμέσως δημοφιλής και 675.000 πωλήθηκαν την πρώτη μέρα της έκδοσης. Το να στέλνεις τα μαντάτα σου ή τις ευχές σου στο 50% του κόστους ήταν μια μεγάλη υπόθεση τα χρόνια εκείνα, αλλά και στα δικά μας. Τον Ιούλιο του 1874 η Γερμανία εκδίδει και αυτή τις πρώτες τις κάρτες, εν μέσω θρήνων βέβαια. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στον Καναδά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η χρονιά πρώτης έκδοσης ήταν το 1871. Ένα χρόνο αργότερα μπαίνουν και επίσημα πλέον στο παιχνίδι και οι Αμερικανοί και έως το 1874 το φαινόμενο πέρασε στις υπόλοιπες χώρες που χρησιμοποιούσαν ταχυδρομείο. Η διεθνής ταχυδρόμηση, από το ένα κράτος στο άλλο δηλαδή, των ταχυδρομικών δελταρίων, ξεκίνησε το 1875 μετά τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, που ήταν παιδί του Διεθνούς Συνεδρίου της Βέρνης, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 1874 με θέμα τα ταχυδρομικά δελτάρια και την διακρατική διακίνησή τους. Λοιπόν, ακούσαμε τον Yves Montand να μας τραγουδά το Carte Postale. Πήγαμε στην Ολλανδία για να ακούσουμε του Shocking Blue σε αγγλικό στίχο, αλλά με τη δικιά τους Dutch φιλοσοφία, το Send Me a Postcard. Ώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, να περάσουμε τον Ατλαντικό για να ακούσουμε τους Beirut. Στο τραγούδι τους, Postcards from Italy.

Όλα τα χαλιά μας είναι μεγάλων αυστριακών συνθετών, φίλες και φίλοι, προς τιμή βέβαια της χώρας που έβαλε μπρος του τη μεγάλη μηχανή. 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Beirut, στο τραγούδι τους «Cartes» από την Ιταλία, «Postcards from Italy». «Cartes» με μηνύματα γραμμένες σε αυτά είχαν δημιουργηθεί σποραδικά και ταχυδρομηθεί από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, της σχετικής υπηρεσίας στην Αγγλία. Το πρώτο όμως γνωστό εικονογραφημένο card postal φέρει στην όψη του ένα χειρόγραφο σχέδιο και είναι ταχυδρομημένο το 1840 από το Fulham του Λονδίνου με αποδέκτη τον συγγραφέα Theodore Hook, ο οποίος μάλιστα την έστειλε στον εαυτό του. Πιστεύετε ότι ο ίδιος σχεδίασε την κάρτα για να αστειευτεί με την ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας του, αφού το σχέδιο είναι καρικατούρα των εργαζόμενων στα αγγλικά ταχυδρομεία. Η κάρτα δεν πήγε μακριά, δεν υπήρχε, είπαμε, το 1840 νομικό πλαίσιο, αλλά καταγράφηκε βάζοντας μπελάδες τους Αμερικανούς, που αν θυμάστε ήταν αυτοί που ήθελαν την πρωτιά. Πάντως, μέσα στο νέο περιβάλλον των όποιων διακρατικών συμφωνιών, η πρώτη γνωστή έντυπη card postal με εικονογράφηση στην προστινή της όψη δημιουργήθηκε το 1870 στο στρατόπεδο Κονλή της Γαλλίας από τον Λέον Μπεζναρντού. Το Κονλή ήταν ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου. Η card postal είχε στην όψη της ένα λιθόγραφο σχέδιο που απεικόνιζε δύο στήλες οπλισμού, μία σε κάθε άκρη, οι οποίες ενώνονταν με ταινία που έφερε την επιγραφή ενθύμιον της εθνικής αμήνης στεφανωμένη με τον θηρεό του Δουκάτου της Βρετάνης. Η card postal είχε τον τίτλο «Πόλεμος του 1870, στρατόπεδο του Κονλή, στρατός της Βρετάνης». Ωστόσο, δεν εστάλει. Τον επόμενο χρόνο, το 1871, η πρώτη γνωστή card postal με απεικόνιση στην όψη της, η οποία και ταχυδρομήθηκε, ήταν από τη Βιέννη της Αυστρίας. Η πρώτη διαφημιστική κάρτα κυκλοφόρησε στην Αγγλία ένα χρόνο αργότερα. Τι συνέβη και γιατί ο όρος διαφημιστική card postal? Το κέρδος, φίλοι μου. Βλέπετε, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν κάρτες με διαφημίσεις μόνο αφού έφεραν πάνω τους την επίσημη προκαταβαλλόμενη πληρωμένη σφραγίδα. Κάτι που σαφώς έκαναν προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η χώρα μας είχε πάρει μέρος στο συνέδριο της Βέρνης, το οποίο προαναφέραμε, και στις 25 Σεπτέμβρη του 1875 ο βασιλιάς Γιώργος ο Πρώτος υπέγραψε το διάταγμα με αριθμό πρωτοκόλλου 56 της χρονιάς εκείνης για το πρώτο επίσημο ελληνικό μη εικονογραφημένο ταχυδρομικό δελτάριο. Το λογότυπό του ήταν «Επιστολικών Δελτάριων Card Correspondence». Η ημερομηνία κυκλοφορίας της πρώτης έκδοσης ήταν η 10η Μαΐου του 1876. Ωστόσο, η συστηματική έκδοση εικονογραφημένων card postal στη χώρα μας ξεκίνησε γύρω στα 1896 με την ευκαιρία των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, η παλαιότερη εξακριβωμένη χρονολογία σε ελληνική card postal είναι η 14η Δεκεμβρίου του 1893. Να σας πούμε την ιστορία της, μιας και την αναφέραμε. Η συγκεκριμένη κάρτα εκδόθηκε πιθανότατα από ιδιώτη και φέρει στην πίσω όψη της το λογότυπο του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, όπως ήταν υποχρεωτικό από τα συμφωνηθέντα στο Διεθνές Συνέδριο της Βιέννης. Στο πάνω αριστερά τμήμα της όψης της υπάρχει η φωτογραφική απεικόνιση της Ακρόπολης και μένει αρκετός κενός χώρος για να γράψει ο ενδιαφερόμενος το κείμενό του.
Αποστολέας ήταν ένας Γερμανός, ονόματι Walter Wessel, και παραλήπτης ένας άλλος Γερμανός, ονόματι Friedrich Linden, κάτοικος της πόλης Remscheid, στην Ρινανία της Γερμανίας. Στην πίσω όψη, η Καρποστάλ έφερε το λεκτικό «Ελάς Γκρές», επιστολικών δελτάριων, παγκόσμιος ταχυδρομικός σύνδεσμος. Και τον Ιούλιο του 1901 κυκλοφόρησαν τα πρώτα 64 εικονογραφημένα δελτάρια της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που εκδόθηκαν από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Ο κόσμος είχε παραδοθεί στη νέα μόδα. Περιττό να σας πω πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Βρετανικών ταχυδρομείων, μεταξύ 1905 και 1915, 750 εκατομμύρια κάρτ ποστάλ ταχυδρομούνταν στην Βρετανία κάθε χρόνο, όχι μέσα στη δεκαετία. Πάρτε χαρτί και μολύβι και υπολογίστε δηλαδή. Ημερησίως, οι πολίτες έστελαν πάνω από 2 εκατομμύρια κάρτες με μηνύματα για να φτάσουν στον προορισμό τους πότε, την ίδια ημέρα. Οι 7 καθημερινές ταχυδρομικές διανομές στην Γιρεάλ Βιώνα από το ταχυδρομείο της εποχής σήμαιναν ότι ήταν απολύτως εφικτό να προγραμματιστεί και να επιβεβαιωθεί ένα βραδινό ραντεβού στέλνοντας μία καρποστάλ έτσι απλά το πρωί. Τι λέτε, πάμε εκεί? Άντε πάμε. Να ανεβούμε όμως και λίγο πιο ψηλά, να πάμε στη Σκωτία για να δούμε και τη δικιά τους αντίληψη περί κάρτας. Οι Σκότοι λοιπόν, Τέξας, μας τραγουδούν το Postcard.

τέτοιες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει με τα τραγούδια που εντός εισαγωγικών ζητάς από λαούς να τραγουδήσουν για το ίδιο θέμα, φέρνουν στην επιφάνεια όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που ευτυχώς μας κάνουν διαφορετικούς. Υπήρξαν κακά τα ψέματα πιο εσωστρεφείς οι Σκοτσέζοι στον ήχο τους, ενδεχομένως επηρεασμένοι και από τον μουντό ουρανό, που δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι ωραία και τα στερεότυπα, αλλά κακά τα ψέματα, είναι μεγαλωμένοι σε έναν άλλον κόσμο. Οι Μπεϊρούτ έρχονται από μία ανακτή και είχαν μια άλλη λιακάδα, θα λέγαμε, στα δικά τους τραγούδια. Αλλού ο Yves Montand, με τον οποίο ξεκινήσαμε, και το Carte Postale. Έχετε επισκεφτεί την Αίγυπτο, έχετε πάει στη Φλωρεντία, έχετε πάει στη Ρώμη. Λίγο πιο μπρίο, σαν ένα πείραμα που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια, που ζήτησαν από 10 ζωγράφους από 10 διαφορετικές χώρες να περιγράψουν, να ζωγραφίσουν μια όμορφη γυναίκα, και όπως αντιλαμβάνεστε, ο καθένας έφερε το δικό του μοντέλο. Μεταξύ 1901 και 1907 η παραγωγή ταχυδρομικών καρτών διαπλασιαζόταν ανά εξάμηνο, και οι παράγοντες πολύ σημαντικοί για ένα τέτοιο γεγονός. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τυπογραφία επέτρεπαν την μαζική παραγωγή υψηλής ποιότητας έγχρωμων εικόνων πια. Επίσης, οι αποτελεσματικές ταχυδρομικές υπηρεσίες έκαναν πάμφθηνη την αποστολή τους, ένα σέντς στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία πένα στη Βρετανία. Τέλος, η ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών βοήθησε τον κόσμο να ταξιδεύει περισσότερο, όλο και πιο μακριά, άρα και να στέλνει κάρτες από πιο μακριά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, φίλες και φίλοι, κάτι σημαντικό, πως μπαίναμε σιγά σιγά στην περίοδο των μεγάλων εκθέσεων. Αν κάποιος επισκεπτόταν τα σύγχρονα θαύματα, όπως ήταν ο πύργος του Αϊφέλ ή η γαλλοβρετανική έκθεση του 1908 στο White City ή το πάρκο ψυχαγωγίας στο Coney Island της Νέας Υόρκης, η Carte Postale ήταν ο τέλειος τρόπος για να το αποδείξεις ότι είσαι εκεί και να μεταφέρεις βέβαια με τρόπο σύντομο τις εντυπώσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Να σκεφτείτε πως το 1906, σε μία μόλις ημέρα, ταχυδρομήθηκαν 200.000 Carte Postale από το Coney Island. Η συλλογή τους έγινε το νούμερο ένα χόμπι παγκοσμίως. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αξίζει η σχετική αναφορά, υπήρχαν και ομοιότητες, ας τις πούμε έτσι, με τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του σήμερα. Τι εννοούμε? Αν θυμάστε, από προηγούμενο κεφάλαιο, η διαφήμιση κατάλαβε αμέσως τα πλεονεκτήματα, και οι περισσότερες αποστολές καρτών του 19ου αιώνα θύμιζαν αυτό που σήμερα λέμε spam, αφού διαφήμιζαν αγαθά και υπηρεσίες. Τις έπαιρνες, ήταν και κάτι φτηνές, η αλήθεια είναι, και τις πέταγες στο δικό σου καλάθι των αχρήστων της εποχής εκείνης. Το 1906 η Kodak κυκλοφόρησε την φορητή κάμερα 3α με αρνητικά σε μέγεθος Carte Postale, καθώς και ένα διαχωριστικό που άνοιγε, επιτρέποντας τη χάραξη κάποιου μηνύματος απευθείας στο αρνητικό. Τι σήμαινε αυτό? Αυτό σήμαινε ότι ο καθένας, φτάνει να είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τη μηχανή, μπορούσε να τυπώσει τις δικές του κάρτες, όπως στέλνουμε σήμερα τα λεγόμενα συνημμένα αρχεία. Όπως και τα email, οι Carte Postale είχαν τους επικριτές τους, έτσι. Ο εσωτερικός συγγραφέας John Walker Harrington έγραψε για την ιστερία των καρτών στο American Magazine τον Μάρτιο του 1906. Αυτού του είδους εκδηλώσεις, αν δεν τεθούν υπό έλεγχο, εκατομμύρια άνθρωποι που ως τώρα ζούσαν φυσιολογικά με ανεπίλητες συνήθειες κινδυνεύουν να υποστούν εγκεφαλικό εκφυλισμό εξαιτίας της τρέλας της εποχής. Περί το να σας πω πως οι Γερμανοί, λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανίας τους, πήραν τα πρωτεία σε επίπεδο εκτύπωσης, καθώς πάνω από το 75% των καρτών εκτυπώνονταν εκεί. Ωστόσο, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
κατέστρεψε τη γερμανική βιομηχανία της τυπογραφίας. Και κάπου εκεί η μανία με τις κάρτες άρχισε να χάνει έδαφος. Λογικό θα λέγατε, και δεν θα είχατε άδικο, ο κόσμος πήρε ανάσα με τη λήξη του πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά η ανάσα εκείνη κουβαλούσε την κατάθλιψη αυτών που έλαβαν μέρος στον πόλεμο, που μπήκαν μέσα στα χαρακώματα, αυτών που τους περίμεναν, και κυρίως η ανάσα εκείνη κουβαλούσε το βάρος μιας οικονομικής κρίσης που, όπως και η δικιά μας, από οικονομική μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε κρίση αξιών. Όλα πλήττονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Το τηλέφωνο έμπαινε σταδιακά στη ζωή των ανθρώπων και σίγουρα θα έριχνε έστω και λίγο το ενδιαφέρον για την κάρτα, που ωστόσο δεν έχασε την έγκλη της και συνέχισε να παράγεται, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και να αποστέλλεται. Ουσιαστικά εμείς ανήκουμε σε έναν κόσμο και σε κάποιες γενιές που έζησαν την καρποστάλ και σίγουρα τη στείλαμε αρκετές φορές, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε, ή μάλλον μπορείτε, με βάση τα προηγούμενα νούμερα, πως στις αρχές του 20ου αιώνα η κάρτα ήταν κανόνας κάθε μέρα. Το επαναλαμβάνω. Έμενε στο Δυτικό Λονδίνο και η κοπέλα σου στο Ανατολικό. Τηλέφωνο τότε δεν υπήρχε. Πώς θα την ειδοποιούσες για καφεδάκι? Με μία καρτολίνα, όπως την αποκαλούν οι Ιταλοί. Ιβάνο Φωσάτ.

και τα εύσημα να αποδώσουμε στον αγαπημένο μας τον Γιώργο, στην τεχνική υποστήριξη που πέρασε με τόση μαεστρία από τα τζιτζίκια του Ιταλού. Είδατε η αναφορά του Ιταλού στην Carte Postale, με τζιτζίκια τελείωσε το τραγούδι του, στο υπέροχο βάλς του Δούναβη, διότι ας μην ξεχνάμε πως και αυτή εδώ η εκπομπή χάρη στους Αψφούργους έγινε. Δεν κοιτάμε πίσω, ακόμη και αν το πίσω κουβαλά μια ανόητη λαγνία. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Τώρα ναι, τους βολεύει όλους το Messenger. Και ένα απλό μήνυμα στις 9 στην Καμάρα είναι εύκολο. Παλιά παίρναμε τηλέφωνο γι' αυτό. Στο φινάλε θα τον δεις τον άνθρωπό σου όπως και να έχει. Το πίσω όμως έχει την έγκλη του χρόνου του, της εποχής του, των χρωμάτων, αλλά και της φαντασίας του. Μήτε σας μιλήσαμε για τούτην εδώ την ιστορία για να σας πείσουμε να αρχίσετε σόν και καλά τις αποστολές καρτών όπου και αν βρεθείτε. Προσοχή όμως, προσοχή. Για σκεφτείτε, στο επόμενο ταξίδι σας, πού να σας πω, στο Κόρκ της Ιρλανδίας, πόσο ωραίο θα ήταν να περνούσατε μισή ωρίτσα σε κάποιο τοπικό μαγαζάκι με κάρτες, να αγοράζετε μία με στάμπα το παλιό αποστακτήριο της περιοχής και να γράφετε στον κουμπάρο σας ότι μας χρεώνουν μεγάλη εκεί κάτω με 12 ευρώ, εδώ το πίνεις τζάμπα, σου φέρνω μία κάσα. Και έχω την αίσθηση πως ο κουμπάρος σας θα συγκινηθεί πολύ. Σέλφι θα έχει λάβει ένα σωρό. Κάρτες, ούτε που θυμάται και αυτός πότε ήταν η τελευταία. Σας αποχαιρετούμε με κάτι παιδιά από τη Βοστόνη, τους Lemonheads, οι οποίοι μας τραγουδούν το άσμα με τίτλο, τι άλλο, Postcard. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Καφέ και μπαρ γεμίζουν κρατήσεις, τα delivery προετοιμάζονται για καταιγισμό παραγγελιών, μεγάλη ζήτηση είχαν οι μεγάλες και πολύ μεγάλες ελληνικές σημαίες, αυτές που μπαίνουν σε κοντάρι ώστε να ανεμίζουν στο γήπεδο, ενώ ανάρπαστα έγιναν τα κασκόλ. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Ελλάδα έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Νωρίτερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πορεία 600 φιλάθλοι της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Στην Κρήτη τώρα, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο μαντρί του, στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά από ολονύκτιες έρευνες. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χυμάρου στην προσπάθειά του να περάσει στην απέναντι πλευρά. Στο πολιτικό πεδίο, στην Πιερία θα μεταβεί αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του, ενώ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Παράλληλα, δόθηκε το πράσινο φως για κάποιες συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του σύγχρονου μαχητή που εγκρίθηκαν την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να στήριξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρα. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για το ζήτημα αυτό, ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος διευκρίνησε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση για τίποτα, ούτε προανήγγειλε. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές, ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιαιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Το κίνημα έχει μεταξελιχθεί σε αστική βία, υποστήριξε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα ότι κατέληξαν στους τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου για το 2026. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο Φόρουμ Βαλντάι διεθνών εμπειρογνώμων για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας. Ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 25, το πολύ 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Πέμπτης, πρώτη του μήνα του Οκτώβρη, και δεν θα ξαναείναι πρώτη του μήνα του Οκτώβρη για το 2026. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία μετά από πολύ καιρό, και είμαι ο Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102 που μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και αυτή την ώρα ετοιμάζονται όλοι για την Τούμπα. Προσέξτε εκεί που θα πάτε, υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ, θα τα δούμε μαζί όλα αυτά, τι έγινε, τι θα γίνει. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ, συντροφιά από το μικρόφωνο, για να ξέρετε κάτι χρηστικό. Αύριο, το αβράδυ θα έχουμε νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στον περιφερειακό. Από τις 11.30 ως τις 5.30 θα έχουμε αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων K7 και K8. 7 Πύργιο και 3 Ανδρεία είναι αυτό. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στην περιφερειακή. Μιλάμε για αύριο, ευτυχώς όχι σήμερα, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα. Και η Κωνσταντίνα στέλνει την πρώτη καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out.
3: Όλοι οι δρόμοι μπορεί να οδηγούν στην Τούπα.

0: αλλά πριν από λίγη ώρα η Εθνική Ελπίδων στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε και μάλιστα κόντρα στη Λετωνία. 4-2 είναι το τελικό σκορ, πριν από λίγο τελείωσαν. 2 γκολ ο Κοστούλας, 2 γκολ ο Αλμύρας. Μείωσαν στο 2-1 και στο 4-1 οι Λετωνοί και πλέον η Εθνική μας βρίσκεται ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης κόντρα στην Γερμανία. Η βαθμολογία του ομίλου είναι πρώτη είναι η Γερμανία με 24 βαθμούς και η Ελλάδα 24 βαθμούς. Ωστόσο στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά. Μας είχαν νικήσει εδώ μέσα με 2 γκολ διαφορά. Εμείς τους είχαμε νικήσει μέσα στη Γερμανία με 1 γκολ διαφορά. Οπότε είναι πρώτη η Γερμανία. Ωστόσο υπάρχει και το μονοπάτι της δεύτερης. Εμείς τους είχαμε νικήσει μέσα στη Γερμανία με 1 γκολ διαφορά. Οπότε είναι πρώτη η Γερμανία. Ωστόσο υπάρχει και το μονοπάτι της δεύτερης θέσης. Ο πρώτος του κάθε ομίλου και ο καλύτερος δεύτερος από τα 9 γκρουπ κερδίζουν την πρόκριση στην τελική φάση. Οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες play-off. Όσον αφορά την ειδική βαθμολογία για τους δεύτερους, μετρούν τα αποτελέσματα κόντρα στον πρώτο, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο κάθε ομίλου. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, βρίσκεται με 18 πόντους στην τρίτη θέση πίσω από Ιταλία και Ισπανία. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την μεγάλη εθνική, την επίσημη Εθνική Ελλάδος.
1: Τόσο πιο πολύ σ' αγαπάω, τόσο πιο πολύ σε χτυπάω.

θέλω άλλο. Πάρα πολύ πόμπο. Τώρα έχω αρχίσει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει. Σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

Η Τούμπα αυτή τη στιγμή γεμίζει σιγά σιγά κόσμο και νωρίτερα καφέ και μπαρ ήτανε γεμάτα, οι κρατήσεις δεν έχει τίποτα, ενώ τα delivery πάνε και έρχονται εν όψη του αγώνα που ξεκινά σήμερα στις 21:45. Μέρες 2004 θυμίζει γενικά η Θεσσαλονίκη σήμερα. Έχουν στηθεί έξω από την Τούμπα πάγκοι που πουλάνε ελληνικές σημαίες αλλά και μπλούζες της εθνικής, ενώ την ίδια ώρα οι Ολλανδοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να δώσουν και αυτοί το παρόν και να ενισχύσουν την εθνική τους. Νωρίτερα πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και μάλιστα μπροστά πήγαινε ένα πορτοκαλί λεωφορείο, κουνάει το κεφάλι, το είδες. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα, έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έπεσε στο ποτηλιάρισμα ο Κώστας, αλλά πέρα από το ποτηλιάρισμα προσέφεραν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα οι άνθρωποι. Μπροστά ένα λεωφορείο πορτοκαλί και πίσω οι 300-400 οπαδοί των Ολλανδών, οι οποίοι ακολουθούσαν και φωνάζαν συνθήματα για την ομάδα τους. Πάρα πολύ ωραία. Νωρίτερα εγώ τους πέτυχα και τρώγαν γύρω. Νομίζω γι' αυτό πανηγύριζαν εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οπότε είδαν και τις γαστριμαγειρικές συνήθειες των Ελλήνων και σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας. Ευχόμαστε να νικήσει η Εθνική, αλλά ο αγώνας θα είναι ωραίος έτσι κι αλλιώς με αυτό το κλίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Με πορεία 600 φιλαθλοί της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν από το κέντρο στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των services και τις 120 δόσεις στη ρύθμιση των 24 δόσεων όσοι έχουν χρέη από το 2025 και μετά. Πηγές του Προεδρείου της Βουλής ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει απόφαση για αυξήσεις βουλευτικών επιδομάτων. Νέες καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας στην κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη, έλεγχος του ΕΟΠΗ για τις συνταγογραφήσεις, παραμένουν νοσηλευόμενοι οι 46 ασθενείς. Προκαταρκτική διοικητική εξέταση από το ΠΑΜΑΚ για την αποκόλληση μεταλλικής βέργας στο Έθριο μετά την εισαγγελική έρευνα. Μετά το Μαρμαρά, Λύκος μπήκε στη νική τη Χαλκιδικής και πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άνδρα που καθόταν έξω από κατάστημα. Έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ζευγάρι παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά, υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συνελήφθη Βρετανό-Ιρανός για το περιστατικό στη βάση της ΡΑΦ, ανακρίθηκε και ένας δεύτερος άνδρας. Στη Γαλλία επικρατεί χάος σε μεγάλες πόλεις από τις διαδηλώσεις για την παιδεία. 340 κινητοποίησεις το πρωί μπροστά από λύκεια, φωτιές και οδοστρώματα, χημικά και συλλήψεις. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν, οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα, οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους, δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμησε. Τίποτα, μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός. Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Και επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το μάτς σήμερα σε λίγη ώρα με την Ολλανδία, όσο και για αυτό με τη Γερμανία, έχουμε δει εισιτήρια σε διάφορα site που να πουλούνται πολλαπλάσια της αρχικής τους τιμής. Όπως διαβάζουμε στη Βόρεια, τιμές για το μάτς με την Ολλανδία ξεκινούν από 66 ευρώ και φτάνουν τα 121 την ώρα που κανονική τιμή δεν ξεπερνούσε τα 50 ευρώ. Στην θύρα 4, εισιτήρια που έκαναν 15 ευρώ βγήκαν στην αγορά με 66, στη θύρα 5 οι τιμές ήταν 15 και 30 ευρώ, έφταναν να κοστίζουν ως 80 ευρώ. Και οι τιμές για τη Γερμανία είναι ακόμα χειρότερες, για το μάτς της Κυριακής δηλαδή. Στη θύρα 4 οι τιμές ξεκινούν από 87 ευρώ, στη θύρα 5 τα 176, στη θύρα 2, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπου η επίσημη πόλη ήταν 20 και 40 ευρώ, κάποιος πουλάει ένα εισιτήριο με 361 ευρώ, 9 φορές υψηλότερα από την αρχική του τιμή. Εντάξει παιδιά, είπαμε, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι και κερδοσκοπία. Πάμε να δούμε, να απολαύσουμε το μάτς. Όποιος πρόλαβε, το είδε. Οι υπόλοιποι στις τηλεοράσεις. Έτσι γίνεται.

all of them. And as the soft heads fall, I'll say, hopla.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Ο Άρης ξεκίνησε αθλητικά, θα μείνουμε λίγο, θα πούμε αθλητικά γιατί είναι και το mood σήμερα, σε λίγη ώρα έχουμε αγώνα εθνικής, αλλά θα πούμε και για τις δύο μεγάλες ομάδες μπάσκετ του εις Θεσσαλονίκης που πλέον είναι top όσον αφορά και την απόδοση. Είδαμε τις πρώτες ενδείξεις των δύο ομάδων. Ο Άρης λοιπόν ξεκίνησε τη διαδρομή του στο EuroCup με νίκη στη Λεμάν και είχε και το πλευρό του εκατοντάδες φίλους και η ΚΑΕ Άρης θέλησε να τους ευχαριστήσει με μια ανάρτηση στα social media. Οι φίλοι του Άρη έγραψε, μετέδρεψαν την Αντάρες Αρένα σε ένα μικρό Nick Gallis Hall και η πρώτη νίκη ήρθε με την όθησή τους. Ένα ευχαριστώ από καρδιάς, επόμενο ραντεβού στην Καρδίτσα και στη συνέχεια 4 αγώνες συνεχόμενοι στο σπίτι μας, έγραψε η κίτρινο-μαύρη ΚΑΕ και για να επιβεβαιωθεί ήρθε λίγες ώρες αργότερα ένα απίθανο sold out και μάλιστα όχι ένα, λάθος κάνω, 7. Ο Άρης λοιπόν έχει ήδη 7 sold out σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποδεικνύοντας τη δίψα που έχουν οι οπαδοί του να τον δουν, να αποδίδει όπως αξίζει στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν εξαφανίσει οι οπαδοί του Άρη τα εισιτήρια για το μάτς, ακόμα και για το μάτς με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 5 Ιανουαρίου του 2027. Σε 3 μήνες δηλαδή από τώρα το αγώνας. Έχει για το EuroCup, έχει sold out σε Άρη, στους αγώνες Άρης Μπούργος, Άρης Τορτώνα, Άρης Τσεντεβίτα, Άρης Χαποέλα Ιερουσαλήμ και για το πρωτάθλημα Άρης ΑΕΚ, Άρης Παναθηναϊκός και Άρης Ολυμπιακός. Η δίψα, αν μη τι άλλο, αποδεικνύεται.

Και πάμε και στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουν φουντώσει οι φήμες χωρίς επίσημη ανακοίνωση ότι έχει αγοραστεί ο χώρος που ήταν το Magic Park εκεί στην Πηλαία. Υπάρχουν φήμες, όχι επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, οι φήμες, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και υπάρχει λοιπόν εκεί η φήμη ότι έχει αγοραστεί εκείνος ο χώρος και ότι σχεδιάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 12.000 θεατών που θα προσφέρει μια μόνιμη έδρα στον ΠΑΟΚ και θα έχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη με γνώμονα πάντα και την ενδεχόμενη συμμετοχή στην EuroLeague. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται. Είδαμε ήδη στον αγωνιστικό χώρο τι μπορεί να κάνει. Το είδαμε και στα τουρνουά, το είδαμε και χθες με την Μαρέσα, έστω κι αν στο τέλος χρειάστηκε να κάνει ένα ντεμαράζ ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη νίκη, αλλά είναι ενδεικτικό ότι η ομάδα είναι δεμένη, έχει καλές μονάδες και θα πρωταγωνιστήσει και αυτή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει όταν 4 αγώνες στην Ευρώπη για τις 4 ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη και 4 νίκες. Δεν ξέρω πώς και τι θα γίνει φέτος.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, αφού σας πούμε ότι ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία. Τζολάκης Σάλιακας, Μαυροπάνος Ρέτσος Τσιμίκας, Καρέτσας Κουρμπέλης Ανδρούτσος, Τζόλης Παυλίδης, Ιωαννίδης η πρώτη ενδεκά για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια συγκυρία με πολλά διεθνή μέτωπα ανοιχτά. Κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας θα είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας. Περιέγραψε ως τελικό στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Πυρετώδηση προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Στην Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοήθειας και κυρίως για λύσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Εγκρίθηκε σήμερα το τμήμα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 μέρους των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην περιοχή Όρος Όλυμπος. Η έγκρισή της αποτελεί το αναγκαίο βήμα για τη διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει και την περιοχή που έχει ενταχθεί στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Και έρχεται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ένταξης του Ολύμπου στα μνημεία μια παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Με την εν λόγω μελέτη, το 58% του διευρυμένου εθνικού πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας. Μετά το Μαρμαρά, αναστάτωση προκαλεί και στην Κήτη της Χαλκιδικής. Η νέα εμφάνιση άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή. Πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άντρα που καθόταν έξω από κατάστημα και αυτός έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο σχολικό συγκράτημα της πλατείας Πυροσβεστίου, όταν τμήμα της οροφής σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών αποκολλήθηκε και έπεσε την ώρα του μαθήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στην αίθουσα. Μία μαθητρία που είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το θρανείο της δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της πτώσης, καθαρά αποτύχει, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός. στη διεθνή επικαιρότητα με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέρχεται στο προφίλ του προσθέτοντας ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Fox and Friends, ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης του επιτέθηκε στον καπετάνιο του αεροσκάφου της Fly Dubai, φώναζε στο πλήρωμα του αεροσκάφου «Σκοτώστε με», κάτι που δηλώνει όπως είχε αυτοκτονικές τάσεις. Στο μεταξύ αναστέλει η Emirates τις πτήσεις της προς Tel Aviv. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Fade Out, εδώ στο σβήσιμο της μέρας. Κώστας Σαββίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε να δούμε, να ολοκληρώσουμε δηλαδή αυτά που λέγαμε για το μπάσκετ, καθώς η EuroLeague ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της το διήμερο 5 με 6 Οκτωβρίου, που ενδεχομένως, πολύ θα θέλαμε, να συμπεριλαμβάνει και ΠΑΟΚ και Άρη. Στο τραπέζι λοιπόν της συνεδρίας αυτής βρίσκονται το νέο μοντέλο των franchise, οι ομάδες που διεκδικούν θέση σε αυτό, αλλά και η πρόταση του NBA για πιθανή συνεργασία ή εξαγορά, όπως αναφέρει η ισπανική μάρκα. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο εγχείρημα είναι τεράστιο, τουλάχιστον 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα έχουν περάσει από το τραπέζι της EuroLeague και η διαδικασία έχει προχωρήσει στην τελική της φάση με 11 υποψηφιότητες συνολικά να διεκδικούν τις 8 διαθέσιμες θέσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η αναφορά της ισπανικής εφημερίδας, καθώς στη συζήτηση βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει κανονικά επίσημη πρόταση. Οι Ισπανοί συμπεριλαμβάνουν και τον Άρη μεταξύ των συλλόγων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να είναι σε αυτό το project. Και δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουν καταθέσει προτάσεις μεγάλες ομάδες, Βαλένθια, Μπολόνια, Παρί, Χαποέλ Τελαβίβ κτλ. Και δεν αρκεί μόνο μια οικονομική προσφορά. Θα κρίνουν οι παράγοντες EuroLeague και άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι η ιστορία, η αγωνιστική δυναμική και η ισχυρή ιδιοκτησία των ομάδων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Επίσης, η

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω, στα social media γίνεται χαμός. Θα έχετε δει κι εσείς τι γίνεται με τα Playmobil. Έχουν κάνει όλες τις ιστορικές αθλητικές στην αρχή. Το έχει δει ο Κώστας, λέει, ναι. Αθλητικές φάσεις, πικές στιγμές, αποσπάσματα εκπομπών, ό,τι θέλετε. Μέχρι και τα επεισόδια από τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ κάνανε στο Βόλο σε Playmobil. Γιατί... Πώς έγινε αυτό, πώς ξεκίνησε αυτό? Λοιπόν, ξεκίνησε όταν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Playmobil. Και

είπε ότι συνεργαζόμαστε πια με τη διάσημη εταιρεία και θα ακολουθήσουν και άλλα. Μάλιστα υπήρχε και στην ανακοίνωση της συνεργασίας μια φωτογραφία, ένα παιχνίδι υποτίθεται φτιαγμένο με AI της ομάδας του Παναθηναϊκού, που αν δεν κάνω λάθος είναι η ομάδα που πήγε στο τελικό του Wembley, νομίζω ότι είναι αυτή. Ναι, έτσι νομίζω, και από εκεί και πέρα το πήραν όλα τα οι ομάδες στα social media και το απογείωσαν. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, ας πούμε, την σελίδα Cult24 ή το Chili Καφενείο. Είναι μια, ειδικά η δεύτερη, μια σελίδα με απίθανη δυναμική και χιλιάδες μέλη, και άρχισαν παίρνοντας στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου να τις αναπαριστούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να τις κάνουν Playmobil. Από εκεί και πέρα το πράγμα πραγματικά ξέφυγε. Έχουμε δει Μάκη Ψωμιάδη, Μάριο Ηλιόπουλο, αυτοκίνητα, επεισόδια, τηλεοπτικές στιγμές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το πήραν, το έβαλαν σε εφαρμογή για να γίνει AI και το ποστάρουν στο Facebook. Έχουν αρχίσει να κάνουν μέχρι και οικογενειακές στιγμές πια. Παρέες που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ποδόσφαιρο, Playmobil. Οπότε δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλοι παίξαμε παιδιά με Playmobil, όλοι αγοράσαμε στα παιδιά μας Playmobil, υπάρχει αυτή η οικειότητα που σε δένει με αυτό το πράγμα και έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο. Στο χωριό μου λέει τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό.

πολλοί έχουν τραγουδήσει τη μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, αλλά σαν τον πρωτότυπο Παντελή Θεοχαρίδη, κανένας. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη από την Κύπρο. Δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής. Απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών, διαμηνύει ο Κύπριος Πρόεδρος. Δυσαρέσκεια στην Αθήνα προκαλεί η τουρκική ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκή παράταξη που νοιάζεται για όλους τους Έλληνες, δήλωσε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πάνω από 360 χιλιοστά βροχή σε δύο ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Η Γερμανία προετοιμάζεται για σοβαρές υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. Στο Λίβανο, ο στρατός κατέσχεσε 250 κιλά εκρηκτικών στα σύνορα με τη Συρία. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε στην Τούμπα την Εθνική Ελλάδος και την αποθέωσε σε 15 λεπτά η έναρξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία με Κουρμπέλη, Σάλιακα και Ιωαννίδη, η Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα Playmobil κανονικό χωρίς AI, το οποίο είναι κίτρινο και κρατά μια σπίδα και μια λόγχη και γράφει αρχαίος AEGZIS χωρίς AI. Καλησπέρα στην παρέα. Μπορεί να είναι και αργιανός. Τα χρώματα είναι ίδια, δεν είμαστε... Οπότε υπάρχουν. Είναι κίτρινο, ναι, με μαύρο. Οπότε μπορεί να είναι AEGZIS ή αργιανός. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Και η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και υπάρχει μια έρευνα για να διαπιστωθεί ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες καφετέρειες στο ανακάτοικο. Και όχι, δεν είναι η Ελλάδα, παρόλο που είναι γνωστό ότι είμαστε φανατικοί καταναλωτές του καφέ και ενδεχομένως και χώρα του καφέ. Δεν είμαστε πρώτοι σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που εξέτασε 48 ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζοντας τον αριθμό των καφέ ανά 10.000 κατοίκους, πρώτη είναι η Πορτογαλία. Έχει 13,87 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, συνολικά 14.420 καταστήματα. Ακολουθεί η Κροατία, Μαυροβούνιο και η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έχουμε 12,46 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, περισσότερα από 12.000 καταστήματα συνολικά. Μετά την Ελλάδα η Κύπρος και μετά Αλβανία, Μονακό, Σλοβενία και Ιταλία. Παρόλο που η Ιταλία θεωρείται η συνώνυμη με την κουλτούρα του καφέ, είναι δέκατη, διαθέτει 40.000 καταστήματα, ωστόσο έχει μεγάλο πληθυσμό και έχει ανά 10.000 κατοίκους 6,77. Στην αντίπερα όχθη, ποιοι δεν πίνουν καφέ? Το Τζέρσεϊ λέει με μόλις 0,38 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, 4 καφέ έχει συνολικά, και μετά Ρουμανία, Πολωνία, Γαλλία και Ουγγαρία. Γαλλία λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση, διαθέτει περισσότερες από 17.500 καφετέρειες, αλλά έχει μεγάλο πληθυσμό, οπότε γι' αυτό κατατάθεσετε τόσο χαμηλά. Πιείτε λοιπόν καφέ για να αντέξετε, σε λίγο ξεκινάει το μάτς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ο Erling Haaland να μην έχει πλέον κοτσίδα και να την αποχωρίστηκε έχοντας πλέον κοντομαλή, ωστόσο τη μήνυση σε αεροπορική εταιρεία της πατρίδας του την έκανε, γιατί όπως είπε ο ίδιος και ο δικηγόρος του, εκμεταλλεύτηκε την περίφημη κοτσίδα του για διαφήμιση. Την έβαλαν πάνω σε ένα από τα αεροσκάφη της εταιρείας και τότε την περίοδο του Μουντιάλ, και ο εκπρόσωπος του διάσημου νορβηγού ποδοσφαιριστή κατέθεσε μήνυση γιατί έγινε εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την άδειά του. Η κοτσίδα λοιπόν είχε ντύσει ένα αεροπλάνο της εταιρείας με τη λεζάντα να αναφέρει «Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί». Ήταν οι ημέρες που η ανάρτηση έγινε, τις ημέρες που εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας είχαν πάει στο Λονδίνο για ένα στοίχημα που ήθελαν να κλείσουν με τη Βρετανική αεροπορική εταιρεία όταν έπαιζαν Νορβηγία-Αγγλία. Όποιος έχανε θα άλλαζε το λογότυπο της εταιρείας. Είχαν βάλει για 24 ώρες στα social media, είχαν βάλει ένα τέτοιο στοίχημα. Ωστόσο, επειδή η ανάρτηση αυτή δεν είχε την άδεια του διάσημου Νορβηγού ποδοσφαιριστή, κατέθεσε μήνυση εναντίον της εταιρείας. Είναι κρίμα που οι επιφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε ένα λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Όταν προ καιρού το παιχνίδι στην Τούμπα έχει ξεκινήσει 0-0 στο 4ο λεπτό, όταν προ χρόνων, προ ετών, παρακολουθούσα Φόρμουλα 1, εκεί αρχές 2000, όταν μπήκε στην Φόρμουλα 1 ο Φερνάντο Αλόνσο ως οδηγός της Μινάρντι τότε, το 2001, χωρίς να έχω κάποια ομάδα να με συγκινεί, αυτός ο πιτσιρικάς τότε που μπήκε φουριόζος να οδηγήσει, μου έκανε ένα κλικ και άρχισα να τον παρακολουθώ. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την Renault, με την οποία μάλιστα κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα, το 2005 και το 2006, και σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Φερνάντο Αλόνσο θα συνεχίσει για άλλη μια χρονιά στη Φόρμουλα 1 ως οδηγός της ομάδας της Άστον Μάρτιν στα 45 του χρόνια. Στα 45 του χρόνια. Εγώ πριν λίγα χρόνια που ήμουν 45 δυσκολευόμουν να πάω με τα πόδια κανένα χιλιόμετρο και ο τύπος θα τρέχει με 160 στις πίστες. Να είναι καλά, χαρούμενος δηλώνει που συνεχίζει να βρίσκεται στο μηχανοκίνητο αθλητικό αθλητισμό και μάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο. Να είναι καλά λοιπόν, να τον καμαρώνουμε. Είναι απίθανο που σε αυτή την ηλικία συνεχίζει να δίνει μάχες στη Φόρμουλα 1.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα Πέμπτη. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Λίγο περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελένη Ιατρού ακολουθεί με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε αμαξοστοιχεία Intercity της Hellenic Train κατά την άφιξή της στο σταθμό Sky, η οποία θα πραγματοποιούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για περισσότερο από 2 ώρες. Άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές προκειμένου η αμαξοστοιχεία να μεταφερθεί στο σταθμό της Συνόης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολογιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 134 λεπτών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας καθώς και της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

0: Ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως προηγουμένως να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Στην ίδια ομιλία, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επομένη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής Χωσέ Αντώνιο Κάστ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες όμως στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως και 26 βαθμούς κατά τόπους. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Gidon Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες gidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

τα βγήκε το νερό από τα λιμάνια. Είχαμε και ένα νεκρό, φυσικά, ένα κτηνοτρόφο που 82 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εκδόθηκαν 112 συνεχόμενα για περιορισμό των μετακινήσεων σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Σοβαρές πλημμύρες, σοβαρές ζημιές, ξεριζώθηκαν δέντρα. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είπε ότι είχε να δει τέτοιες καταστροφές και τόσο νερό 40 χρόνια και περισσότερο. Σφορδρή κακοκαιρία που κράτησε περίπου μία ώρα και κάτι, αλλά το όγκος του νερού ήταν πάρα πολύς. 50 χωριά μείνανε χωρίς ρεύμα, προβλήματα δηλαδή και στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά και στην ηλεκτροδότηση. Το κακό είναι ότι θα υπάρχει κακοκαιρία και αύριο. Έτσι δείχνει τα μοντέλα, τα προγνωστικά. Μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα βρέχει σε αυτή την περιοχή. Δεν θα λειτουργήσουν φυσικά τα σχολεία ούτε αύριο. Και ελπίζουμε να μην θρηνήσουμε καμία ανθρώπινη ζωή, αλλά και οι ζημιές να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένες. Να πούμε ότι η περιφέρεια καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι δίπλα στους πολίτες, τόσο και η πυροσβεστική όσο και η αστυνομία, και αν χρειαστεί φυσικά θα συνδράμει και ο στρατός.

Έρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας, να δουν αν υπάρχει πετιότητα του Δήμου και φυσικά της περιφέρειας για το δέντρο. Πώς συνέβη το ατύχημα δηλαδή, ήταν σάπιο, έπρεπε να έχει κοπεί, θα τα μάθουμε όλα. Και νωρίτερα, γύρω στις 2 το μεσημέρι, στο Νεύωσμο Θεσσαλονίκης είχαμε ένα εργατικό ατύχημα με μοιραία κατάληξη. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο εταιρείας έργων. Ο χειριστής Κλάρκ εκτελούσε εργασίες φόρτωσης σωλήνων κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν ξέρουμε πώς έγινε το περιστατικό. Ένας σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του και όπως καταλαβαίνετε ο τραυματισμός ήταν μοιραίος. Καλή δύναμη και στις οικογένειες και των δύο θυμάτων.

1 Οκτωβρίου και μην ξεχνάμε ότι από σήμερα έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται τα μέτρα μείωσης της τιμής του πετρελαίου κίνησης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Όμως αυτή η προσπάθεια να μειωθεί η τιμή κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, καθώς νωρίτερα το μεσημέρι μια πληροφορία ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και επιπλέον 10.000 Αμερικανούς πεζοναύτες, και μάλιστα όχι απλούς πεζοναύτες, ειδικούς σε καταστάσεις πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν αρκετή για να ανέβει το πετρέλαιο, το Brent συγκεκριμένα, πάνω από τα $102. Την ίδια ώρα, πάλι νωρίτερα το απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, τα έβαλε πάλι με τους Ευρωπαίους. Λένε ότι δεν κάνουμε αρκετά πράγματα για να συγκρατήσουμε τις τιμές και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τους ζήτησε να χρησιμοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν από πετρέλαιο.

ευρωπαϊκές χώρες. Τα βέλη του πήγαν κυρίως προς τη Γερμανία και τη Γαλλία. Να θυμίσουμε όμως τον Ντόναλντ Τραμπ ότι στη γειτονιά μας υπάρχει ένας πόλεμος και μια διαρκής απειλή από την Ρωσία για επέκταση του πολέμου και πέρα από την Ουκρανία. Οπότε μια τέτοια κίνηση μπορεί να μας βρει απροετοίμαστους σε ένα τέτοιο σενάριο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν του πέρασε από το μυαλό να μειώσει τις τιμές στο πετρέλαιο που εξάγει προς την Ήπειρό μας για να βοηθήσει, αφού ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τους Ευρωπαίους, και απορώ γιατί οι Ευρωπαίοι δεν παίρνουν δραστικότερα μέτρα να αποκοπούν από ανθρώπους που δεν θέλουν να είναι εταίροι μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη από την Κύπρο: δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής. Απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών, διαμηνύει ο Κύπριος Πρόεδρος. Δυσαρέσκεια στην Αθήνα προκαλεί η τουρκική ναύτεξη για έρευνες σχετιζόμενες με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων κατοχής. Πάνω από 360 χιλιοστά βροχή σε δύο ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Στη Σλοβακία, δύο είναι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Τάσκοβ, καθώς μια 13χρονη υπέκυψε στα τραύματά της. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπαν, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
1: Για όποιον δεν θυμάται, αυτή είναι μια θρυλική δήλωση του αντιπρόεδρου του ΟΔΕΣΕΑΚΟΥ σε μια ερώτηση που κανείς δεν κατάλαβε. Επίσης την απάντηση δεν την κατάλαβε. Αυτό το πράγμα έχουν πάθει οι Μεγάλοι Βρετανοί. Η Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, αφού κόντεψε να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit όταν έφυγε, δεν ήθελε να έχει οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μαζί μας, αυτού του είδους που είχαμε πριν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, λοιπόν, δηλώνει ότι σκέφτονται να ξανακάνουν ένα δημοψήφισμα για να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΕΑΚΟΥ, λοιπόν, ο καινούργιος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, παραδέχθηκε ότι τα πράγματα δεν πήγανε όπως τα φαντάζονταν με το Brexit. Συγκεκριμένα, εφόσον κόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις που έχουν με τις ΗΠΑ και τους έχει βάλει στο μάτι ο Ντόναλντ Τραμπ, Καναδά και Μεγάλη Βρετανία στοχεύει περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ, κατάλαβαν ότι το μόνο μέρος που μπορούν να στραφούν είναι η Ευρώπη. Γι' αυτό, λοιπόν, είπε ότι δεν μπορώ να αποφύγω το ευρωπαϊκό ζήτημα. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα περιμέναμε. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Αρκεί την τελική απόφαση, φυσικά, θα την έχει ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε το Brexit, πάρα πολλές θέσεις εργασίας έμεναν κενές. Γιατί οι άνθρωποι που τους έκαναν δεν ήταν Άγγλοι, γηγενείς, ήταν μετανάστες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν και κυρίως σε κάποιους τομείς όπως είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι μεταφορικές εταιρείες αντιμετώπισαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκαν τα μεροκάματα και όλα αυτά γίναν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών. Η οικονομία πάντα προσαρμόζεται. Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας δεν προσαρμόστηκε καλά. Δηλώσεις κάνανε και οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε πιθανή επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακρόν είπε με το καλό να ξαναγυρίσουν, ενώ και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, είπε ότι αν η Βρετανία ήθελε να επιστρέψει, θα τη δεχόμασταν με ανοιχτές αγκάλες. Χρειαζόμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια Μεγάλη Βρετανία μέσα. Είναι υπερδύναμη η Μεγάλη Βρετανία, τόσο στην οικονομία όσο και στρατιωτικά, και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν είναι να αφήνεις τέτοιους συμπαίχτες απ' έξω.

Και μιας και μιλούσαμε για Μεγάλη Βρετανία, κρίση περνάει το σκοτσέζικο ουίσκι. Γενικά όλα τα ουίσκια, γενικά όλο το αλκοόλ υπάρχει τεράστια κρίση σε αυτόν τον τομέα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση. Συγκεκριμένα λοιπόν για το ουίσκι που ερχόταν από τη Σκωτία, η πτώση στις εξαγωγές είναι 54%. 15% είναι μόνο η πτώση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες αγορές που είχαν αρκετά μεγάλη ζήτηση, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Έχει πέσει και εκεί πάρα πολύ η ζήτηση από αυτούς τους λαούς. Η μοναδική Ήπειρος που δεν έχει σταματήσει να πίνει, που δεν έχει σημειωθεί δηλαδή πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ, είναι η Λατινική Αμερική. Συνεχίζουν και το τσούζουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Στην Ευρώπη δεν το συζητώ. Σε μερικές χώρες η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ έχει αγγίξει και το 60%. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, δηλαδή είναι φυσικά και η αύξηση των τιμών. Είναι και η στροφή του κόσμου σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι η Gen Z που πλέον βγαίνει έξω και διασκεδάζει χωρίς να πίνει αλκοόλ. Αν βγείτε κι εσείς θα παρατηρήσετε ότι τα παιδιά δεν πίνουν πια όπως κάνανε οι άλλες γενιές. Δεν λένε αυτό το χαρακτηριστικό που λέγαμε εμείς, πάμε να πιούμε κάτι να χαλαρώσουμε. Χαλαρώνουν και χωρίς αλκοόλ τα νέα παιδιά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο τομέα στη Σκωτία. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, περίπου 156 αποστακτήρια έχουν βγει προς πώληση. Αποστακτήρια που πριν κερδίζανε εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν κάποιον αγοραστή για να σωθούν. Μένουν λέει απόλυτα όλα τα ουίσκια που έχουν. Τις προηγούμενες χρονιές είχαν βγάλει μεγάλη παραγωγή και τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στηβάζονται σε αποθήκες. Δεν υπάρχει ζήτηση και δεν ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Έχει σταματήσει η παραγωγή. Σε κάποιες εταιρείες έχει μειωθεί, σε κάποιες άλλες έχει σταματήσει εντελώς, για να δούνε τι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια. Κρίσιμο σημείο καμπής, λέει, στο τομέα του ουισκιού ήταν η περίοδος του lockdown. Ναι, μεν το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά από εκεί και πέρα έχει αρχίσει και πέφτει, λέει, η τάση για να πίνει ο κόσμος και δεν επανήλθε ποτέ. Ένας τομέας μιας οικονομίας σε όλο τον κόσμο, δεν παράγουν ουίσκι μόνο οι Σκοτσέζοι και δεν παράγουν γενικά, δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο ουίσκι, και στο κρασί υπάρχει πτώση και στα δικά μας το ούζο και στο τσίπουρο και στην μπύρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως και στην μπύρα έχει αυξηθεί και η τιμή της, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής πάρα πολύ και πρέπει να σκεφτούν πραγματικά τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα.

Πιάσαμε την κουβέντα για τους μεγάλους Βρετανούς και ξέχασα να σας πω ότι η εθνική μας προηγείται με 2-0. Ο Ιωαννίδης κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Αφού σκόραρε, έβγαλε και μια καταπληκτική assist και μπήκε και το δεύτερο γκολ. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Αφού βάλουμε το τρίτο γκολ, όχι άμα βάλουμε, όταν βάλουμε το τρίτο γκολ, θα σας το πω αμέσως. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια περίπτωση όπου στο Ηράκλειο κάποιοι βάζανε χαρτιά και φεύβολαν πάνω σε παμπρίζα αυτοκινήτων για να διαπομπεύσουν μια γυναίκα. Συγκεκριμένα είχαν φωτογραφία της στο τηλέφωνό της και την οδό όπου διαμένει και λέγανε ότι εκδίδεται. Υπάρχει μια ανατροπή στην υπόθεση. Την διαπόμπευση δεν την έκανε άνδρας, την έκανε γυναίκα, μια 36χρονη γυναίκα, η οποία γνωρίζεται με την 52χρονη και το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία. Φυσικά είχε συνεργό έναν άνδρα, τον οποίο ψάχνουνε, η γυναίκα έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται να συλληφθεί. Θα της απαγγελθούν κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δύο δηλαδή θα είναι οι ποινές, και έκατσα και έψαξα ποιες είναι αυτές οι ποινές για να δω αν όντως θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Για συκοφαντική δυσφήμιση μπορεί να τιμωρηθεί με 6 μήνες και χρηματική ποινή. Για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 χρόνια. Αν κρίνει το δικαστήριο ότι η διαπόμπευση, η συκοφαντική δυσφήμιση είχε κίνητρο να υπάρξει υποκίνηση βίας ή μίσους, τότε η ποινή μπορεί να φτάσει και τα 3 έτη και ανεβαίνει και το χρηματικό ποσό της ποινής. Αναμένεται λοιπόν να μάθουμε να συλληφθεί, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά της κυρίας που κατηγορείται, να μάθουμε όλο το παρασκήνιο, αλλά ό,τι και αν έχει συμβεί, η πράξη αυτή είναι κατακριτέα, δεν λειτουργούμε έτσι, υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει κανένας λόγος η ερωτική αντιζηλία να πώς να το πω, να διευρύνεται ρε πουλάκι μου, να μένει στον αέρα. Αν σας χωρίσουν, σας χώρισαν. Αν λήξει ένας έρωτας, έληξε. Αν έρθει ένα διαζύγιο, ήρθε ένα διαζύγιο. Προχωρήστε τη ζωή σας, αφήστε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν αυτή την κίνηση πίσω τους. Δεν οδηγεί πουθενά η εκδίκηση, γιατί αυτό το πράγμα είναι προϊόν εκδίκησης. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα τιμωρηθεί η γυναίκα και η 52χρονη θα συνεχίσει τη ζωή της. Έχουμε και μηνύματα. Η Στέλλα λέει, παρότι το Brexit, αυτή η περίοδος μέχρι και τα Χριστούγεννα, το Λονδίνο είναι καταπληκτικός προορισμός. Όντως, το Λονδίνο είναι από τους ωραιότερους προορισμούς για να πας τέτοια εποχή. Αν σου αρέσει η βροχή και το κρύο, βέβαια. Και η Χρυσάνθη έχει μια απορία, ότι παρότι χάλασε ο καιρός και υπάρχει κρύο, δεν έχει τόσο κρύο βέβαια, πώς γίνεται λέει να υπάρχουν ακόμα κουνούπια. Λοιπόν, σου έχω απάντηση, έχω ρωτήσει ειδικό επιστήμονα, τα κουνούπια δεν αισθάνονται το κρύο και τη ζέστη όπως την αισθανόμαστε εμείς. Κινητοποιούνται περισσότερο από συνήθεια και από το φως. Γι' αυτό λοιπόν και όταν όσο περισσότερο το σκοτάδι έρχεται νωρίτερα στο σπίτι, θα βλέπεις και περισσότερα κουνούπια από τις 5 και από τις 6 ώρα σε λίγο. Πέρσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν κουνούπια μέχρι και τον Ιανουάριο. Οπότε υπομονή.

Στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, η Μπιερία και συγκεκριμένα στον Όλυμπο θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο. Θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μετά θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του και θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θετική εξέλιξη για τον Όλυμπο, όλοι μιλούν γι' αυτό. Στην Ευρώπη οργανώνονται εκδρομές για να έρχονται πλέον οι Ευρωπαίοι στον Όλυμπο, τόσο καιρό τον αγνοούσανε. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει ειδήσεις στις 11 και θα επιστρέψουμε ακόμα περισσότερα νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατάει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον έκτο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο, όπως και συναντήσεις με μοναχούς, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες με τον στίχο «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» από το τραγούδι του Σιμούν του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Και ντροπή και έσχος και κρίμα». Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μηλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρεύματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφών υπηακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη στην Ισπανία ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1.000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες σε Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Για περισσότερο από 2 ώρες καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχεία Intercity της Hellenic Train κατά την άφηξή της στο σταθμό ΣΚΑ που θα πραγματοποιούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Έγινε αντικατάσταση των μηχανών έλξης και η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη μετά από 134 λεπτά. Η Hellenic Train διερευνά τα αιτία της βλάβης. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Αιθιοπία κατηγορεί για εχθρικές ενέργειες στην Ερυθρέα, ενώ διακόπηκαν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Έπειτα από πολλούς μήνες εντάσεων, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου μεταξύ της Αιθιοπικής κυβέρνησης και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράη. Η υπόθεση με τη Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης κατά την περίοδο 2009-2018 από την Premier League, πήρε την Πέμπτη και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ανακοίνωση εξέδωσε τόσο η Downing Street, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι και τη Βουλή. Και να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 26 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται να έχει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Όσο η Ελένη σας έλεγε το δελτίο στις 11, οι Ολλανδοί μείωσαν το σκορ σε 2-1, βάλαν και δεύτερο γκολ, αλλά ευτυχώς ο διαιτητής μας έσωσε, το ακύρωσε. 2-1 λοιπόν στο 67ο λεπτό, έχουν ανεβάσει στροφές οι Ολλανδοί, κρατάνε περισσότερο την μπάλα, εμείς δεν απειλούμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει σίγουρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε να λήξει το παιχνίδι. 35 λεπτά οι Ολλανδοί σίγουρα θα πιέσουν. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Αξίζει αυτή η ομάδα να φύγει με τους 3 βαθμούς και μετά θα είναι και πολύ εύκολο το έργο της. Χωρίς άγχος θα υποδεχτούμε τους Γερμανούς, καθώς θα είμαστε μόνοι πρώτοι στην κορυφή του National League. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του, έκανε κακό ξεκίνημα και κυνηγούσε τη Virtus Bologna σε όλο το παιχνίδι. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι προηγείται αυτή τη στιγμή με 89-86 της Μπολόνια για τη EuroLeague και αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι, ένας πολύ φορμαρισμένος Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς έχει περάσει τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα. Όλοι οι παίχτες δουλεύουν σαν γρανάζια σε μια καλωστημένη και καλοδουλεμένη μηχανή και αναμένεται να πάρει εύκολα το παιχνίδι. Βέβαια τα ίδια σας έλεγα χθες και για τον Ολυμπιακό και βλέπετε ότι δυσκολεύτηκε, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είμαστε στα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Οι ομάδες θα δείξουν τον καλό τους σε αυτό εκεί γύρω στο Νοέμβριο, Δεκέμβριο, και θα δούμε τι μπορεί να κάνει κάθε μια ομάδα.

Μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε αύριο, Παρασκευή, λιγότερο κόσμο από το Σαββατοκύριακο, οπότε αν αποφεύγετε το συνωστισμό, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να κάνετε αύριο την έξοδό σας. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη, «Το μισό του μηδέν», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος. Πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να ξαναβρει κανείς τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Cianfrance. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και της ερωτικής σχέσης ενός ζευγαριού που τώρα βλέπει το γάμο του να καταραίει. Έχουμε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Κρατική Ορχήστρα που παρουσιάζει μια από τις πιο σημαντικές συναυλίες της χρονιάς για τα Δημήτρια, με έργα των Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ. Στη Μονή Λαζαριστών παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στους Pink Floyd, πολύ ωραία εκδήλωση. Στη μικρή σκηνή ο Δημήτρης Λάπας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Τα σκέτα και τα άσκετα», μαζί με τη Λίτα Κόλια και τον Μάριο Μακρύ. Και οι Γιαγκίνηδες εμφανίζονται στον πολυχώρο Σόλες και η G. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

150 αλλιευτικά σκάφη βρέθηκαν σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Διαμαρτύρονταν για το κόστος των καυσίμων, γενικά για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το ναυτικό πετρέλαιο έχει φτάσει πλέον στο 1,40 αναλίτρο, εκτοξεύοντας τα ύψη το κόστος για μια ημέρα ψαρέματος. Πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση τον αλλιευτικό τομέα, κυρίως γιατί γύρω μας ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, και οι Τούρκοι ψαράδες αλλά και οι ψαράδες από Τινησία και Αίγυπτο, για να μην χαθεί ένας κλάδος που παραδοσιακά στηρίζει την ελληνική οικονομία, και για να μην δούμε τιμές στα ψάρια που θα τρομάζουμε. Ήδη έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές στα θαλασσινά. Έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας. Ένα μεσαίο αλλιευτικό σκάφος χρειάζεται περίπου 2.000 την ημέρα μόνο για καύσιμα, και διευκρίνησε πως η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας βρίσκεται στο 1,40 αναλίτρο. Ζητάνε μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση για τον αλλιευτικό κλάδο. Έρχεται η Ελένη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γαλανολευκή παράνοια στην Τούμπα με σκορ 2-1 προηγείται η Ελλάδα της Ολλανδίας. Ιωαννίδης και Μασούρας έβαλαν τα δύο γκολ. Πολιτικό σεισμός από την υπόθεση της Manchester City που κρίθηκε ένοχη για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατάλληλες συνέπειες, δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ενημέρωση για τα ευρήματα από τη φορολογική αρχή της χώρας ζήτησε και η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο η μέση εβδομαδιαία τιμή. Αύξηση 157% από την αρχή του έτους στις τιμές του φυσικού αερίου. Διαβουλεύσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ συνεδριάζει αύριο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Μέσα στον Οκτώβρη, προκαταβολή 50% για το ανακαινίζω, έρχεται το σπίτι μου 3. Κλειστά αύριο σχολεία και βρεφονηπιακή σταθμή στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου λόγω κακοκαιρίας. Κεραυνός έσκησε στα δύο καμινάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Νομίζαμε πως έπεσε βόμβα, λένε οι ιδιοκτήτες. Στη Σάμο, 6 μαθητές δικάζονται για καταλήψεις, στο πλευρό τους ακόμη και ο ιατρικός σύλλογος του νησιού. Καταστροφική χρονιά για τους παγετώνες της Ελβετίας, χάθηκε το 20% την τελευταία πενταετία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μας ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Θέλει ακόμα 3 λεπτά. Το σκορ είναι 2-2. Θετικότατο αποτέλεσμα το έχει, αν λήξει έτσι ο αγώνας. Μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε. Με τους Ολλανδούς παίζουμε, που είναι χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα από αυτούς που πρωταγωνιστούν. Όλο το δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία πίεζε. Στη φάση που δεχτήκαμε τον γκολ, έπρεπε να διώξουμε την μπάλα πιο γρήγορα. Δεν το κάναμε και οι έμπειροι επιθετικοί της Ολλανδίας σκόραραν. Και τώρα κινδυνεύουμε και με πέναλτι. Ευτυχώς ήταν offside ο ποδοσφαιριστής που σούταρε. Και όχι μόνο ισοφάρισαν την εθνική μας, αλλά και ο Ολυμπιακός με buzzer beater του Μάρκους Κάρ της Βίρτους Μπολόνια έχασε με 96-94. Ο Μάρκους Κάρ έχει περάσει και από τον Άρη. Ήταν ένας παίχτης που σε εμάς δεν μπορούσε να βρει το ταμπλό όταν σούταρε, ψάχναμε την μπάλα στον προάβλιο χώρο του Παλέντε Σπορ, και τώρα έβαλε buzzer beater στον Ολυμπιακό. Απρόσμενη ήττα για τους ερυθρόλευκους. Θα κερδίσουν τα επόμενα, δεν τους φοβόμαστε. Πάμε να δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει. 5η-1η Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ανανίας, ο Ρωμανός και η Θηρεσία. Πολύ ωραίο γυναικείο όνομα το Θηρεσία. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμιλα το βασιλιά των Περσών, το Δαρείο τον Τρίτο, και ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του μεγάλου στρατηλάτη, σκοτώνεται στη μάχη αυτή. Το 1541 στο Ηράκλειο της Κρήτης γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος που έμεινε γνωστός ως El Greco. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του στην Ιταλία και την Ισπανία. Αν και μετά το θάνατό του το έργο του παρεξηγήθηκε και ξεχάστηκε για αιώνες, από τις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος του εξπρεσιονισμού και της μοντέρνας τέχνης. Το 1903 γεννήθηκε ο Τζορτζ Κουλούρης, Άγγλος ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής όμως, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με τον Όρσον Ουέλς, συμμετέχοντας στην εμβληματική ταινία «Πολίτης Κέιν». Το 2018 πεθαίνει ο Σάρλς Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής με καταγωγή από την Αρμενία. Τον αποκαλούσαν η θλιμμένη φωνή της Γαλλίας. Είναι γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει. Πούλησε περισσότερο από 180 εκατομμύρια δίσκους, ηχογράφησε 1200 τραγούδια, πρωταγωνίστησε σε 80 ταινίες και κάποιοι λένε ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που τραγούδησε ποτέ στην Ευρώπη. Και το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του.

Λένε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αντικαταστήσει και ότι είναι πιο έξυπνη από μας. Αλλά προς το παρόν δεν το αποδεικνύει. Κάνανε ένα πείραμα, βάλαν την τεχνητή νοημοσύνη να συναρμολογήσει έπιπλα από γνωστή αλυσίδα επίπλων με προέλευση από τη Σουηδία. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιον μιλάμε. Που όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί στη ζωή μας για να συναρμολογήσουμε ένα έπιπλο από εκεί. Πολλές φορές χρειάστηκε 5-6 ώρες για να ακολουθήσουμε το σχεδιάγραμμα που έχει μέσα η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν βγάζαμε νόημα, μας έλειπε μια βίδα. Δεν ξέρω άνθρωπο που αγόρασε από εκεί έπιπλο και είχε όλες τις βίδες μέσα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν τα κατάφερε. Τρεις φορές προσπάθησε και τις τρεις φορές απέτυχε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έφτασε στο 80% στο να συναρμολογήσει σωστά το έπιπλο. Και δεν δοκιμάστηκε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δοκιμάστηκαν όλα τα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, όταν προσπάθησε ο άνθρωπος να δώσει οδηγίες στην τεχνητή νοημοσύνη, φάνηκε να μην καταλαβαίνει τι του λέει ο άνθρωπος. Το δοκιμάσανε σε παπουτσοθήκη, το δοκιμάσανε σε κρεβάτι, το δοκιμάσανε σε σιταριέρα και πάλι απέτυχαν. Οπότε απέχουμε πάρα πολύ καιρό από το να μας αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν έχει ούτε 5 λεπτά που τελείωσε ο αγώνας Ελλάδα-Ολλανδία, 2-2 το τελικό σκορ, και γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα με κριτική από τους προπονητές του καναπέ, που τώρα δεν τους κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Όταν κερδίσαμε τη Γερμανία, ήταν σπουδαίος προπονητής. Τώρα λένε ότι υποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο και περίμενε να πάρει το αποτέλεσμα, να το κλέψει. Όταν παίζεις με ομάδες που έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο και κύλησε τόσο καλά το παιχνίδι που προηγήσε με 2-0, σαφέστατα θα οπισθοχωρήσεις και θα προσπαθείς να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Γιατί, ξαναλέω, δεν γίναμε σε μια νύχτα Εθνική Βραζιλίας. Μην ασκείτε κριτική σε αυτά τα παιδιά, είναι νέα παιδιά. Κάθε κουβέντα που διαβάζουν στο διαδίκτυο τα επηρεάζει αρνητικά. Η ψυχολογία παίζει σπουδαίο ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Αφήστε τα παιδιά να ηρεμήσουν. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, πάλι στην Τούμπα με τη Γερμανία. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδα έχασε για λίγο τη νίκη απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρέμεινε όμως μόνη πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να προηγηθεί της Ολλανδίας με 2-0. Οι Οράνοι, ωστόσο, απέσπασαν την ισοπαλία, ισοφαρίζοντας τελικά σε 2-2. Ελλάδα και Ολλανδία παραμένουν αίτητες στη διοργάνωση. Η εθνική μας, ωστόσο, διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου με 7 βαθμούς έπειτα από 3 παιχνίδια. Η Ολλανδία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς, καθώς έχει κερδίσει μόνο τη Σερβία, ενώ εκτός από το σημερινό, ισόπαλος είχε λήξει και ο αγώνας της απέναντι στη Γερμανία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατάει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιον Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο και συναντήσεις με μοναχούς, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες από την επίσκεψή του με το στίχο «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» από το τραγούδι «Σιμούν» του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Και ντροπή και έσχος και κρίμα». Προσκερήφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολιστήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μία ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής Αεροπορικής Βάσης Φέρφορντ. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανοϊρανικής καταγωγής. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χθεσινό επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν ντρόουνς και βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

I'm not in love. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.